0: Η ώρα είναι 3.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 7.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: 10, 77, 77, 771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι για εγγύηση της εργασίας μας.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: fremde Kriege und muss dafür mein Geld dafür hergeben. Das ist alles, was ich dazu sagen habe. Das ist absoluter Mist. Die Regierung muss weg. Diese Scheiße will ich eigentlich gar nicht sehen. Aber ist leider so. Der Barrelölpreis ist wie vor 10, 15 Jahren bei 100 Euro, 100 Dollar ungefähr dieses Barrel. Und die Pitpreise sind um das Dreifache gestiegen.
1: Η απότομη αύξηση στις τιμές των καυσίμων προκαλεί έντονο προβληματισμό στους Ευρωπαίους πολίτες, επηρεάζοντας ακόμη και τις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Ο καγκελάριος Μέρτς ανέφερε πως εντός των επόμενων ημερών η κυβέρνησή του θα ανακοινώσει μέτρα ανακούφισης, ώστε να αντιμετωπίσει τις διαρκώς αυξανόμενες τιμές στα καύσιμα.
2: Diese neue ökonomische Wirklichkeit.
3: Η Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα και η χώρα μας, ζει, κυρίες και κύριοι, τον εφιάλτη της ακρίβειας στα καύσιμα. Αλλά εδώ στην πατρίδα μας τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα σε σχέση, για παράδειγμα, με τη Γερμανία, από το ρεπορτάζ που μόλις τώρα σας μεταδώσαμε ένα κομμάτι του, αφού εδώ και οι μισθοί είναι χαμηλότεροι, δεν συγκρίνονται με αυτούς της Γερμανίας ή και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αλλά επιπλέον η δυσβάσταχτη φορολογία στα καύσιμα, που γεμίζει μεν τα κρατικά ταμεία, δίνει άφθονο χρήμα στους κυβερνώντες για να μπορούν να το διαθέτουν όπως αυτοί γουστάρουν. Η βαριά φορολογία λοιπόν στα καύσιμα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα και τη δική σας τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Μια μεγάλη καλημέρα σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2026. Χρόνια πολλά στις Σοφίες, στις Ελπίδες. Μεγάλη γιορτή σήμερα της Αγίας Σοφίας, πίστεως και ελπίδας. Ημέρα Πέμπτη και θα είμαστε μαζί σας για το επόμενο δίωρο, προσπαθώντας για ένα ακόμα πρωινό να σας μεταφέρουμε τα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας, επιχειρούντες με τη βοήθεια όλων των συναδέλφων εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του σταθμού μας, να σας πούμε και πράγματα, καμιά φορά και λίγο τι αυθαίρετα, που όμως πιστεύουμε ότι απευθύνονται σε ψαγμένους ανθρώπους που δεν γουστάρετε να καταπίνετε χωρίς να τα μασάτε όλα αυτά τα οποία σας ταΐζουν.

Και ήρθε η ώρα για τη μεγάλη δημοσκόπηση του Sky, μια δημοσκόπηση πολύ ενδιαφέρουσα, δεδομένου των γεγονότων ότι έρχεται στην αρχή της πολιτικής σεζόν, έρχεται μετά το πέρας της ΔΕΘ, μετά την εμφάνιση δηλαδή των πολιτικών αρχηγών. Έχουμε βάλει κάτω τα προγράμματα, τα μετρήσαμε και θα δούμε πώς εξηγούμε τις όποιες καταστάσεις έχουν διαμορφωθεί. Μαζί μου στο στούντιο ο Αλέξης Μπαχελάς, διευθυντής της Καθημερινής. Και ο Γιώργος Σαράπογλου, διευθυντής της Pulse RC. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλή σεζόν να έχουμε, δημιουργική.

0: τη στιγμή για να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 μαζί με τον Γιάννη Σαραντάκο και τον Ζαχαρία Ζούπη. Ζαχαρία, να ξεκινήσουμε από σένα με την ταυτότητα της έρευνας όπως κάνουμε κάθε φορά.
1: Δύο δημοσκοπήσεις σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα προς το βραδάκι ήρθαν να σας διαφωτίσουν για το ποια είναι η πολιτική πραγματικότητας όπως αυτή πλέον διαμορφώνεται μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά τη ΔΕΘ, μετά από αυτά τα πανηγύρια που παρακολουθήσατε στις αρχές αυτού του Σεπτεμβρίου.

Σε Sky και σε Action 24, σε δύο άκρως φιλοκυβερνητικά τηλεοπτικά δίκτυα, η Pulse και η Opinion Poll παρουσίασαν τα ευρήματά τους. Θα σας τα παρουσιάσουμε κι εμείς αναλυτικώς σήμερα, γιατί είναι αληθές ότι πολλά από αυτά τα ευρήματα έχουν όντως ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη αξία, αν μπορέσει κανείς να κάνει αυτό που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, να διαβάσει δηλαδή ανάμεσα στις γραμμές ή με άλλα λόγια να προσπαθήσει να ερμηνεύσει αυτά τα οποία ελέγχθησαν, τα ευρήματα τα οποία παρουσιάστησαν και ο τρόπος με τον οποίο σερβιρίστηκαν.

0: Ακούστε για παράδειγμα αυτό εδώ το έβριμα και κρίνετε εσείς. Τέλος πάντων, δεν θα λέγαμε την αξιοπιστία, διότι είναι αληθές ότι και οι δύο δημοσκοπικές εταιρείες είναι παλιές στο χώρο, με καταξιωμένους επιστήμονες, επαγγελματίες, αλλά είναι ταυτό και επιχειρηματίες. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας λέμε εμείς πολλά, κάντε εσείς οι ίδιοι την δική σας κρίση.
1: Μπαίνουμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό, 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι, βλέπουμε εδώ.
0: Όπως θα θυμάστε, ο Μητσοτάκης στην ομιλία του δεν είπε... δεν είπε τίποτα για τους συνταξιούχους. Και μάλιστα αυτή ήταν η κριτική η οποία ισχύθη μεταξύ όλων των άλλων για τα πρωθυπουργικά λεκθέντα στη Θεσσαλονίκη, στη Μεγάλη Φτωχομάνα. Είπες λένε, αλλά για τους συνταξιούχους δεν είπες ούτε μια κουβέντα. Και όμως το δημοσκοπικό έβριμα είναι πως το δυνατό χαρτί του ήταν όσα είπε για τους συνταξιούχους, για τους οποίους δεν είπε τίποτα. Πάρ' το πάλι να τα ακούσουμε.
1: Μπαίνουμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό, 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι, βλέπουμε εδώ.
0: Το δυνατό χαρτί σε όσα είπε ήταν στα αυτιά των συνταξιούχων, οι οποίοι όμως δεν άκουσαν, όπως και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, απολύτως τίποτα κατά την πρωθυπουργική ομιλία για τον κλάδο τους. Και αυτό, λέει, είναι το πιο δυνατό χαρτί του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Αξιολογήσαμε τώρα τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% τον αξιολόγησε θετικά, 54% είναι οι αρνητικές απαντήσεις. Πάλι ανακατηγορία απασχόλησης εδώ, οι επιχειρηματίες, εκεί είναι το δυνατό χαρτί του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Οι επιχειρηματίες είναι το δυνατό χαρτί του αρχηγού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κόμματος, κινήματος. Άρα λοιπόν, δυνατό χαρτί του Μητσοτάκη οι συνταξιούχοι, δυνατό χαρτί του Ανδρουλάκη οι επιχειρηματίες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

0: Βεβαίως, επειδή υπάρχει και η άλλη άποψη και εμείς θέλουμε να σας την πούμε, ένα από τα συμπεράσματα της χθεσινής φυγομετρήσεως στην τηλεόραση του Sky, το οποίο επεσήμανε ο πολύ έμπειρος και πολύ σοβαρός συνάδελφος, ο κύριος Παπαχιαλάς, διευθυντής Καθημερινής, είναι ότι αυτή η ΔΕΘ, όπως και οι προηγούμενες, ή το λίγο πολύ ως μη γενόμενη, επειδή το κοινό, ο κόσμος, δεν φαίνεται πλέον να ενδιαφέρεται για όσα εκεί εξαγγέλλονται. Την αντιμετωπίζει δηλαδή με παγερή αδιαφορία, κάτι που πιστοποιείται και από δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά και γενικότερα από την περιραίουσα πολιτική ατμόσφαιρα στον δημόσιο διάλογο. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι απάντησαν σε μεγάλη πλειοψηφία ότι μας άρεσαν αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ή τέλος πάντων είμαστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, είναι οι συνταξιούχοι, με την έννοια όχι ότι άκουσαν, γιατί ασφαλώς δεν άκουσαν τίποτα, αλλά ότι πρόσκυνται πολιτικός προς τη Νέα Δημοκρατία, την κυβερνώσα δηλαδή παράταξη. Είναι και αυτό μια ερμηνεία την οποία εσείς μπορείτε να αξιολογήσετε. Πάντως, γεγονός είναι ότι αυτό το οποίο παρουσιάστηκε χθες ανέβρημα είναι ότι μεν επιχειρηματίες ενθουσιάστηκαν με αυτά τα οποία είπε για αυτούς ο Ανδρουλάκης, και ότι το δυνατό χαρτί του Ανδρουλάκη είναι οι επιχειρηματίες.
1: Αξιολογήσαμε τώρα τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% τον αξιολόγησε θετικά, 54% είναι οι αρνητικές απαντήσεις. Πάλι ανακατηγορία απασχόλησης εδώ. Οι επιχειρηματίες, εκεί είναι το δυνατό χαρτί του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ανδρουλάκη, το δυνατό χαρτί σου είναι οι επιχειρηματίες. Εσένα δε Κυριάκο, το δυνατό χαρτί, τουλάχιστον όσο αφορά την εμφάνισή σου στην ΔΕΘ, είναι οι συνταξιούχοι για τους οποίους δεν είπες μια κουβέντα.
1: Μπαίνουμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό, 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι βλέπουμε εδώ.
0: Όλα αυτά τα παρακολουθείτε και ενημερώνεστε εσείς, οι οποίοι τα βράδια, όπως και πάρα πολλοί κόσμος, όλο και λιγότερο βέβαια είναι αλήθεια τα τελευταία χρόνια λόγω και του διαδικτύου, παρουσιάζει, παρακολουθεί μάλλον την τηλεοψία, δηλαδή τα δελτία ειδήσεων των μεγάλων καναλιών. Πληροφορούμαστε μάλιστα, όσοι ενδιαφέρεστε, δεν χορτάσατε χθες από δημοσκοπήσεις και θέλετε κι άλλο, ρε παιδί μου, το ζητάει ο οργανισμός σας. Μόλις τώρα βλέπω ένα σχετικό τρέιλερ στις οθόνες του Αντένα, ότι απόψε έχει και δημοσκόπηση ο Αντένα της Μάρκ. Εκεί, ας σας το πω εγώ από τώρα το αποτέλεσμα, θα έχουν πάλι εκτίμηση και πρόθεση, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια βεβαίως και σήμερα, αλλά εκεί θα τον βγάλουν το Μητσοτάκη κάτι μεταξύ 30,5 και 31,5, να μου το θυμηθείτε, στην εκτίμηση ψήφου, προσδίδοντάς του από μόνοι τους 5-6 μονάδες παραπάνω από αυτές που εσείς απαντώντας στην δημοσκόπηση του δώσατε. Ακούστε για παράδειγμα τι έγινε χθες στο Sky.
1: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία Στο 26,5% από 26 έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Και σενάριο κατανομής με τώρα με αναποφάσιστους, με τρόπο αναλογικό. Εκεί η Νέα Δημοκρατία 30,5%.
0: Από το 26,5 στο 30,5, δηλαδή πόσο είναι, 4 μονάδες παραπάνω, μπόνους του δημοσκόπου. Εκτίμηση λέει, κάνουμε κατανομή των αναποφάσιστων, οι οποίοι ρίστο εμπαρόδο, σύμφωνα με όλα τα μοντέλα, παίρνουν την απόφασή τους για το τι θα ρίξουν στις κάλπες την τελευταία εβδομάδα, άντε το τελευταίο 15ήμερο πρώτων εκλογών, αλλά εδώ πέρα τους βάζουν να αποφασίζουν 6-7 μήνες νωρίτερα, προκειμένου να μπει μπροστά το πολυπόθητο τριάρι. Εκεί όμως που το πήγαν λίγο έτσι πιο γενναιόδωρα ήταν στο Action 24.
2: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7% και 17% είναι αποφάσιστη. Πάμε λοιπόν στην εκτίμηση απευθείας. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 31%.
0: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν από το 25 να τους πηγαίνετε στο 31, όταν η αναποφάσιστη είναι 17% και το λέτε κι εσείς οι ίδιοι, δηλαδή είναι παραπάνω από ένα στους 6. Πώς μπορείτε και τα λέτε? Για βάλ το πάλι.
2: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7% και 17% είναι αποφάσιστη. Πάμε λοιπόν στην εκτίμηση απευθείας. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 31%.
0: Με αναποφάσεις τους πάνω από έναν στους 6, τους κατανέμεται η δημοσκόπηση. Εντάξει, είναι μια μέθοδος η οποία δεν λέμε ότι είναι ασφαλώς παράνομη ή αντιεπαγγελματική, αλλά σε πολιτικό επίπεδο αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και τόσο αξιόπιστο να λες κάνω σενάρια, κάνω εκτιμήσεις. Τι σενάρια? Εμείς δεν θέλουμε να κάνεις ούτε σενάριο ούτε εκτιμήσεις. Θέλουμε να μας πεις τι βρήκες από τις απαντήσεις που έλαβες στα ερωτήματά σου. Τώρα, τι σενάρια κάνεις εσύ? Ο καθένας μπορεί να κάνει, όσο καλός και αν είναι, όποιο σενάριο θέλει. Έτσι πάει λοιπόν το πράγμα. Έτσι είναι η δική σας πολιτική ενημέρωση. Έξι μονάδες στο ένα κανάλι, 4 στο άλλο. Δίδεται από τους δημοσκόπους στο κυβερνών κόμμα από αυτά που εσείς έχετε απαντήσει. Βέβαια, επειδή αντιστοίχως αυξάνεται και το ποσοστό των άλλων κομμάτων, ειδικά αυτοί που είναι στα όρια να μπουν στη Βουλή, εκεί στο τριάρι, κάνουν όλοι του μπεκί, σε βάρος βεβαίως της δικής σας ενημερώσεως. Κατά τα άλλα, δυνατό χαρτί του Ανδρουλάκη, οι επιχειρηματίες. Δυνατό χαρτί από όσα είπε για αυτούς στην ΔΕΘ ο Μητσοτάκης, οι συνταξιούχοι για τους οποίους δεν είπε τίποτα. ...943 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Διαλυματάκι στις 7:30 και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Ένα μήνυμα για εσάς τους γονείς που μας παρακολουθείτε τώρα το πρωί και καλείστε να επιλέξετε σε ποιο φροντιστήριο θα στείλετε τα παιδάκια σας εν όψη των πανελλαδικών εξετάσεων για να μπουν στην ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διακρότημα είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος στην Ελλάδα και στην Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου αλλά και για αποφύτους εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1.000 καθηγητές, 11.000 μαθητές φοιτούν στο διακρότημα. Με ένα πρωτοποριακό σύστημα πετυχαίνουν στις σχολές της προτίμησής τους τα παιδιά που φοιτούν στο διακρότημα και βάζουν πλώρη στα όνειρά τους για να γίνουν δηλαδή αυτό που θέλουν, αυτό που ονειρεύονται, αυτό που σχεδιάζουν τα ίδια τα παιδιά πρωτίστως, αλλά και οι γονείς, δηλαδή εσείς. Προσέξτε και μια σημαντική λεπτομέρεια. Το διακρότημα έχει εκδώσει μέχρι τώρα 66 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, τα οποία διανέμει δωρεάν στους μαθητές που φοιτούν στο φροντιστήριο. Να ξέρετε ότι τα τμήματα στο διακρότημα είναι ολιγομέλη έως 6 παιδιά, αλλά και ομοιογενή, εξασφαλίζοντας ένα τέλειο μάθημα σε παιδιά που έχουν τον ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό. Εκεί δε στο διακρότημα, το μάθημα διαρκεί μία ώρα και όχι 45 λεπτά, δηλαδή άλλο να κάνεις μάθημα μία ώρα, δηλαδή 4 τέταρτα και άλλο να κάνεις 3 τέταρτα. Και το διάλειμμα είναι κάθε 2 ώρες και όχι κάθε μία ώρα, όπως γίνεται αλλού. Έτσι τα παιδιά κάνουν περισσότερο φροντιστήριο, πηγαίνοντας όμως στο φροντιστήριο λιγότερες φορές την εβδομάδα. Άσε δε που μπορείτε μετά μέσω του συστήματος του διακροτήματος να παρακολουθείτε την πρόοδο του παιδιού σας μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, αφού η ενημέρωση για το τι κάνει στο φροντιστήριο και πώς πηγαίνει είναι άμεση και online. Εμπιστευτείτε λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είτε είστε γονείς, ίσως και κάποιοι παππούδες και γιαγιάδες που μας ακούν, γιατί ξέρουμε καλά ότι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες πολλές φορές βοηθάν την οικογένεια για τα φροντιστήρια του εγγονού. Εμπιστευτείτε λοιπόν το διακρότημα για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι το παιδί ή το εγγόνι σας θα μπει στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και ότι τα λεφτά τα οποία θα δώσετε, που εντάξει, λογικότατες τιμές έχει το διακρότημα, γιατί είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με έντονο κοινωνικό πρόσημο, να έχετε λοιπόν τη σιγουριά ότι τα λεφτά που θα δώσετε θα πιάσουν τόπο. Κλείστε λοιπόν σήμερα μια συνάντηση με έναν εκπαιδευτικό σύμβουλο του διακροτήματος, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή σας, για να διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι την υπεροχή του συστήματος επιτυχίας για πανεπιστήμια και πολυτεχνία που λέγεται διακρότημα.

0: Χθες λοιπόν ήταν μια ημέρα δημοσκοπήσεων και εσείς ενημερωθήκατε για το που πηγαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, βαρόμετρο ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, πάντως ότι πολλά από τα ευρήματα τα οποία παρουσιάστηκαν χθες, έτσι τουλάχιστον όπως εμείς τα αναγνώσαμε, έχουν ένα ενδιαφέρον. Βγήκανε μερικά, θα έλεγε κανείς, απρόσμενα και εν ταυτό χρησιμότατα συμπεράσματα όσο αφορά κυρίως την δική σας ενημέρωση, τα οποία άλλωστε παρουσιάστηκαν, επισημάνθηκαν, τονίστηκαν και από τους εκλεκτούς συναδέλφους οι οποίοι σχολίαζαν τα δημοσκοπικά ευρήματα.
1: Καλησπέρα σε όλους και ελάτε να δούμε πώς καταγράφουμε τα γεγονότα αυτή την ώρα εδώ στον Sky. Νέο επεισόδιο στη ρητορική ένταση από την Άγκυρα. Απειλή για την Τουρκία, η στρατιωτικοποίηση των νησιών, λέει ο Χακάν Φιντάν. Και ξεκινάμε το δελτίο μας από το πεδίο των ελληνοτουρκικών. Το τελευταίο διάστημα, όποιος παρακολουθεί τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, τις επίσημες ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν συνηθίζει τις κορώνες, θα αντιληφθεί ότι δυναμώνει η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο, αλλά παντού. Για παράδειγμα, και τώρα στον Αντένα, στην πρωινή εκπομπή για τα ελληνοτουρκικά μιλάνε, για βάλε λίγο.
2: Με επιχείρηση χωρίς καν να ενημερώσουμε το ΝΑΤΟ. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο που μας έδωσαν.
3: Αυτά άλλοι, δεν τα έλεγαν, υποθέτω, επίσημες πηγές ή αξιωματικοί. Τα λέγανε αναλυτές. Αναλυτές.
2: Όχι βέβαια. Γιατί οι αναλυτές
3: τώρα. Η επιχείρηση στα νησιά δεν είναι απλώς με τη στρατιά του στρατού ξηράς. Θέλει αεροπορική κάλυψη, θέλει ναυτική κάλυψη. Θέλει πράγματα τα οποία η Τουρκία τα έχει παραμελήσει τα τελευταία χρόνια.
2: Αναλύουν και αυτά. Λένε ότι υπάρχει επίσης η πρώτη αμφίβια ταξιαρχία. Είναι ακριβώς απέναντι από τη Μυτιλίνη αυτή, στη Φώκια. Είναι ειδικά εκπαιδευμένη σε περίπτωση που χρειάζεται να κάνουν μια αμφίβια επιχείρηση με αυτούς τους άντρες. Μετά έρχεται η 51η ταξιαρχία. Είναι αυτή που μιλάμε τώρα, που είναι ακριβώς απέναντι από τη Σάμο. Βρισκόταν στο Τούντζελι αυτή η ταξιαρχία.
0: Αυτά ακούτε τώρα όσοι, ας πούμε, παρακολουθείτε την τηλεόραση του Αντένα. Πάμε και στο Open.
4: Μείνει το τελευταίο. Το τελευταίο που μπορούμε.
0: Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία. Για βάλε λίγο τον κύριο αντινάβαρχο.
4: Και τι κάνουνε? Έρχονται και λένε σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποστηρίζεται από την Αμερική, που έχει συμμαχία με τη Γαλλία, που έχει συμμαχία με το Ισραήλ, έρχεται και τη λένε, ξέρεις κάτι, εάν δεν κάνεις καλά, εμείς θα σου επιτεθούμε. Ποιοι δεν θα επιτεθείτε? Ή ξεβράκωτοι, ή πεθαμένοι. Α, με τι θα το επιτεθείτε? Τέλεια. Δηλαδή, έχει, προσέξτε, εδώ είναι η έννοια της, όχι της παράνοιας, αλλά και το ότι πλέον δεν μπορούν, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να αντιδράσουν. Κάνουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτά ακούγονται τώρα που μιλάμε στον τηλεοπτικό αέρα από αναλυτές όπως είναι ο κύριος Εγκολφόπουλος, εγνωσμένου κύρους, με μεγάλη εμπειρία, όχι μόνο βεβαίως στις αναλύσεις, αλλά και επί του πεδίου.

0: Και όσο στην Τουρκία έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το εάν ο Ερντογάν με κάποιον τρόπο θα θέλει να παραμείνει στην εξουσία είτε με πρόωρες εκλογές είτε με αναθεώρηση του συντάγματος, αυτό είναι το ιστορικό στην Τουρκία. Εδώ υπάρχουν διάφορες εξελίξεις. Σταύρος Ιωαννίδης, αίθουσα σύνταξης, και Μαρία Τσιλινίκου. Ξεκινώ με σένα, Σταύρο, σε ένα timing επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Οι Τούρκοι απαντούν με μπαράζ παραβιάσεων και αερομαχίες.
1: Ο Μητσοτάκης στο ακριτικό Καστελόριζο το προηγούμενο weekend.

0: από κοντά τώρα ακριβώς που μιλάμε, τώρα που σας κάνουμε τη ραδιοφωνική μετάδοσή μας μέσω των Ερτζιανών, την ίδια ώρα όπως παρακολουθείτε. Α, για παράδειγμα βάλε και ο Αντένα από κοντά
1: τη Σάμπο.
2: Νομίζω ότι η Τουρκία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις ψυχολογικές επιχειρήσεις και προσπαθεί να δημιουργήσει φοβικά σύνδρομα με σκοπό προφανώς την προώθηση των πολιτικών και των στρατιωτικών της επιδιώξεων. Δεν είναι κάτι καινούριο. Η στρατιά Αιγαίου συγκροτήθηκε το 1975.
0: Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Τζούμης, διακεκριμένος αναλυτής και αυτός,
2: αφού παίρνει ναυτικά και αεροπορικά μέσα που έχουν σαν τελικό αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη ενός νησιού.
0: Άρα και σε πιο πολιτικό επίπεδο, λιγότερο δηλαδή δημοσιογραφικό αναλυτικό, σε επίπεδο αμιγώς πολιτικό, μόλις πριν από μερικές ημέρες είχαμε τον Φλωρίδη να λέει αυτά στην ΕΡΤ.
3: Διαβάζω σε ρεπορτάζ στα Δέλφων ότι σκέφτεστε να είστε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Λοιπόν, δείτε. Δείτε λίγο. Εγώ είχα δηλώσει πολλές φορές, όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι επιστρέφοντας στην πολιτική, χωρίς να το περιμένω, ο κύκλος έκλεινε εδώ. Τώρα, φαίνεται ότι οι εκλογές οι επόμενες αποκτούν μια κρίσιμη διάσταση εξαιτίας όλων αυτών που συζητάμε εδώ πέρα. Και ο καθένας μας πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, το ζήτημα είναι, παραμένει ανοιχτό, τι θα κάνω εγώ. Δηλαδή, πώς θα βοηθήσω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πώς θα βοηθήσω τα πράγματα. Εκεί είμαστε τώρα, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Εν πάση περιπτώσει, η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι αν.
3: Ντου από δεν θα κάνουν. Δηλαδή, θα κάνουν επίθεση οι Τούρκοι. Τώρα αυτό είναι.
4: Μισό λεπτό να σα πω κάτι.
3: Να κλείσουμε και μα πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
4: Όχι, όχι, δεν σα.
3: Μα λέτε κάτι τέτοιο.
0: Οι άλλοι μείναν σύξυλοι. Σου λέει τι μα λέει ο τύπο. Μητσοτάκη η Ερντογάν, Μητσοτάκη η Τάγκ και διάφορα άλλα τέτοια. Τη κακομοίρα. Ο Φλωρίδης μετά επιβραβεύτηκε για αυτή την, άντε μην τη χαρακτηρίσουμε τώρα, νεοελληνικός, για αυτά που είπε όταν ο Μητσοτάκης τον έχρισε υποψήφιο στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Πολύ πετυχημένη ενέργεια, πρόεδρε, τονώνεις το κομματικό έτσι αίσθημα, συνέστημα, συνείδητο ή υποσυνείδητο στη Θεσσαλονίκη μας. Εκεί δηλαδή που κάποτε ήταν υποψήφιος, ας πούμε, ο Κώστας Καραμανλής, είναι τώρα ο Πασοκοφλωρίδης, ο Σιμιτοφλωρίδης. Είναι ό,τι πρέπει για να συσπυρώσεις την εκλογική βάση. Δηλαδή έκανε κίνηση ΜΑΤ. Γίναν και διάφορα ευτράπελα χθες στη Βουλή μεταξύ Φλωρίδη και Δουδονή κατά την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης στη συζήτηση για την αναθεώρηση. Επανερχόμεθα όμως στο αρχικό μας θέμα. Ακούσατε και σε ζωντανή μετάδοση αυτά τα οποία λέγονται και αυτή εδώ την ώρα που εμείς σας μιλάμε, άλλοι εκλεκτότατοι συνάδελφοι αναλύουν με τη βοήθεια διακεκριμένων αναλυτών τα ελληνοτουρκικά, από το ντου του Φλωρίδη μέχρι αναλύσεις για το πολιτικό βάθος των κινήσεων του Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα κλπ. Κάποια στιγμή όμως έρχεται, όσο και αν αυτό είναι λιγάκι οξύμορο να το λέμε για τα εθνικά θέματα, παρόλα αυτά λοιπόν κάποια στιγμή έρχεται, ας το πούμε, το κομματικό ταμείο.

0: Πρώτο ερώτημα που θέσαμε για την ανησυχία στα ελληνοτουρκικά. Εδώ βλέπουμε και θέμα της επικαιρότητας. Παρακολουθήσαμε και στην αρχή του δελτίου μας και βλέπουμε την εξέλιξη. Εδώ παρατηρούμε, Αλέξη, ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 που μετρήσαμε το ίδιο ερώτημα. Τούτων δοθέντων λοιπόν, γιατί μειώνεται η ανησυχία ενώ η ένταση, όπως είδαμε, οξύνεται και οξύνεται σε καθημερινή βάση?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ίσως ο κόσμος έχει κουραστεί.

Να ανησυχούμε περισσότερο για διάφορους λόγους. Ο λαός όμως, οι ακροατές, οι τηλεθεατές, οι ακόλουθοι, οι συμμετέχοντες στα κοινωνικά δίκτυα, δεν φαίνεται να τσιμπάνε. Φθήνει δηλαδή το ενδιαφέρον, η ανησυχία, η ενασχόληση, η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων, η ψυχολογική πίεση, η πνευματική τέλος πάντων λειτουργία όσο αφορά, όταν σκέπτεται κανείς πως πάνε τα πολιτικά πράγματα, αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά. Σου λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε ξανακούσει, τα ακούμε και πάλι, θα τα ακούσουμε και αύριο, τα ακούγαμε και χθες. Και ξανά και ξανά, Ερντογάν και εκείνο το άλλο το παράλληλο, και εμείς δεν έχουμε να φάμε. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή που λένε, μπουχτίσαμε. Εντάξει, φάγαν πολύ στη Μάπα και Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ τον έβλεπες, μια με τα Ray-Ban τα γυαλιά, μια με το πουκαμισάκι, μια με το παντελονάκι, μια με τη θάλασσα, μια με τη σημαία, μια με το ταχύπλο, μια με τους φαντάρους που δίναν αναφορά. Σου λέει, εντάξει ρε παιδιά. Και όλα αυτά όταν είναι και σε ένα σκηνικό ιδυλιακό, γιατί το Καστελόριζο είναι μια ζωγραφιά στο Αιγαίο. Λοιπόν, όταν είναι και σε ένα περιβάλλον ιδυλιακό, δεν είναι να πεις ότι είσαι πάνω στον Εύρο. Τέλος πάντων, είναι κάπως πιο σκληρό το τοπίο. Εκεί στα Δωδεκάνησα, στο πιο όμορφο ίσως κομμάτι της Ελλάδας μας, όλα είναι ιδυλιακά. Δεν σου προκαλεί, ρε παιδί μου, ανησυχία. Δηλαδή, δεν σε βάζει σε μια κατάσταση φόβου. Δεν τσιμπάς δηλαδή να πεις, παιδιά, εδώ θα έρθει να μας φάει η Τουρκιά, ψήφισε Μητσοτάκη. Άρα, και όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο καιρό, εμείς επαναλαμβάνουμε, πιστεύουμε ότι ο Παπαχιαλάς έχει δίκιο και ότι όλη αυτή η κλιμάκωση, η οποία, αυτό είναι δική μας άποψη, είναι κάπου και τεχνητή και από τις δύο πλευρές, διότι προκαλεί συσπήρωση σκληρών εκλογικών πυρήνων ένθεν κακήθεν του Αιγαίου. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να αγνοούμε ίσα ίσα το αντίθετο, τα αναθεωρητικά σχέδια της γείτονος. Σε τελική ανάλυση όμως, όλη αυτή η ένταση, τεχνητή ή μη τεχνητή, καμιά φορά δημιουργεί και απρόβλεπτες καταστάσεις, και αυτές οι απρόβλεπτες καταστάσεις δεν είναι και τόσο ευχάριστες για μας, με τις υπάρχουσες διεθνείς συνθήκες και πραγματικότητες και γεωπολιτικές καταστάσεις. Πολύ περισσότερο μάλιστα που στις Ηνωμένες Πολιτείες ο μεγάλος είναι φίλος κολλητός του Ερντογάν. Δηλαδή, αν χρειαστεί ομιγέννητο να μεσολαβήσει σε μια νέα εθνική κρίση ελληνοτουρκική, δεν θα είναι όπως ήταν ο Μακαρίτης, ο Χόλμπρουκ και ο Κλίντον το 1996 με τα ίμια.

0: Και επειδή όλα αυτά, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, όσο αφορά την πολιτική διαχείριση, δεν μιλάμε τώρα για την ουσία, γιατί είπαμε, επί της ουσίας τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από ό,τι φαίνονται με τα πανηγυράκια του Καστελόριζου κλπ. Αλλά βλέπεις όμως ότι παρά τα όσα κάνεις, Μητσοτάκη, το κόμμα Σαμαρά ανεβαίνει.
1: Λοιπόν, θα ψηφίσατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Εδώ διερευνάμε προθέσεις. 6% λέει σίγουρα ναι. Έχει τσιμπήσει λίγο το σίγουρα ναι. Μάλλον ναι, 7% από 8.
2: Σημαίνει ότι όχι απλώς υπερβαίνει το 3%, αλλά μπορεί να ξεπεράσει και το 5% ή να προσεγγίσει ακόμα και το 6%.
0: Ρίχνεις, Κυριάκο, το βάρος

0: στα εθνικά θέματα, γιατί αισθάνεσαι την καυτή ανάσα του Αντώνη, αλλά ο Αντώνης ανεβαίνει και άκου να δεις ποιοι τον ψηφίζουν.
1: Πάμε τώρα να δούμε ποιοι θα ψήφιζαν τον κύριο Σαμαρά. Οι αποσυσπηρωμένοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 είναι ένα γενναιόδωρο ποσοστό. Οι συσπηρωμένοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 είναι ένα ποσοστό 8%.
0: Δεν σας είπε βεβαίως, εντάξει, της ξέφυγε της γυναίκας, της κυρίας Φλιτζάνη, ότι αυτή η αποσυσπηρωμένη της Νέας Δημοκρατίας, που όπως είπε είναι ένα λέει γενναιόδωρο ποσοστό, αυτό το γενναιόδωρο δεν το είπε με νούμερα, παρά το γεγονός βέβαια ότι φανόταν στην κάρτα, δεν λέμε ότι έγινε επίτηδες, σας το λέμε εμείς για δική σας ενημέρωση. Αυτό το γενναιόδωρο των αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίζουν Σαμαρά είναι ως γενναιόδωρο 32%, δηλαδή ένας στους τρεις.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή η αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπει τις πορείες του και ανετράπει. Οι 4 επιβαίνοντες φέρουν σοβαρά τραύματα. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι 2 γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά καρτούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την ίδια ώρα κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα στην υπόθεση του ιατρίου του Κολονάκη. Ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας, αναμένεται να βρεθούν οι Έλληνες που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έξτρα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συζήτηση που είχε χθες βράδυ με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας. Έχουμε κρατήσει εφεδρείες και αυτό ήταν η απάντηση στο δώστα όλα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ούτε ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι, τα κόμματα δίνουν ραντεβού στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές. Μία νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο Καναδάς γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στον καιρό, βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Για σήμερα οι βροχές θα επιμείνουν σε Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Έχουμε φτάσει πλέον μία-δύο μέρες πριν τη ΔΕΘ. Έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ όλες αυτές τις ημέρες και το συνεχίζουμε. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Νούμερο ένα, το καλάθι θα είναι λίγο πιο βαρύ.
1: Θα είναι πιο μεγάλο, θα είναι πιο πλούσιο και ενδεχομένως θα κουβαλάει και πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Πόσο πιο πλούσιο?
1: Θυμίζουμε ότι πέρσι ξεκινήσε από περίπου 500 εκατομμύρια, έχει καταλήξει 1,7 δις. Το φετινό που ξεκίνησε από τα 800 με 1 δις και έφτασε κάποια στιγμή στο 1,8, θα πάει πάνω από τα 2,5 δις, λένε οι πληροφορίες μας. Συμπεριλαμβανομένες και το 1 δις που είναι η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή οι επενδύσεις που θα γίνουν στην ενέργεια προκειμένου να έχουμε φθηνότερη και ασφαλέστερη τροφοδοσία με ενέργεια.
0: 2,5 δις. Σε τέσσερις δόσεις,
1: ο στόχος είναι αναδίμηνο, ανατρίμηνο. Ξεκινάμε Νοέμβριο οι πρώτες πληρωμές. Τα πρώτα μέτρα θα εφαρμοστούν το Νοέμβριο.
2: Αυτά ελέγονται από όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, είναι αλήθεια, τουλάχιστον από τα περισσότερα. Καλοί συνάδελφοι, ειδικά του οικονομικού ρεπορτάζ, την απονή άνθρωποι. Τα μέτρα, το καλάθι, τι θα εξαγγείλει και τι δεν ακούσατε από τα τέλη Αυγούστου, εκεί με τις μεγάλες ζέστες, τις αρχές Σεπτεμβρίου. Κάποιοι από εσάς ήσασταν ακόμα στις παραλίες ή εν πάση περιπτώσει βρισκόσασταν σε ένα mood διακοπών, ή όσοι είχατε επιστρέψει προσπαθούσατε να προσαρμοστείτε στην φθινοπορεινή πραγματικότητα, η οποία καμιά φορά είναι και λίγο μελαγχολική, και βομβαρδιζόσασταν με το καλάθι της ΔΕΘ. Και έτσι ο Μητσοτάκης, κι αλλιώς ο Μητσοτάκης, και να οι παροχές και να τα δεις.
1: 1η-1η, δηλαδή Ιανουάριο, που θα είναι εισοδηματικές αυξήσεις και κάποια άλλου είδους φορολογικά μέτρα. Μάρτιο, προεκλογικό Μάρτιο, θα έχουμε σίγουρα κάποια από τα μέτρα, και κάποια τέταρτα θα αφορούν τη νέα κυβέρνηση. 1η-1η του 2028, με τις ανακοινώσεις να γίνονται από τώρα.
0: Ένα καλάθι κυρίως φοροελαφρύνσεων. Έχουμε και νέες φοροελαφρύνσεις.
1: Ναι, επειδή ψάχνουμε όλοι, καταλαβαίνουμε την έκπληξη, το μέτρο έκπληξη. Αυτά είναι λίγο σχηματοποιημένα. Απλώς δεν ξέρω.
2: Καλάθια. Καλάθια εκπλήξεις. Το να τ' άλλο, το παράλλο. Ενθουσιασμός, προσμονή και ατέλειωτες ώρες τηλεοπτικού χρόνου. Ανεβαίνει ο μεγάλος στη Θεσσαλονίκη και δηλώνει: παιδιά, είμαι τόσο αισιόδοξος όσο ποτε άλλοτε.
3: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
2: Αποφασισμένος όσο ποτέ να μείνω βιδωμένος στην καρέκλα. Κολλήστε με ψαρόκολλα. Βιδώστε με, δέστε με. Ασφαλίστε με. Εγώ είμαι τόσο αισιόδοξος όσο ποτέ άλλοτε.
3: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός.
2: Και πάω για 1η, για 10η, για 11η, 12η. Γιατί είμαι αισιόδοξος.

0: Σας μιλάω για το gov.gr, τη μεγάλη μου επιτυχία.
1: Όπως διαπίστωσα από την άλλη, και αλλαγές όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα, και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα.
0: Χάρη σε μένα. Εγώ σας έφερα την ψηφιακή εποχή. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσασταν ακόμα με τα χαρτόσημα, με τους δακτυλοβρακτήρες, με τα στυπόχαρτα, με τα μελάνια. Let the silence feel our sound. We've come to... Από το gov.gr μέχρι τα κοπάδια. Και βεβαίως όταν λέω κοπάδια, προς Θεού, μην νομίζετε ότι θεωρώ εσάς τους ψηφοφόρους.
1: Και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν.
0: Τα άλλα κοπάδια χειροκροτούν από κάτω. Παλιά λέγαμε θα σας κάνουμε και παιδιά, τώρα λέμε θα σας φέρουμε και κοπάδια. Γιατί, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό τα κοπάδια, τα πρόβατα, τα ζώα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πόσα ζώα έχει αυτός εδώ ο τόπος.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Αυτό είναι εκτός Θεσσαλονίκης, από μια συνέντευξη στον εκλεκτό συνάδελφο τον κύριο Χατζη Νικολάου, παλαιότερη. Το βάλαμε για να ευθυμίσουμε και λιγάκι αυτό το πρωινό της 5ης 17 Σεπτεμβρίου, που εσείς είστε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Αυτά λοιπόν ελέγοντο πριν από τη ΔΕΘ, αυτά ελέγοντο και κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

0: έρχεται μετά ο Γιωργάρας ο Αράπογλου. Σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός δημοσκόπος. Εντάξει. Έρχεται λοιπόν ο Γιώργης, μετράει και άκου να δεις τώρα τι συμπέρασμα βγάζει και ο ίδιος αλλά και η καλή δημοσιογράφη, η κυρία Φλιτζάνη και κυρίως ο κύριος Παπαχελάς που συμμετείχαν στο χθεσινό πάνελ του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Το πρόβλημα της ακρίβειας όλοι ξέρουν ότι όσο και να βγαίνουν διάφορα μέτρα, συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω τι άλλο, στην πράξη πάλι τελικά έχονται αυξήσεις και τις πληρώνουμε όλοι, που νομίζω ότι είναι, αν θες, το πιο σημαντικό. Και το δεύτερο, αυτή η κριτική που ακούω πάρα πολύ είναι ότι ένας πολύ τεχνοκρατικός λόγος αυτός του Πρωθυπουργού για τα μέτρα της δεν έχει καμία πολιτικότητα και αυτό σε ένα βαθμό ενίσχυσε το γεγονός ότι δεν πέρασε τον κόσμο.
0: Ο κόσμος δεν πέρασε, ο κόσμος δεν τσίμπησε.

0: τρεις αρχηγοί που υποσχέθηκαν και ανακοίνωσαν πράγματα που άρεσαν. Δεν φαίνεται κανένας από τους τρεις να μπορεί να πει σε αυτούς τους τρεις, τους 10 Έλληνες, ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης ακρίβειας.
1: Και να πούμε ότι πια είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό που αντιμετωπίζουν πολλές κοινωνίες με πολλές διαδηλώσεις, τεράστια δυσφορία από την Αμερική μέχρι τη Συρία. Δεν είναι αστείο αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πια.
2: Πολύ σοβαρό η ακρίβεια. Και όχι μόνο ο Μητσοτάκης, αλλά και κανείς από τους άλλους τρεις δεν έπεισε.

0: Για την ακρίβεια, ποιο από τα οικονομικά μέτρα και εξαγγελίες αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της. Εδώ κρίνονται βέβαια οι χειρισμοί της κυβέρνησης, κρίνονται όμως και οι προθέσεις της αντιπολίτευσης. Ένα θέμα με το οποίο φαίνεται ότι θα πάμε σε αυτές τις εκλογές, ένα θέμα καθημερινότητας που μας δοκιμάζει όλους. Και εδώ πέρα, για να δούμε τι απαντήσαμε. 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 11% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 19% ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κανένας 31%.
1: Ο Κανένας είναι αυτός που μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια

0: Και έρχεται μετά και το ταμείο, έρχεται η πρόθεση ψήφου, το αυθεντικό δηλαδή δημοσκοπικό έβριμα και όχι ο αλγόριθμος της εκτιμήσεως.
1: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5% από 26 έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15% στα ίδια. Το Πασόκ 15,5% από 10 έχει συμπίσει και εδώ μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελληνική Λύση 7,5% από 7 έχει υποχωρήσει ελάχιστα. Το ΚΚΕ 6% από 6 σταθερά. Πλεύση Ελευθερίας 5% από 4,5% που την είχαμε εντοπίσει στην προηγούμενη μας μέτρηση. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 5 από το 7,5%. Εδώ είναι μια αισθητή υποχώρηση, θα τη συζητήσουμε και στη συνέχεια. Φωνή Λογικής 3% από 3. Μέρα 25 2,5%. ΣΥΡΙΖΑ εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση στο 2%. Άλλο 4,5% και η γκρίζα ζώνη στο 12,5%.
0: 10,5% είναι το Πασόκ και όχι 15 όπως πιθανώς να ακούστηκε στο ραδιοφωνικό λόγο, στη ραδιοφωνική αναμετάδοση. Άρα λοιπόν το ταμείο, και εδώ που τα λέμε όχι μόνο για το Μητσοτάκη αλλά και για όλους, είναι μάλλον μείον. Δηλαδή κανείς δεν φαίνεται να κέρδισε τίποτα. Ο κόσμος δεν τσιμπάει. Ο κόσμος έχει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Και έτσι λοιπόν δεν φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη σημασία σε πανηγυράκια τύπου ΔΕΘ.

0: Στο άλλο επίσης άκρος φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο, στο Action 24, και αυτό βεβαίως δεν αποτελεί μομφή, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει από αυτή τη ραδιοσυχνότητα, του 943 Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports. Φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Είναι λογικό κάτι τέτοιο. Άλλωστε, ενημέρωση και πολιτική είναι συγκοινωνούντα δοχεία, αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοεμπλέκονται, αλληλοδιαπλέκονται. Εκεί, όπως σας είπαμε, το τερμάτισαν στο μπόνους που δημοσκοπικώς δίνουν σε όλα τα κόμματα, είναι αλήθεια. Αλλά βεβαίως στη μερίδα του Λέοντος την καταπίνει το κυβερνών κόμμα, έτσι ώστε παρά το γεγονός ότι είναι στο 25 κάτι και κάτι της 100, 25 κόμμα τόσο, θα το ακούσουμε αμέσως τώρα, του δίνουν άλλοι 6 μονάδες, άλλες 6 μονάδες και πάει στο 31, με προφανή σκοπό, με όλη αυτή την αλγοριθμική, το αλγοριθμικό ανακάτεμα, με προφανή σκοπό να επηρεάσει εσάς, δηλαδή να σας δώσει την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά, είναι μια ανάσα από την αυτοδυναμία, άρα τρεχάτε ψηφίστε για να μην κάνουν ντου οι Τούρκοι.
1: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7% και 17% είναι αποφάσιστη. Πάμε λοιπόν στην εκτίμηση απευθείας. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 31%.
0: Με 17% αναποφάσιστος. Μήνες πριν από τις εκλογές τους κάναν κατανομή. Παρ' όλα αυτά όμως κάποια μεγέθη παραμένουν αμήλικτα.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
0: Ενθουσιασμένοι με το Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι ένας στους 10. Βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
0: Ένας στους 10 είναι πολύ ικανοποιημένος με το σχέδιο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Και αμέσως μετά βγαίνουν να τον ψηφίζουν 3 στους 10. Ο ένας στους 10 γίνεται 3 στους 10, βέβαιως είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη, αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτοί οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι είναι οι μόνοι οι οποίοι θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Είναι και πολλοί άλλοι και υπάρχουν και ευρωπαϊκά παραδείγματα πρωθυπουργών οι οποίοι κέρδισαν μία τρίτη θητεία, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος ήταν σχεδόν, αν όχι εχθρικός, απογοητευμένος μαζί τους, αλλά τους ψήφισε από ανάγκη επειδή δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Κλασικό παράδειγμα η τρίτη θητεία του Τόνι Μπλερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ευαρύνετο με τα ψέματα που είχε πει για την επέμβαση στο Ιράκ το 1993. Είχε πει ένα καρό ψέματα τότε, είχε γίνει μεγάλος άλλος. Από Μπλερ τον λέγαν Μπλάιαρ, δηλαδή αρχιψεύταρο Μπλερ, αλλά τελικά τον ψήφισαν για τρίτη θητεία. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι η απογοήτευση για το Μητσοτάκη αποκλεί το να κερδίσει και αυτές τις εκλογές που έρχονται, αλλά όλα αυτά μένουν να φανούν. Διάλειμμα και επανερχόμεθα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χρειάζεσαι καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
4: Μη είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Για δράση είσαι έτοιμος?
10: Με Arbiland, ναι!
9: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
10: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
11: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohalvupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
12: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
13: Αγαπάμε Ελλάδα.
14: Στηρίζουμε Ελλάδα.
13: Για όλους τους προορισμούς μας.
14: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
13: lanisadv.gr.
14: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

κάμπους του New York College. Θα το βρείτε στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, δίπλα στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Εκεί μπορείτε να σπουδάσετε, είτε εσείς που μας ακούτε τώρα, όσοι νέοι τέλος πάντων, έχετε ξυπνήσει από τις 8.30. Αλλά ακούν και οι γονείς. Αν θέλετε λοιπόν το παιδάκι σας να σπουδάσει οικονομία, διοίκηση, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, χρηματοοικονομικά, αγγλική φιλολογία, ψυχολογία που είναι και πολύ έτσι ζητούμενη, βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, φυσικοθεραπεία, πληροφορική, αθλητικές επιστήμες, αλλά ακόμα αν είναι λίγο καλλιτέχνης, κινηματογράφο, αν είναι πιο του χρήματος, ναυτιλιακά, τουριστικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, και να αποκτήσει το παιδάκι σας αναγνωρισμένο Bachelor, Master, MBA και PhD από κρατικά πανεπιστήμια Αγγλίας και Αμερικής, χωρίς όμως να χρειάζεται να περάσει τον Ατλαντικό ή να περάσει την Μάνχη μένοντας στην Ελλάδα. Τότε λοιπόν θα πάει στο Downtown Campus του New York College στην καρδιά της Αθήνας. Και για όσους μας ακούτε τώρα, είστε συντονισμένοι δηλαδή στον 943 Ιντερνετ Ελλάδα Sports και καλέσετε τώρα που μιλάμε στο 210-322-5961, 210-322-5961, ή μπείτε και στο site www.newyorkcollege.gr. Εκεί λοιπόν θα δείτε μια εκπληξούλα που αφορά κυρίως τους γονείς, εσείς δηλαδή που πληρώνετε, γιατί υπάρχει σήμερα μία μοναδική προσφορά διδάκτρων.

0: Μπαίνουμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα ερωτήματα. Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησα με τον Πρωθυπουργό, 54% τον μέτρησε αρνητικά, 32% θετικά. Σε ποιες τώρα κατηγορίες απασχόλησης ήταν η πιο δυνατή του, οι συνταξιούχοι, βλέπουμε εδώ.
1: Για τους οποίους δεν είπε κουβέντα.
2: Μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παναδουμπλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το exit poll.
1: Δηλαδή τα πιο τρελά. Που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχουν και κάποια πολιτική ερμηνεία, και σίγουρα έχουν. Οι αυταπασχολούμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, για τους οποίους και τι δεν είπε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, μείναν περισσότερο ικανοποιημένοι από αυτά που είπαν οι άλλοι αρχηγοί για αυτούς. Βάλτο πάλι να τα ακούσουμε.
2: Μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παναδουμπλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το exit poll.
1: Το exit poll τι είχε δείξει, αυτά είχε δείξει. Αλλά οι αυταπασχολούμενοι, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ήταν ακριβώς αφιερωμένο στους αυτοαπασχολούμενους. Και τι δεν τους είπε για τα τεκμήρια.
3: Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
1: Αφού καθόσουν σε ένα καφέ, για να δούμε τι απάντησες μες στο καφέ στους αυτοαπασχολούμενους.
3: Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό
1: έχετε
3: το λόγο
1: δίκιο,
3: τώρα,
1: παιδιά.
3: Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης στους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό.
1: Τρέχα γύρευε το χειροκρότημα, όχι χλιαρό, όχι βαριεστημένο, όχι καταναγκαστικό. Δηλαδή σαν να χειροκροτάς και ταυτόχρονα από μέσα σου να βρίζεις. Έρχεται μετά ο Γιωργάρας ο Αράπογλου, μετράει και λέει, παιδιά, μίλησε κατά κόρον ο Μητσοτάκης για τους αυτοαπασχολούμενους και αυτοί πήγαν στον Ανδρουλάκη.
2: Μάλιστα να συμπληρώσω στον Αλέξη ότι μάλιστα στους αυτοαπασχολούμενους υψηλότερο ποσοστό και από τους δύο έχει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παναδουμπλάκης. Ίσως έχει να κάνει και με την υποψία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι ίσως περίμεναν και άλλα πράγματα ή περιμένουν και άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία, που θυμίζω ότι την είχαν υποστηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές, όπως μας είχε δείξει και το exit poll.
1: Οι αυταπασχολούμενοι λοιπόν που εσύ τους είδες στο καφέ, μετά πήγαν και φάγαν με τον Ανδρουλάκη.

0: ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνεται με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν καθόμουν σε ένα καφέ.
1: Δεν μας είπες τι ήπιες ή αλλιώς τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Εν πάση περιπτώσει, τους αυτοαπασχολούμενους όσον αφορά τη ΔΕΘ, στη ΔΕΘ, ξεχνά τους. Γιατί εδώ που τα λέμε και ο τρόπος με τον οποίο τα έλεγες, με μια ψευτοανετήλα, τελικώς δεν σου βγήκε σε καλό. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είπαμε, το αποτέλεσμα δείχνει, γιατί κακά τα ψέματα, η πρόθεση ψήφου είναι αυτή που μετράει, και όσο κι αν βολοδέρνει εκεί γύρω από το 25-26%, δεν πάβει από το να έχει μια τεράστια απόσταση από τον δεύτερο.
2: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5% από 26, έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15%.
1: Δηλαδή, όταν είσαι 11,5 μονάδες, μπερδευτήκαμε κι εμείς, όταν είσαι 11,5 μονάδες μπροστά από τον Τσίπρα που είναι δεύτερος και ο οποίος έκανε τα rebranding, τέρανε rebranding και ξανά rebranding και τρέχα γύρευε, αλλά κολλημένος παραμένει στο 15. Όσο δηλαδή είχε πάρει ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ο εξαϊλωμένος ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Ούτε αυτό το ποσοστό δεν μπορεί να πιάσει. Όταν λοιπόν ο άλλος είναι 11,5 μονάδες μπροστά, ό,τι και να πει για τα καφέ, ό,τι και να πει για τους αυτοαπασχολούμενους και αυτοί να τον εγγράφουν κανονικά, είναι πρώτος μακράν. Και εδώ που τα λέμε, και κυρίαρχος του παιχνιδιού του πολιτικού, τουλάχιστον όπως αυτό εμφανίζεται στον δημόσιο διάλογο.

0: Για βάλε και λίγο Βελόπουλο, ο οποίος βγαίνει τώρα ζωντανά στο Μέγκα.
1: Νομίζω ότι έχουμε και άλλο χειρότερο. Έτσι όπως κινούμαστε και όπως συμπεριφερόμαστε ως κράτος και ως πολιτική. Κυρίως έτσι.
2: Τώρα εδώ αποκαλύφθηκε, ας πάμε έτσι από το θέμα της επικαιρότητας το μεγάλο. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο κύκλωμα. Το οποίο είναι παραϊατρικό. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο δρά, δεν γίνονται έλεγχοι στους γιατρούς. Οι ιατροί ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια.
1: Εγώ χθες είπα στη Βουλή κάτι το οποίο προσπεράστηκε πολύ εύκολα από κάποιους. Μου θυμίζει λίγο ατζέντα μύχου η ιστορία αυτή.
3: Ναι, το είπατε και στο ραδιόφωνο. Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι όλοι αυτοί που δίναν 10.000 τα δίναν μαύρα. Και όλοι κρύβονται. Και τους κρύβουν. Πέρα από το ότι σκότωσε τον Μαζονάκη ο άνθρωπος, τον δολοφόνησε από αμέλεια. Αμέλεια. Εγώ να δεχτώ αμέλεια η κυρία, έκανε μια λάθος κίνηση και το σκότωσε. Έτσι. Το μηχάνημα αυτό, επειδή όλοι το κατηγορούν, υπάρχουν σε νοσοκομεία κανονικά. Δεν είναι ένα παράνομο μηχάνημα, είναι ένα κανονικό μηχάνημα. Λάθος χειρισμός, δολοφονήθηκε ο Μαζονάκης. Ωραία, κάναμε ολόκληρο θέμα για τον Μαζονάκη και πολύ καλά κάναμε και το σκότωσαν τον άνθρωπο. Αυτοί που πήγαιναν εκεί έπαιρναν αποδείξεις. Τώρα μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ.
2: Φορολογικό είναι, άλλο πράγμα.
1: Δεν είναι φορολογικό μόνο. Μισό λεπτό. Γιατί δεν δίνουν τα ονόματα? Βρήκαν ατζέντα.
3: Καλά, είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Η παράνομη πράξη προσωπικό δεδομένο. Του καλέσει όλου η εφορία ο κ. Πιτσιλής και του πήρε εδώ, παλικάρι μου. Έδωσε 10.000 ευρώ. Πώς μου την απόδειξή σου. Και δεν μπορεί για μία διαθεραπεία.
2: Α, ότι σε βρήκα σε ένα ιατρείο μέσα.
1: Δεν σε βρήκα. Αυτό δεν αφού είναι με φωτογραφία του έχει και με τι θεραπείε κάνανε. Τα βρήκαν όλα, σα λέω, επειδή έχουν ενημερωθεί.
2: Δεν ανακοινώνεται όμω αυτό. Μπορεί να σου φωνάξει ο Πιτσιλής.
1: Σε αυτή τη χώρα δεν ανακοινώθηκαν οι πεδαραστέ του μύχου. Θα ανακοινωθούν οι φοροφυγάδε ή αυτοί που δεν πήραν απόδειξη.
3: Εσεί εδώ θεωρείτε ότι ο ιατρικό σύλλογο Αθηνών φέρει ευθύνη.
1: Τεράστια. Και θεωρώ ότι το κράτο δολοφόνησε τον άνθρωπο. Έτσι είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Το κράτο. Και δεν αναφέρω μόνο στον υπουργό που πέρασε συγγνώμη. Με ένα συγγνώμη καθάρισαμε όλοι. Όχι, δεν είναι μόνο το συγγνώμη σου, είναι και κάτι άλλο. Πολύ πιο σοβαρό. Έχουμε ένα κράτος το οποίο καταργεί το 19 την ενιαία αρχή για την υγεία αυτούς που κυνηγούσαν αυτούς που
2: λέγανε. Επιθεωρητές υγείας.
1: Ακριβώς. Μια αρχή η οποία είχε επιθεωρητές και τους πήγε στην αρχή διαφάνεια, η οποία ασχολείται μόνο με το δημόσιο. Τελειώσαμε. Άρα δεν γίνεται έλεγχος. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Ό,τι και να μου λένε. Αυτό σημαίνει τι? Κάνουν πισωγυρίσματα. Γιατί δεν μπορούν να οργανώσουν ως κυβέρνηση το κράτος σοβαρά. Και σκοτώνουν κόσμο. Αυτό είναι το χειρότερο. Σκοτώνουν κόσμο.
2: Είναι πολιτική απόφαση, λέτε, να αφαιθεί αυτή η ασυδοσία.
1: Ποιος ήταν ο λόγος να καταργήσεις? Ακούστε, όταν έχουμε προβλήματα στην υγεία. Τεράστια πρόβλημα, το ξέρουμε όλοι μας. Και όλες οι χώρες. Αλλά η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Δεν καταργείς το φορέα αυτό. Τους δίνεις κίνητρα να δουλέψουν περισσότερο.
0: Πάντα ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Βελόπουλος. Του λένε διάφορα, λαϊκιστής, ξελαϊκιστής. Αλλά πολλά από αυτά που λέει, επειδή έχει και έναν δημοσιογραφικό λόγο, εκτός από τον πολιτικό βεβαίως, έχουν πάντοτε... Κάτι δείχνει, για βάλτε.
1: Στην Μύκονο, όπου δίνουν, κάνουν θεραπείες περίεργες, εκχύσεις, μένεση. Ορίστε.
3: Και πώς εμπλέκεται ο κ. Πατούλης αυτό?
1: Να το. ΣΕΟ είναι.
3: Τι είναι?
1: ΣΕΟ.
3: Διευθυντής στην Ελληνική.
1: ΣΕΟ είναι.
2: Μπορεί.
1: Και κάνουν και delivery.
2: Το ιατρικό συλλόγο.

0: είμαι υποχρεωμένο και στη Βουλή να το φέρω το θέμα. Είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται.
1: Θα το ψάξουμε κι εμείς λίγο αυτό.
0: Να το πιάσετε, γιατί είναι σοβαρό.
1: Πάνω σε αυτό κάτι
0: έτσι. Μπορεί απλά να το χρησιμοποιούν το όνομά του, αλλά βλέπω φωτογραφίες που μιλάει σε συνέδρια.
1: Μήπως το χρησιμοποιούν του ανθρώπου και δεν το ξέρει. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Αλλά λέει ότι είναι SEO.
1: Εσείς με τον ιατρικό τουρισμό που αναφέρετε.
2: Σοβαρό αυτό που είπε. Ο Βελόπουλος, μένει να φάνει,

0: Για πάμε όμως στο σημείο αυτό να δούμε ένα απόσπασμα, να ακούσουμε μάλλον ένα απόσπασμα από την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Γιώργη του Πατούλη, παλιός γνώριμος εδώ και δεκαετίες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και στον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Καλώς ορίσατε, κύριε Πατούλη.
2: Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Ακούσατε, είχαμε το πρωί εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, τον κύριο Κορέα, για την υπόθεση Μαζονάκη. Ναι. Ζητείτε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για όλους τους δημόσιους φορείς και για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που έχουν τυχόν ποινικές ευθύνες για τον μη έλεγχο ή για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Ναι. Να έχουμε την απάντησή σας.
2: Προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνδράμε με τον απόλυτο βαθμό στο να διελευκριθεί όλο αυτό το ερώτημα και προφανώς της Αγγελίας θα συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές και θεωρώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έκανε ένα τεράστιο έργο και κάνει ένα τεράστιο έργο.
1: Εσείς αναγνωρίζετε ότι έχετε κάποια ευθύνη για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου?
2: Κοιτάξτε, στο βαθμό το δικό μας προφανώς όλοι μπορεί να έχουμε συνδράμει και να υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις, διότι ο ελεκτικός μηχανισμός του Ιατρικού Συλλόγου, που είναι ένας επιστημονικός φορέας αυτοδιαχειριζόμενος με 30 υπαλλήλους, τους οποίους προφανώς νυχθημερών θέλω να ευχαριστήσω για ό,τι κάνει.
1: Εκεί πήγατε βεβαίως, και δεν βρήκατε.
2: Πήγανε η Επιτροπή.
1: Ναι, αυτό δεν εννοώ ότι πήγατε προσωπικά, αλλά η αρμόδια Επιτροπή.
2: Αλλά εντάφει περιπτώσει.
1: Αλλά και δεν εδώ ακούω ότι υπήρχαν, λέει, μηχανήματα κρυμμένα στα ντουλάπια. Όταν πηγαίνουν για έλεγχο, τι κάνουν? Πηγαίνουν και πίνουν καφέ?
2: Όχι, αυτό που
1: δεν ανοίγουν τα ντουλάπια, δεν ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν κάποια μηχανήματα παράνομα?
2: Ναι, καταρχάς να πω ότι αυτό.
1: Και άκουσα και κάτι τρελά, με συγχωρείτε να σας τα πω, για να μου δώσετε μια συνολική απάντηση. Ότι τους δώσανε, λέει, ένα χαρτί στα αγγλικά και τους παραπλανήσανε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ήταν κάποια ανταλλακτικά για οζονοθεραπεία, για μηχάνημα οζονοθεραπείας.
2: Αυτό είναι
1: μεταφραστή, δεν έχετε αγγλικά, δεν ξέρετε, εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι ο Ιατρικός Σύλλογος με τις αρμόδιες επιτροπές που αποτελούνται από δύο γιατρούς και έναν υπάλληλο του Συλλόγου πήγανε 4 φορές. Θα σας έλεγα μάλιστα.
1: Πηγαίνουν με ραντεβού. Δηλαδή τηλεφωνούμε και λέμε, έλα Γιώργο Πατούλη, θα έρθω αύριο 11:30 για έλεγχο.
2: Όχι,
1: την οπότε πρώτη φορά, εγώ την το πρώτη βράδυ βγάζω το μηχάνημα στο ντουλάπι, το πάω.
2: Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, ούτε να πάρεις καμία έγκριση. Θα σας πω, όταν πηγαίνεις την πρώτη φορά, προφανώς υπάρχει και να δει ότι το ιατρείο παίρνει την άδεια.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, μόλις
1: με ραντεβού δηλαδή, γίνεται ο έλεγχος.
2: Ο έλεγχος όσον αφορά το ιατρείο, για να δεις τα πιστοποιητικά, για να δεις αν έχει βάλει τις ταμπέλες και τα λοιπά, προφανώς τις πρώτες φορές είναι με ραντεβού. Οι επόμενες φορές
1: είναι μη έλεγχος. Είναι μόνο για τα τυπικά.
2: Προφανώς, όπως κάνει ο δικηγορικός σύλλογος, το ΤΕΕ και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι.
1: Δεν μπαίνετε στην ουσία, επομένως. Από τους 4 ελέγχους, πόσοι ήταν με ραντεβού?
2: Αυτός ο πρώτος,
1: πρώτος
2: το 13 που ήταν να δώσουν.
1: Μόνο ο πρώτος.
2: Κατόπιν έγινε ένας έλεγχος το 24 και άλλοι δύο γίναν το 25 και ήταν ένας ακόμα να γίνει 26. Ναι. Να φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για 16.500 ιατρία, τα οποία ανοίγουν και καινούργια και προφανώς.
1: Καλά, αφήστε
2: αυτά.
1: Τα 16.
2: Στο συγκεκριμένο λοιπόν,
1: γιατί για το
2: είναι προφανώς.
1: Πρόεδρε μου, εδώ τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, να κάνουμε μια συζήτηση
2: προφανώς,
1: ειλικρινή.
2: Προφανώς.
1: Είναι γνωστό τη σπάση ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε την προτίμηση πολλών κορυφαίων του πλούτου, της πολιτικής,
2: πού είναι όλοι αυτοί να
1: το αφάνγκατε του Κολωνακίου, όλο πήγε

0: είναι εκεί.
1: Ωραία. Να πω εγώ.
0: Γι' αυτό ρωτώ με τέτοια επιμονή. Αν γινόταν με ραντεβού, αν πηγαίναμε και δεν ψάχναμε τα ντουλάπια, αν πηγαίναμε και τα μηχανήματα βγαίναν στο μπαλκόνι και εμείς φυρίζαμε αδιάφορα.
1: Για να απαντήσουμε, γιατί μέσα από την εκπομπή σας μας ακούνε πάρα πολύ, και να διευκρινιστεί. Οι περισσότερες φορές, δηλαδή, η δειγματοληπτική έλεγχη ή αποκαταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
0: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξα.
1: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
0: Γιατί δεν καλέσατε. Γιατί δεν καλέσατε
1: να ολοκληρώνω
0: την αστυνομία, τον εισαγγελέα, για να ανοίξουν.
1: Ακούστε, καταρχάς,
0: να ολοκληρώνετε, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εδώ μία έντονη αγωνία.
1: Αγωνία, γι' αυτό ακριβώς.
0: Έντονη αγωνία.
1: Ένα λεπτό.
0: Και αυτούς τους καλούσατε και σε συνέδρια.
1: Ακούστε, εγώ δεν τους κάλεσα. Υπήρχε
0: ποιος τους κάλεσε. Ήσασταν μαζί σε συνέδρια. Συνομιλητές.
1: Όχι συνομιλητές. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής με το διακεκριμένο καθηγητή, τον κύριο Τούντα, από τον οποίο υπήρχε η γίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας, όχι του Ιατρικού Συλλόγου. Εμείς στείλαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.
0: Εσείς επειδή δεν μιλούσαν. Σαν περιφερειάρχης τότε.
1: Βεβαίως, σαν περιφερειάρχης.
0: Και της Περιφέρειας.
1: Όπως είχα έρθει και σε το έγκριτο συνέδριο που κάνετε για τον
0: Τουρισμό. Αλλά εγώ δεν καλούσα αυτούς.
1: Πάντα.
0: Ένα συνέδριο.
1: Ένα λεπτό, κύριε Χατζημαρκάκη, για να παρεξηγήσω.
2: Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε περισσότερα από τη χθεσινή συνέντευξη. Μπορείτε βεβαίως να τη βρείτε στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μετά από μια μεγάλη ανατροπή, ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 της Καγκελόνια και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στη League Face του Europa League. Οι Πολωνοί προηγήθηκαν με τον Σμιθ στο 20, με τον Αρμάντο Γκονζάλες στο 43, να εσωφαρίζει στο 88 ο Ρόμαν Γιάνεπτζουκ που μπήκε ως αλλαγή, σκόραρε την κεφαλιά της ανατροπής και χάρισε το πρώτο ευρωπαϊκό τρίποντο της σεζόν στους Πειραιώτες. Είχα πολύ καιρό να νιώσω τα σημερινά συναισθήματα. Το να νικάς μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο είναι απερίγραπτο, ανέφερε μετά το μάτσο ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Συνέβησαν πολλά, αλλά είμαι εδώ, είμαι χαρούμενος για την πρώτη νίκη του Ιμανόλ, δήλωσε ο χρυσός σκόρερ του Ολυμπιακού Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αζεντίν Ουναΐ, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη 2-0 επί της Κηφισιάς του Απόστολος Νικολαίδης και διπλασίασε τις νίκες του στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Μαροκινός Χάφου μπήκε στον αγώνα ως αλλαγή, σημείωσε τα τέρματα του τριφυλιού στο 76 με πέναλτι και στο 88 με όμορφη ατομική προσπάθεια έξω από την περιοχή. Συνεχίζουμε να κάνουμε τα πράγματα που δουλεύουμε και πιστεύουμε. Είχαμε λιγότερες ευκαιρίες απέναντι σε έναν αντίπαλο που έκανε και εκείνος rotation, ανέφερε στο τέλος του αγώνα ο Τζέικουμπ Νίστρουπ. Και τη League Face του Κύπελλου Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ατρομή του 1-0 στο Περιστέρι. Τον γκολ για τους Ασπρόμαυρους σημείωσε στο 20 ο Ανέστης Μύθου. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω τρεις παίκτες ικανούς στην επίθεση. Σίγουρα θα κερδίσουμε πράγματα στη διακοπή. Τόνος ο προπονητής των Θεσσαλονικών, Αλέσιο Λύση. Στόχος μας είναι να μαζέψουμε 9 με 11 πόντους στο τέλος της League Face. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη. Τόνισε συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Όφη κόντρα στη Χόφενχάιμ. Ο Χρήστος Κόντης. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Χόφενχάιμ. Τα λόγια του εξαρχηφούντα. Κίτρινο-μαύρη τρέλα στα εστία με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, καθώς εξαντλήθηκαν τα 6.000 μαγικά χαρτάκια που είχε διάθεση η ΠΑΕ ΑΕΚ στον κόσμο της για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στο Λονδίνο. Σε εκτεμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολης στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Βίντα Λικογιάννης, Καϊρίνεν και Καλοσκάμης διεκδικούν θέση στην δεκάδα. Ο Άρης πήρε την πρώτη του νίκη στη League Face του Κύπελλου Ελλάδας επικρατώντας 1-0 της Μαρκό χάρη σε αυτόν γκολ του Σμαλή στο 62. Ο Αστέρας Ακτόρα επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Face του Κύπελλου Ελλάδας. Το 1-0 για τους Αρκάδες προήλθε από αυτόν γκολ του Πασαλίδη στο 50 με τον Ριοκαρντίνιο να κάνει το 2-0 με πέναλτι. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Πακανέλος στο 67. Τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα. Αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ, δεν φεύγω, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος δεν έκρυψε την αισιοδοξία του πως η εθνική ομάδα θα καταφέρει να βρεθεί στο παγκόσμιο. Την αισιοδοξία πως θα επιστρέψει στις προπονήσεις ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζόκος κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Αμπουντάμπι εν ώψη του Super Cup της EuroLeague που θα διεξαχθεί το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Είναι ένας τίτλος και θέλουμε να τον διεκδικήσουμε. Συμπλήρωσε ο Έλληνας τεχνικός. Για πάντα στην καρδιά μας, Ντούντα, το μήνυμα της ΚΑΗ για την συμπλήρωση 5 ετών από το θάνατο του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του λόγου για το οποίο υπέγραψε τον Παναθηναϊκό, τόνισε στη συνέντευξή του στη EuroLeague ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Φεβρουάριο ή Μάρτιο, αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Γιάννης Κουσαντέλιας εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά στο διάστημα της αποθεραπείας του σύμφωνα με την Bild. Στους υπόλοιπους αγώνες πρεμιέρας της League Phase του Europa League, Ομόνια Θέλτα 1-0, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγερν Λεβερκούζεν Τσέλια 2-0, Σάντρατ Αλκμαρ 1-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Χάπουελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμπ 0-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Καλημέρα και σε αυτούς που πηγαίνουν σε μάγισσες και χαρτορίχτρες, αλλά και σε εκείνους που τις αποφεύγουν. Δεν είναι βέβαια αστείο, αλλά δεν γίνεται να προσπεράσουμε όσα ακούν τα φτάκια μας και βλέπουν τα ματάκια μας. Κάποια Ιωάννα Γάκα, εμφανιζόμενη ως επιστήμον, έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη σε υπνοθεραπευτή. Με βάση τα στοιχεία που γνωρίζουμε από την προανακριτική και την προανάκριση, η φωτογραφία βγήκε όταν ήδη είχε πάθει ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Για ποιο λόγο λοιπόν την έστειλε η Γάκα στον υπνοθεραπευτή? Ήθελε τη βοήθειά του? Μήπως θεώρησε ότι όπως επαναφέρει κάποιον υπνοτισμένο θα μπορέσει να ξυπνήσει και τον Γιώργο Μαζονάκη? Πως δεν απευθύνθηκε αλήθεια σε κάποια καφετζού ή σε κάποιον σαμάνο? Χιούμορ με τον θάνατο ενός ανθρώπου δεν πρέπει να κάνουμε και δεν κάνουμε. Τα σχόλια αφορούν στη συμπεριφορά της Γάκα, η οποία περιφερόταν ανάμεσά μας και διαφήμιζε τον εαυτό της ως γιατρό, ως επιστήμονα. Σε ένα βίντεο που έφτιαξα την περασμένη Παρασκευή, υπογράμμισα την κοινωνική προσφορά του Γιώργου Μαζονάκη ακόμα και με τον θάνατό του. Το παιδί της νύχτας πάντως φρόντισε με τον θάνατό του να ρίξει φως σε υποθέσεις που κάποιοι επιτίδιοι εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο και την απελπισία των ανθρώπων. Για άλλη μια φορά πρόσφερε υπηρεσίες στην κοινωνία, διότι όσοι τον ήξεραν προσωπικά είχαν να λένε για την αθόρυβη βοήθειά του σε όποιον διαπίστωνε ότι πράγματι τη χρειαζόταν. Η σύλληψη των δύο γιατρών που έκαναν πλασμαφαίρεση στο Κολωνάκι κάτω από τη μύτη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι η άκρη του νήματος. Όταν θα ξετυλιχθεί όλο το κουβάρι, θα βγουν και άλλα ονόματα στο φως, θα ανακαλύψουμε και άλλους κομπογιαννίτες. Και αυτό θα το οφείλουμε στο Γιώργο Μαζονάκη, ανέφερα σε εκείνο το βίντεο. Εσείς μπορείτε να το δείτε και στα δικά μου social media. Το επικαλούμε σήμερα διότι την ίδια άποψη εξέφρασε χθες και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες δικηγόρους, ο Θόδωρος Μαντάς. Το θέμα δεν είναι ότι συμφώνησε με το δικό μου σκεπτικό. Στέκομαι στα λεγόμενά του διότι μέσα από αυτά εκφράζεται το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας με τις διαρκείς αποκαλύψεις. Με όσα μαθαίνουμε καθημερινά λοιπόν, τόσο γίνεται πιο σημαντική η προσφορά του Γιώργου Μαζονάκη. Για σκεφτείτε το. Πάνω στην απελπισία μας ή στην άγνοιά μας απευθυνόμαστε σε κάποιους τσαρλατάνους που παριστάνουν τους επιστήμονες. Και αυτοί με τη σειρά τους μας παραπέμπουν σε υπνοθεραπευτές ή ζητούν τη συνδρομή τους. Έτσι λειτουργούν οι επιστήμονες. Ανταλλάσσουν ασθενείς με τους υπνοθεραπευτές. Αν το πράττουν όπως η Ιωάννα Γάκα, ποιος αποκλείει να συνεργάζονται και με καφετζούδες και χαρτορίχτρες? Η ζωή μας είναι ανεκτίμητη. Δεν μπορούν να παίζουν μαζί της οι διάφοροι κομπογεννίτες. Και ακούμε ότι κακοποιήθηκαν βάναυσα μάλιστα τα δικονομικά δικαιώματα των δύο γιατρών. Τι πρέπει να πει μετά από αυτό η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη? Διότι ο καλλιτέχνης ήταν εκείνος που κακοποιήθηκε και ζωντανός με την παράνομη υποβολή σε πλασμαφαίρεση και μετά τον θάνατό του όταν διακινήθηκαν οι φωτογραφίες του. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις απόψεις σας, τις σκέψεις σας στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 6939-943-943.

0: Κερδισμένη τη Νέα Δημοκρατία εμφανίζουν οι δύο νέες δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν εχθές. Σύμφωνα με την Pols που έκανε την έρευνα για τον Sky, η κυβέρνηση ανέβηκε στο 30,4%. Ακόμα ψηλότερα την έδειξε η Opinion Poll στο Axion 24, καθώς της έδωσε 31%. Στην πρώτη δημοσκόπηση το PASOK κέρδισε μισή ποσοστιαία μονάδα και ανέβηκε στο 12%, ενώ στη δεύτερη ανεβαίνει στο 12,1% με αύξηση των ποσοστών του κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις φωτογραφίες της στιγμής με τον βουλευτή 12 νήσων του PASOK Γιώργο Νικητιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικητιάδη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, και εύχομαι καλή ραδιοφωνική περίοδο τώρα που ξεκινάει. Καλό φθινόπωρο να έχουμε και με χαρά να απαντήσω, να πω δηλαδή τις δικές μου απόψεις ό,τι σχετίζεται με τις δημοσκοπήσεις, και δεν θα πω κάτι καινούργιο, το είπατε κι εσείς.
0: Εγώ θέλω να αρχίσουμε, κύριε Νικητιάδη, και να μας πείτε πώς κρίνετε λοιπόν εσείς τις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν άνοδο του PASOK, αλλά ακόμα μεγαλύτερη της Νέας Δημοκρατίας, και το βλέπουμε. Τόση απήχηση θέλω να μας πείτε και να μας εξηγήσετε, είχαν οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού?
1: Εκτιμώ ότι, επαναλαμβάνω, αποτυπώνουν αντιδράσεις της στιγμής. Εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν των στόχων της αυτοδυναμίας που έχει και θα συνεχίσει να είναι μακράν των στόχων αυτών, και δεν υπάρχει περίπτωση, όποτε και να γίνουν οι εθνικές εκλογές, να πλησιάσει τους στόχους αυτούς. Και παραλλήλως η εκτίμησή μου είναι ότι το PASOK, τώρα που έχει ένα ξεκάθαρο κυβερνητικό πρόγραμμα όπως διατυπώθηκε από τον πρόεδρό μας, με συγκεκριμένες αναφορές σε όλες τις πτυχές του δημόσιου βίου, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το πρόγραμμα στον κόσμο, να γίνει αντιληπτό στον κόσμο και έτσι να βρεθούμε πολύ ψηλότερα από ότι αυτή τη στιγμή, που εν πάση περιπτώσει δείχνει μια βελτίωση δημοσκοπική σε ό,τι σχετίζεται με την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή πριν από το καλοκαίρι. Αλλά η άποψή μου είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα για το PASOK, και αυτό εισπράττω εγώ όταν γυρνάω και βλέπω κόσμο.
0: Άρα ουσιαστικά μας λέτε, κύριε Νικητιάδη, ότι θα προσπαθήσετε να περάσετε το πρόγραμμα του PASOK στην κοινωνία. Άρα υπάρχει περίπτωση και να μην έχει περάσει. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι την ίδια ακόμη στιγμή βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι προσπάθησε μάλλον να αποδομήσει όσα ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αναφορές βέβαια στη φράση του Γιώργου Παπανδρέου «Λεφτά υπάρχουν».
1: Εγώ θα επαναλάβω ότι ναι, έτσι είναι οι θέσεις μας, το πρόγραμμά μας, το τι εμείς προτείνουμε και τι πιστεύουμε για μια εναλλακτική διακυβέρνηση της χώρας. Προφανέστατα δεν έχει φτάσει κάτω στον κόσμο, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, το εισπράττω με τα λόγω γνώσεως όπου πηγαίνω, και γι' αυτό άλλωστε εγώ πάντοτε στις περιοδίες μου φροντίζω να κάνω συγκεντρώσεις μικρές ή μεγαλύτερες και να μεταφέρω στον κόσμο τις θέσεις μας. Αυτό θα κάνω και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, που θα κατέβω στη Ρόδο και θα βγω σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα, θα κάνω και συγκέντρωση σε ένα χωριό προκειμένου να μεταφέρω τις δικές μας θέσεις, που ξαναλέω δεν τις ξέρει ο κόσμος. Τώρα σε ό,τι σχετίζεται με τον κύριο Μητσοτάκη και την προσπάθεια αποδόμησης του, είναι προφανές ότι ο κύριος Μητσοτάκης καταλαβαίνει ότι ο μόνος αντίπαλος που μπορεί να του δημιουργήσει πρόβλημα στο να εξαφανιστεί, δηλαδή να φύγει από την εξουσία, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το PASOK, και γι' αυτό ο αγώνας του θα είναι διαρκώς, κυρίως προς την κατεύθυνση αποδόμησης και των θέσεων του PASOK και του κυρίου Ανδρουλάκη. Το είδαμε και χτες στη Βουλή με τα καινούργια διλήμματα, αλλά και την αντιπαράθεση που υπήρξε για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπου εκτιμώ εγώ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αυτός που κατάφερε να αφήσει εκτεθειμένο πολιτικά τον κύριο Μητσοτάκη σε ό,τι σχετίζεται και με την θέση και με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το Σύνταγμα, αλλά και συνολικώς για την πορεία της χώρας.
0: Το ερώτημα, και το εύλογο ερώτημα, κύριε Νικητιάδη, είναι γιατί δεν φτάνει όσα λέτε στην κοινωνία και τι χρειάζεται για να ξεκολλήσει η βελόνα.
1: Εύλογο το λέω. λέτε και πραγματικά ο κόσμος που δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα πράγματα βαθύτερα για να δει συνολικώς τι συμβαίνει, διερωτάται και ο κόσμος γιατί δεν φτάνει αυτό το μήνυμα. Η απάντηση είναι όμως πάρα πολύ απλή. Τα δελτία ειδήσεων των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, αν τα παρακολουθήσει κάποιος, θα δει πόσο περνάνε οι θέσεις του Πασόκ και πόσο περνάνε της Νέας Δημοκρατίας ή ακόμη και του Τσίπρα, που δεν είναι καν κόμμα αυτή τη στιγμή, ούτε υπάρχει συγκροτημένο ένα κόμμα με κεντρική επιτροπή, με τομείς, με οργανώσεις, δηλαδή είναι one man show αυτό που γίνεται. Και παρά τα αυτά, βλέπετε ότι ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτό το πολιτικό μόρφωμα πολλές φορές είναι πολύ μεγαλύτερος από το χρόνο που αφιερώνουν τα, επαναλαμβάνω, δελτία ειδήσεων καθημερινώς για την αξιωματική αντιπολίτευση, που έχει μια ισχυρότατη παρουσία μέσα στη Βουλή την ώρα που το κόμμα του Τσίπρα δεν υπάρχει καν στη Βουλή. Λέω λοιπόν ότι είναι τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης που δεν βοηθάνε, αλλά απέναντίας φροντίζουν να περνάνε οι θέσεις του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και συνακολούθως του κυρίου Τσίπρα, και που είναι το δεκανίκι για τον κύριο Μητσοτάκη, και δεν περνάνε οι δικές μας θέσεις. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, ο ένας, ο βασικός όμως, δεν είναι ο μόνος. Υπάρχει ένας άλλος σημαντικός λόγος που αφορά πια εμάς τους ίδιους. Αφορά τον Νικητή Άδη, αφορά τον κάθε βουλευτή μας, αφορά τον κάθε βουλευτή μας, αφορά το κάθε μέλος μας, το κάθε στέλεχός μας, που έχουμε υποχρέωση αυτές τις θέσεις, τις τόσο καλά επεξεργασμένες, για τις οποίες εργάστηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, αφιερώνοντας χιλιάδες ώρες, αυτές τις θέσεις να τις περάσουμε στον κόσμο, να τις εξηγήσουμε και να δείξουμε ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να προχωρήσει αυτή η χώρα και υπάρχουν ικανότατα στελέχη, ενδεχομένως πολύ καλύτερα, που μπορούν να υλοποιήσουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα.
0: Μπορεί λοιπόν, κύριε Νικητή Άδη, να καλύψει το ΠΑΣΟΚ τη διαφορά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη?
1: Αυτό δεν το συζητάω, για μένα είναι δεδομένο, και αν θέλετε μπορώ να σας πω και ένα παράδειγμα μικρό μένα, αλλά σημαντικό, από την Κότη της Δωδεκανήσου. Προσφάτως έγινε μέτρηση από ένα ραδιοφωνικό σταθμό, το Έκφραση 97. Μέτρηση αντικειμενική, γιατί έγινε προκειμένου το ραδιόφωνο να δει που βρίσκεται, αλλά ταυτοχρόνως μέτρησε και τις πολιτικές δυνάμεις, τις ισορροπίες. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έχει 18% και ο κύριος Τσίπρας είναι τέταρτος, τρίτος είναι ο Βελόπουλος, μπροστά είναι ο Βελόπουλος από το Τσίπρα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, στην ΚΟ με δείγμα 500 ανθρώπων, που είναι πάρα πολύ μεγάλο, από μια εταιρεία μεγάλη όπως είναι η Opinion Poll. Τέτοια παραδείγματα είναι βέβαιος ότι υπάρχουν παντού σε όλη τη χώρα. Τώρα το ότι η πρόσφατη έρευνα για ολόκληρη τη χώρα έδειξε ξανά ότι είναι μπροστά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, επαναλαμβάνω, είναι μια αντίδραση της στιγμής. Εγώ εκτιμώ ότι πολύ γρήγορα θα καταφέρουμε εμείς μεν να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος, και ο Τσίπρας θα απογυμνώνεται διαρκώς, διότι δεν έχει ούτε τα στελέχη, ούτε τις θέσεις, ούτε τις απόψεις και ούτε την έξωθεν καλή μαρτυρία, αν κρίνει κανείς την τελευταία του διακυβέρνηση, για να πείσει τον κόσμο να διατηρήσει αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα, είπατε ότι είναι, το θεωρείτε δεδομένο, κύριε Νικητή Άδη. Εμείς οι δημοσιογράφοι αλλά και εσείς έχουμε αποδεχθεί ένα πράγμα. Αποδεικνύεται ότι στην πολιτική τίποτα δεν είναι δεδομένο, κύριε Νικητή Άδη.
1: Συμφωνώ απολύτως ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, και αν θέλετε αυτή είναι και η χάρη, να μου επιτρέψετε την έκφραση, της πολιτικής. Έχει τέτοια δυναμική, είναι τόσο απρόβλεπτη και δεν ξέρεις από τη μια μέρα στην άλλη τι μπορεί να συμβεί, που πραγματικά τίποτα δεν πρέπει να θεωρείς δεδομένο. Τα μόνα δεδομένα, αν θυμάμαι καλά το είχε πει ο Τσόρτσιλ, είναι τα γεγονότα.
0: Μάλιστα. Με αφορμή λοιπόν τη δήλωση του Απόστολου Πάνα για συνεργασία με την Ελλάς, κύριε Νικητή Άδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ουρά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα στα δύο κόμματα? Γιατί τόση ώρα μιλάτε για τον Αλέξη Τσίπρα και για την Ελλάς και λέτε ότι είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, την ίδια ώρα όμως λένε ότι είναι ουρά του ΠΑΣΟΚ ο Αλέξη Τσίπρα?
1: Μη μιλάτε για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε ότι πρέπει το επίδομα ανεργίας να περιοριστεί στους 2 μήνες αν δεν απατώμε, και να σας πω ποιο είναι το σχόλιο μου και ποια είναι η άποψή μου, γιατί δεν είναι μόνο θέμα σχολείου. Είναι απολύτως βέβαιο ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα επιδιώκει διαρκώς να εμφανίζει ως μπαμπούλα την πιθανή ανέλυξη και ξανά ανάληψη της εξουσίας της χώρας από τον Τσίπρα. Τον βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει κερδίσει 4-5 φορές τον κύριο Τσίπρα. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές τον κέρδισε κατά κράτος, πάλι εμφανίζοντας τον μέσω των δημοσκοπήσεων ως μπαμπούλα. Τον έδειχνε τότε να πλησιάζει το 30% ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, και φτάσαμε να πάρει 19%, και ο κόσμος τότε πιστεύω ότι να δεις που μπορεί πάλι να έρθει ο Τσίπρας στην εξουσία, και έτσι πήγε στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν και τώρα, να μας εμφανίζουν από τη μία ότι ο Τσίπρας έρχεται και συνεπώς προσέχετε να δείτε μην κάθετε κανένα λάθος, απευθυνόμουν στον κεντρό χώρο και κυρίως η Νέα Δημοκρατία θα το κάνει αυτό, και από την άλλη θα προσπαθούν να δείξουν ότι Πασόκ και Τσίπρας είναι το ίδιο πράγμα. Ο Απόστολος ο Πάνας είπε μια δική του άποψη και εγώ παραπέμπω τον Απόστολο σε αυτά που έχει επισήμως πει το κόμμα του Τσίπρα, ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι με το Πασόκ. Αυτοί το λένε ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι, δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, ας ψάξει ο Απόστολος να δει αν είμαστε όμοροι ή όχι και γιατί τα λένε αυτοί αυτά. Για μένα είναι νοπή η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα, και πόρο απέχει από οποιασδήποτε σοσιαλδημοκρατικές προσεγγίσεις.
0: Μάλιστα, το επόμενο διάστημα θα ρίξετε βάρος στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικά στο Λεκανοπέδιο, κύριε Νικητιάδη, όπου στις προηγούμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε χαμηλές επιδόσεις. Θέλω να μας πείτε πότε αρχίζουν, θα συμπέσουν με την επέτειο της νίκης του 1981, δηλαδή στις 18 Οκτωβρίου.
1: Νομίζω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποια δραστηριότητα η οποία δεν έχει πάρει ακόμα την τελική της μορφή. Ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο του προγραμματισμού. Θεωρώ ότι από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει να φαίνεται η εκστρατεία που κάνουμε προς το Λεκανοπέδιο της Αττικής, που είναι και η μεγαλύτερη περιοχή εκλογική, είναι ο περισσότερος κόσμος, έτσι. Συνεπώς οφείλουμε εκεί να ρίξουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι δεν έχουμε πάει καλά, το είπατε και εσείς, η θέση μας είναι πολύ πίσω από εκεί που θα θέλαμε να είναι, και βέβαια μακράν από τη θέση που έχουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Οπότε απαιτείται η προσέγγιση, όμως η προσέγγιση αυτή θέλει να δούμε και για ποιους λόγους το Λεκανοπέδιο Αττικής εμείς δεν καταφέραμε να πάμε όσο καλά θα θέλαμε, να κάνουμε μια ανάλυση της ταξικής προέλευσης των ανθρώπων που ζουν, που ψηφίζουν, που ενημερώνονται στο Λεκανοπέδιο Αττικής, να κάνουμε περαιτέρω μία ανάλυση του πώς πληροφορείται τα πολιτικά γεγονότα και πώς τα εκλαμβάνει ο κόσμος που ζει στο Λεκανοπέδιο, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος που προσεγγίζονται τα πολιτικά θέματα από τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, που κυρίως ενημερώνονται από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και τους μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, και διαφορετικά στην επαρχία που έχουμε τοπικά δίκτυα, τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, και ο κόσμος και ευτυχώς παρακολουθεί και τους τοπικούς τους σταθμούς. Έχουμε δηλαδή πολλά πράγματα που πρέπει να αναλύσουμε, το έχουμε κάνει ήδη αυτό. Δεν απομένει παρά να ενεργοποιηθούν όσο περισσότερα στελέχη γίνεται στο Λεκανοπέδιο για να καταφέρουμε αυτό που πρέπει. Για μένα σημασία έχει να αντιληφθούμε και τη σημασία που πρέπει να δώσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο.
0: Μάλιστα. Θα κλείσω με τα εθνικά θέματα, κύριε Νικητιάδη. Πόσο σας προβληματίζει, θέλω να μας πείτε, η αυξημένη ένταση από την πλευρά φυσικά των Τούρκων? Λέτε να πιάσουν τόπο τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Καστελόριζο, κύριε Νικητιάδη, ή θα έχουν αντίθετα αποτελέσματα?
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι στα εθνικά θέματα οφείλουμε να έχουμε μια συστολή όταν τα προσεγγίζουμε, γιατί κάθε κόρονα μπορεί να πάρει εθνικιστικές διαστάσεις, και αυτό δεν είναι καλό όταν αναφερόμαστε στα κορυφαία ζητήματα που σχετίζονται με την ανεξαρτησία μας, με την κοινωνία. κυριαρχία της χώρας μας. Πρέπει όμως παραλλήλως, και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, να αντιληφθεί και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και η επόμενη κυβέρνηση, όποια θα είναι αυτή, ότι για τα εθνικά θέματα απαιτείται ενημέρωση τουλάχιστον των μεγάλων κομμάτων, τουλάχιστον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να ξέρουμε μια κίνηση τι περιεχόμενο έχει, να ξέρουμε μια κίνηση προς τα που κατευθύνεται και γιατί γίνεται, και παραλλήλως να λέμε και τη δική μας άποψη και να ακούγεται, γιατί τα περίφημα ήρεμα νερά αποδείχθηκαν τελικά πολύ ταραγμένα και πολύ φουρτουνιασμένα νερά, καθότι η Τουρκία συνεχίζει να αναφέρεται στην γαλάζια πατρίδα, καθότι η Τουρκία συνεχίζει να μιλάει για αποστρατικοποιημένα νησιά και να θέτουν τα ζητήματα αυτά διαρκώς, και όλα αυτά δεν δείχνουν να είναι τόσο ήρεμα τα ήρεμα νερά για τα οποία διατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Μητσοτάκης, μετά από τη συμφωνία την ελληνοτουρκική που υπογράφηκε στην Αθήνα. Σημασία έχει, αν έχουμε ήρεμα νερά, να κερδίζουμε από τα ήρεμα νερά, να μην χάνουμε από τα ήρεμα νερά, ή σε κάθε περίπτωση να μην είμαστε οι μόνοι που εμφανίζονται χαμένοι. Βέβαια κερδίσαμε αρκετά. Εγώ δεν θέλω να απαξιώσω την δραστηριότητα των τελευταίων ετών σε σχέση με τους εξοπλισμούς της χώρας. Άλλωστε το κόμμα μας ήταν πάντα δίπλα, για να μην πω μπροστάρι, στους εξοπλισμούς που έγιναν. Αλλά και εκεί θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με την αξιωματική αντιπολίτευση. Πάντα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση για τα εθνικά μας θέματα. Αλλή μόνο πια να μην καθόμαστε να μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα.
0: Είτε υπάρχει συνεννόηση, είτε δεν υπάρχει συνεννόηση, κύριε Νικητιάδη, θα μπορούσε να πάρει, θεωρώ, θέση το ΠΑΣΟΚ όταν ακούει, για παράδειγμα, να λέει ότι η Τουρκία προσπαθεί να εμφανίσει την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας ως επιθετική ενέργεια, με αποτέλεσμα βέβαια για να μπορέσει να δικαιολογήσει τη δική της αναθεωρητική ρητορική στο Αιγαίο. Σωστά. Γιατί η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για αμυγός αμυντικό σύστημα αποτροπής.
1: Κυρία Πολύζου, διαρκώς το κάνουμε αυτό, και το κόμμα μας και εγώ και ο Δημήτρης Ομάντσας, ο υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής, και ο Μιχάλης ο Κατρίνης, υπεύθυνος για την άμυνα, το με άρχισε εννοώ, και εγώ προσωπικός που είμαι στα Δωδεκάνησα, το λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα, λίμωνο, δεν το συζητάμε. Συμφωνούμε τώρα, αν έπρεπε να είναι πιο υψηλή η τόνη, αυτό δεν το έχω μετρήσει, όμως σας βεβαιώνω ότι το κόμμα μας είναι προφανές ότι είναι στην ίδια ακριβώς γραμμή, ότι εδώ μιλάμε για αμυντικές προθέσεις που υποχρεώνουν την χώρα μας να κρατάει τα νησιά στην κατάσταση την στρατιωτική από πλευράς ετοιμότητας που απαιτείται.
0: Μάλιστα, και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Νικητιάδη. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Όλα τα θέματα φυσικά δεν είναι μόνο τεχνικά, είναι πολύ σημαντικά και αυτά, αλλά είναι πάρα πολλά θέματα που απασχολούν τη χώρα μας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
8: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
0: Όλα τα κόμματα, τόσο τα λεγόμενα εξουσίας όσο και τα υπόλοιπα, παρουσίασαν στη ΔΕΘ τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ποια είναι εφαρμόσιμη και ποια όχι, θα το μάθουμε μέσα από τη συζήτησή μας με έναν από τους κορυφαίους γνώστες της αγοράς ακινήτων, τον Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου Real Estate. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα.
10: Καλή σας ημέρα.
0: Κύριε Μπάκα, γίνατε σοφότερος, θέλω να μας πείτε από τη ΔΕΘ, φυσικά, και αν βλέπετε να βρίσκονται λύσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ή τελικά αεροβατούμε.
10: Και απολύζω, θα σας αναφέρω το εξής, ότι δεν ακούσαμε ούτε ένα μέτρο, άμεσα αναχέτηση του κόστου στέγασης. Τι σημαίνει άμεσα αναχέτηση του κόστου στέγασης? Σημαίνει η οικογένεια σήμερα που μας ακούσει στο ραδιόφωνο σας, η οποία καταβάλει ένα ενίκιο 800, 700 ή ακόμα και 900 ευρώ, ότι την επόμενη μέρα θα μπορέσει να έχει ένα κόστος στέγασης φυσικά μικρότερο. Θα καταβάλει π.χ. 600 ευρώ, 650 ευρώ. Επομένως, κανένα κόμμα μέχρι και σήμερα δεν έχει απαντήσει στη βασική λογική. Πώς αναχαιτούμε το κόστος στέγασης την επόμενη μέρα? Ένα παράδειγμα θα σας πω. Αυτή τη στιγμή οι γονείς, οι οποίοι αναζητούν φοιτητική κατοικία για τα παιδιά τους, γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα ενίκια καταγράφουν αργές αυξήσεις. Αυτοί οι γονείς καλούνται πολλές φορές να πληρώσουν 400 και 500 ευρώ ενίκιο. Αυτά τα 500 ευρώ που πληρώνουν οι γονείς διατραπεζικά, δηλαδή αυτή τη στιγμή η πολιτεία γνωρίζει το μπαμπάς και η μαμά πληρώνει 500 ευρώ το μήνα ενίκιο στο συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, ενώ το γνωρίζει, ενώ βλέπει αυτή τη συναλλαγή διατραπεζικά, δεν δέχεται, δεν αναγνωρίζει φορολογικά αυτό το έξοδο. Δηλαδή είμαστε η χώρα που αυτή τη στιγμή οι γονείς μπορούν να έχουν φορολογική δήλωση 30.000 ευρώ στο οικογενειακό εισόδημα, να πληρώνουν 6.000 ευρώ το χρόνο το ενίκιο της φοιτητικής αδικίας του παιδιού τους, και εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι 6.000 που έχουν πληρώσει οι γονείς, ενώ φαίνονται ότι τις έχουν πληρώσει, ότι τις έχουν στην τσέπη τους και τις φορολογούμε. Επομένως, κανένα ακόμα μέχρι και σήμερα δεν έχει απαντήσει αυτό το βασικό ερώτημα. Πώς θα αναχαιτήσουμε το κόστος στέγασης την επόμενη μέρα το πρωί? Κατά δεύτερο, σημαντικότερο στοιχείο, όλοι μιλούν για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Δεν υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή στη ΔΕΘ που να μην μίλησε για τα κίνητα του ελληνικού δημοσίου και την κοινωνική αντιπαραχή. Αυτό όμως, ξέρετε, το έχουμε πάρα πολλά χρόνια όλοι μας. Κανείς δεν έδωσε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, κανείς δεν ανέφερε πού θα δημιουργηθούν αυτές οι κατοικίες κοινωνικές, πού. Δηλαδή, αν μας πούν, ξέρετε κάτι, στην Καλυθέα θα δημιουργηθούν 100 κατοικίες το 2027. Στην περιοχή της Νέας Μύρνης, στην περιοχή του Αμαρουσίου, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Κανείς δεν ξέρει. Όλοι μιλάμε αόριστα. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου και δημιουργία κατοικίες κοινωνικές. Παράλληλα, το κόμμα το οποίο είδαμε να καταγράφει μια πρόταση, η οποία για μένα είναι σημαντική, ενώ το είχε αναφέρει η κυβέρνηση για τα κλειστά ακίνητα, ένα μέτρο, το μηδενικό φορολογικό συντελεστή να βγουν στην αγορά τα κλειστά ακίνητα, ένα μέτρο το οποίο η κυβέρνηση υιοθέτησε και γίνανε εξαγγελίες στη ΔΕΘ του 2024, και ουσιαστικά παρατάθηκε η ισχύ αυτού του μηδενικού φορολογικού συντελεστή. Χωρίς όμως να λέει ότι αυτό που θα βγάλει το ακίνητό του έχει μια υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία, δηλαδή να βγάλει αυτό το ακίνητο σε μια τιμή προσιτή, μειωμένη όσον αφορά τα ενίκια. Το ίδιο μέτρο αποδέχτηκε και ξέγγειλε και το κόμμα του κ. Τσίπρα η Ελλάς, Αλλά το Πασόκ έβαλε μια πινελιά ακόμη. Μια πινελιά η οποία στο δημόσιο διάλογο είχε καταγραφεί τουλάχιστον 3 χρόνια. Δεν είναι δική του ιδέα, αλλά καλά έκανε το Πασόκ και την ενσωμάτωσε. Τι λέει, οποιοδήποτε άνθρωπο ο οποίο έχει ένα κλειστό σπίτι και παίρνει χρήματα από τον δημόσιο κουρβανά, δηλαδή παίρνει χρήματα από το φορολογούμενο πολίτη για να ανακαινήσει το κλειστό του σπίτι και το βγάλει στην αγορά και εισπράττει ένα εισόδημα από ένα κίνδυνο που δεν εισήπατε μέχρι και τώρα κανένα εισόδημα, είναι υποχρεωμένο να βγάλει στην αγορά με ένα ενίκιο μειωμένο προσιτό απέναντι στην κοινωνία. Είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο που κάνει η Κύπρος. Παράλληλα, ακούσαμε στην ΔΕΘ κάποια κόμματα να συζητάνε για την Golden Visa, την κατάργησή τους. Άλλοι συζήτησαν ότι πρέπει να μεταφέρουν τα κεφάλαια σε άλλου είδους επενδύσεις. Αλλά ξέρετε κάτι, το να συζητάμε και να λέμε να μεταφέρουμε τα κεφάλαια σε παραγωγικές επενδύσεις, πρέπει κάποιος αυτή τη στιγμή να μας εξειδικεύσει. Τι σημαίνει παραγωγική επένδυση, πρώτον, σε πόσο διάστημα. Δεύτερον, πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει η κάθε νέα παραγωγική επένδυση. Επομένως, είναι ωραία, πρέπει να τα ακούμε όλοι μας αυτή τη στιγμή, γιατί μας αρέσει σαν κοινωνία να ακούμε αυτές τις λογικές. Από την άλλη πλευρά όμως δεν υπάρχουν εξειδικεύσεις. Είναι λόγια του αέρα, μου επιτρέπετε. Παράλληλα όμως, το να συζητάμε την κατάργηση της Golden Visa είναι το πιο εύκολο πράγμα. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένα κόμμα είναι να μπούμε σε διαδικασία να ανακατευθύνουμε αυτές τις επενδύσεις της Golden Visa σε λογικές, σε μέτρα στεγαστικής πολιτικής. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Για ποιο λόγο ένας ξένος επενδυτής που έρχεται στην Ελλάδα να μην του λέμε, ξέρετε κάτι, θα πάτε στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, που έχουμε μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τις κατοικίες τις φοιτητικές, θα παρέξετε νέες κατοικίες φοιτητικές με δικά σας λεφτά, κύριε επενδυτή, θα πάρετε την Golden Visa, αλλά για 5 χρόνια ή 7 χρόνια ή 8 χρόνια θα είστε υποχρεωμένοι να μισθώνετε αυτά τα κίνητα με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% από τη μέση διετούμενη τιμή ενοικίας της περιοχής σε φοιτητές.
0: Μάλιστα.
10: Στα χρόνια συμβατική μίσθωση. Επομένως, να δημιουργούσαμε ουσιαστικά ένα νέο απόθεμα ακινήτων προσιτού κόστου στέγασης. Όλα αυτά, κυρία Πολύζου, είναι δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί στο δημόσιο διάλογο ή ακόμα και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Η κυβέρνηση εξέγγειλε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο τι λέει. Εμείς αυξάνουμε, λέει, την εμπορική αξία του σπιτιού στις 300.000 και δάνειο στις 230.000. Και γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Ποιος πολίτης μας ακούει σήμερα, ο οποίος θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, να αποκτήσει ένα σπίτι με χαμηλότοπο δανεισμό, διαθέτει δικά του λεφτά στην τσέπη του σήμερα 70.000 ευρώ? Δεν γνωρίζω πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την δυνατότητα της αποταμίευσης τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον είχαν τη δυνατότητα αποταμίευσης τα προηγούμενα χρόνια ύψη 70.000 ευρώ και παράλληλα να πληρούν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού 230.000. Επομένως, συζητάμε πλέον για πολύ ωραία προγράμματα ακουστικά. Όταν πάμε στη διαδικασία όμως να εξειδικεύσουμε τα προγράμματα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση, συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, ακούμε πολλές φορές με τη δημιουργία ενός νέου φόρου. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν κάνει μια διαχείριση, είναι πολύ εύκολο να λες: μου είπαν αυτά τα λεφτά, θα τα βρω από ένα νέο φόρο. Το δύσκολο στην κοινωνία είναι πώς θα παράξεις πλούτο. Δηλαδή, πώς θα παράξουμε περισσότερο πλούτο στην οικονομία της χώρας μας, έτσι ώστε να γίνει μια δίκαιη διανομή αυτού του πλούτου στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, για τα κόμματα να μπαίνουν στη διαδικασία να δίνουν συγκεκριμένες προτάσεις. Και πολλές προτάσεις είναι προτάσεις οι οποίες ακούγονται όμορφες στα αυτιά μας. Από την άλλη πλευρά όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση. Όσον αφορά το στεγαστικό όμως, που κατά κύριο λόγο εκεί είναι δικό μου αντικείμενο εξειδίκευσης, δεν πούμε το εξής. Είμαστε μια χώρα που έχει την Κομισιόν και μας λέει το 2025, ξέρετε κάτι κύριοι, τα προγράμματα τα οποία, οι χώρες οι οποίες μάλλον επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και σπίτι μου 3 τον Ιανουάριο του 2027 που θα ξεκινήσει, καθώς και την επιστροφή του ενοικίου που το κάνει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Είναι οι χώρες οι οποίες αντί να καταγράφουμε μείωση του προβλήματος στο στεγαστικό, καταγράφουμε όξυση του προβλήματος. Δηλαδή, έχονται οι διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι η Κομισιόν, ποιος το αναφέρει, και εσύ κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Έχετε μετά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μας αναφέρει ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή από το 2016 έως το 2025 έχουμε μια αύξηση των τιμών πόλης κατά 85% και κατά 47% των εισοδημάτων. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στις αυξήσεις των τιμών των κατοικιών σε σχέση με τα εισοδήματά μας. Μας αναφέρει το δούμε του ότι πρέπει να κάνουμε να επικεντρωθούμε στα κλειστά σπίτια, να επικεντρωθούμε στην αξιοποίηση της ακίνησης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου Και εμείς το μόνο που κάνουμε μέχρι και σήμερα το 2026 είναι να κάνουμε εξαγγελίες πάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα, χωρίς να δίνουμε ρεαλιστικές προτάσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όταν λέμε μηδενικό φορολογικό στην ελευθερία κλειστά ακίνητα, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που περίμενε ένας πολίτης να μάθει είναι αυτά τα δύο χρόνια που υπάρχει αυτό το μέτρο, αυτός ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής, πόσα σπίτια βγήκαν στην αγορά και πού βρίσκονται. Δηλαδή, ήταν πολύ ωραίο για μας να ξέραμε ότι ξερικά το συγκεκριμένο μέτρο βγήκαν 50 σπίτια στο Περιστέρι, βγήκαν 40 σπίτια στο Εργάλεο, βγήκαν 100 σπίτια στο Μαρούσι. Τότε θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Μπακά.
10: Αποτελεσματικότητα του προγράμματος.
0: Το καταλάβαμε, είσαστε κατανοητός και την ίδια στιγμή έρχεται και η Τράπεζα της Ελλάδας, διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση στην αξία των ακινήτων, άρα κύριε Μπάκα και των ενοικίων, 5,5% σε όλη τη χώρα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Αυτό κύριε Μπάκα, μιας και είστε κορυφαίος, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, γνώστης της αγοράς ακινήτων, πώς μεταφράζεται ότι τα ενοίκια για παράδειγμα θα παραμείνουν στον ουρανό?
10: Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε μείωση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης, ούτε μείωση των ζητούμενων τιμών πώλησης. Κάθε χρόνο θα καταγράφουμε αυξητικές τάσεις μικρότερου ρυθμού. Δηλαδή, αυτό το 5,2% που καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή έρχεται να προστεθεί στο 80 και 85% των προηγούμενων ετών. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε διψήφια ποσοστά, 10,1-11%, σιγά σιγά βλέπαμε το 11% να γίνεται 9, να γίνεται 8, τώρα 5. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα έχει αρνητικό δείκτη μπροστά, αρνητικό πρόσημο. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια καταγράφουμε αυξήσεις μικρότερου ρυθμού. Όσο ο κόσμος δεν μπορεί να στραφεί στην διαδικασία της απόκτησης δικής του κατοικίας ή διώκτης κατοικίας, θα στρέφει το κόσμος μαζικά στην ενοικίαση κατοικίας. Και από την άλλη πλευρά, επειδή ο κόσμος ακούει και ακούγεται αυτή τη στιγμή ότι αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης, οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξάνονται διότι πλέον αυξάνεται το κόστος κατασκευής. Δεν είναι μόνο θέμα ζήτησης, δηλαδή ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή επενδυτικό από το Ισραήλ, από την Τουρκία ή από την Κίνα. Είναι το γεγονός ότι πλέον στη χώρα μας βλέπουμε ότι η ακρίβεια έχει περάσει πλέον σε πολύ μεγάλο ποσοστό στα οικοδομικά υλικά. Όσο αυξάνεται τα οικοδομικά υλικά, θα αυξάνεται το κόστος κατασκευής. Όσο αυξάνεται το κόστος κατασκευής, θα αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των νεόδυτων κατοικιών και στη συμπαρασύνθεση τις ζητούμενες τιμές πώλησης των παλαιότερων κατοικιών. Επομένως, όσο η χώρα μας δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής με συγκεκριμένα, με μετρήσιμα αποτελέσματα, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η εικόνα. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να είμαστε η χώρα που θα είμαστε πρωταθλητές όπως ο στέγασης του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολύ εύκολο να ξέρετε, κυρία Πολύ, στο δημόσιο διάλογο ως δικαιολογία, τι χρησιμοποιούμε. Λέμε το εξής: η στεγαστική κρίση είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το ακούει ο κόσμος και το πιστεύει. Και καλά κάνει και το πιστεύει, γιατί είναι ένα φαινόμενο ευρωπαϊκό. Αλλά στην Ελλάδα είναι με διαφορετική ένταση και διαφορετικές συνθήκες. Όταν στην Γαλλία λέμε ότι αυξήθηκαν τα ενοίκια, να ξέρουν οι ακροατές μας, τα ενοίκια δεν αυξάνονται για όλους. 5.700.000 κατοικίες είναι κοινωνικές ή προσιτού κόστου στέγασης. 5 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι περίπου 10 με 12 εκατομμύρια Γάλλοι διαμένουν σε κατοικίες που δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις. Το ίδιο ισχύει και στην Ισπανία. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή περίπου 280.000 κατοικίες δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις των ενοικίων. Δηλαδή περίπου μισό εκατομμύριο πληθυσμός. Σε εμάς, όταν συζητάμε και αναφέρουμε ότι αυξάνονται τα ενοίκια, είτε αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης, αυξάνονται για όλους μας. Για την οικογένεια η οποία έχει 10, 15 και 20 χιλιάδες ευρώ εισόδημα οικογενειακό, για τον νέο που μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει μισθό 800 ευρώ, ακόμα και για τον συνταξιούχο, ο οποίος παρακαλάει, συσταγωγικά βάζει τη λέξη, παρακαλάει το αυτονόητο να πάρει πίσω ουσιαστικά τα χρήματα τα οποία το έχει το ελληνικό δημόσιο κρατήσει από τις εισφορές όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, ναι, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο στη εργασιακή κρίση, αλλά με άλλα δεδομένα και με άλλη ένταση.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Μπάκα. Θα ήθελα βέβαια να μιλήσουμε και για τις διαμαρτυρίες έξω από το Υπουργείο Οικονομικών που έκαναν οι φοιτητές και για την ανακαίνιση κατοικίες. Δεσμεύομαι.
10: Μια κουβέντα μόνο για τους φοιτητές. οι φοιτητές έχουν απόλυτο δίκιο. Είμαστε η χώρα που έχουμε δυναμική 9.300 φοιτητικές εστίες για 200.000 φοιτητές που υποχρεούνται να αλλάξουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν. Το σύνολο της δυναμικής των φοιτητών στη χώρα μας, όχι οι αιώνιοι φοιτητές, αυτοί που είναι στα χρόνια τους, είναι 351.000. Και εμείς και οι 200.000 πρέπει να αλλάξουν πόλη. Και εμείς απαντάμε με 9.300 κατοικίες φοιτητικές και εξαγγελίες του 22 για δημιουργία 8.600 νέων φοιτητικών εστίων που σήμερα που συζητάμε το 26 δεν υπάρχει ούτε μία.
0: Μάλιστα, το κρατάμε. Θα το συνεχίσουμε βέβαια, κύριε Μπάκα. Θα τα πούμε ξανά σύντομα, διότι ναι, το θέμα της στεγαστικής κρίσης είναι πολύ μεγάλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
10: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

άρχισαν να πυκνώνουν τα δημοσιεύματα για το επίδομα των 400 ευρώ που θα εισπράξουν τον Νοέμβριο περισσότεροι από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Παράλληλα, γίνονται αναφορές στην

0: δανείσεις και του κυρίου Πρωθυπουργού, που είναι η επιδοματική πολιτική. Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους η 13η σύνταξη, όπως είχε θεσμοθετηθεί και υπογραφεί το 2019 και από την τότε αντιπολίτευση που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Όμως σε αυτούς, κυρία Πολύζου, τους χαλεπούς καιρούς, σε αυτή τη δυσκολία που περνάει το ελληνικό νοικοκυριό και ειδικά η τάξη των συνταξιούχων, που η σύνταξη μας δεν φτάνει ούτε για το πρώτο δεκαήμερο λόγω της ακρίβειας και της αστοκέρδειας, ευπρόσδεκτο είναι και το τελευταίο εργουρό. Όμως θέλω να τονίσω, ποιανού φαϊνή ιδέα ήταν αυτός ο εγκληματικός κόφτης, ο ηλικιακός, που εξαιρεί από το επίδομα αυτό των 400 ευρώ που θα πάρουμε τον Νοέμβριο ανθρώπους που έχουν εργαστεί πολύ σκληρά, όπως είναι οι Έλληνες οικοδόμοι που κολλάνε βαρέα ένσημα, όπως είναι οι Έλληνες ναυτικοί, όπως είναι εργαζόμενοι στην ελληνική βιομηχανία. Αυτούς εξαιρεί το ηλικιακό όριο των 65 ετών, διότι οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν πολύ νεότεροι λόγω του βαρέου επαγγελματός. Και οι άνθρωποι αυτοί εξαιρούνται. Λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί ξανά και να το αφήσει αυτό το ηλικιακό όριο και να πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι αυτά τα 400 ευρώ. Βέβαια δεν ακούμε και κάτι αντίστοιχο και από την αντιπολίτευση, έτσι. Δηλαδή περιμέναμε από τον κύριο Τσίπρα κάτι να πει στη Διεθνή Έφεση της Θεσσαλονίκης για τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων και δυστυχώς δεν είπε κουβέντα.
1: Πάντως να πω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κάντα, ότι τα δύο βασικά κόμματα που φιλοδοξούν να κοντράρουν τη Νέα Δημοκρατία υποσχέθηκαν και την πλήρη επιστροφή της 13ης αλλά και της 14ης σύνταξης.
0: Τη 13η σύνταξη την είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και στην διαφημιστική ερώτηση του κυρίου Τσουκαλά είπε ότι θα δοθεί η 13η σύνταξη σε δύο δόσεις. Δεν ανέφερε κανείς από τα δύο κόμματα αυτά που αναφέρουμε που θέλουν να κυβερνήσουν, που είναι το ΠΑΣΟ και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν ανέφερε καν για τη 13η σύνταξη. Το μόνο που ανέφερε για τους συνταξιούχους είπε μόνο τα δωρεάν φάρμακα. Θα μας χορηγήσει τα δωρεάν φάρμακα.
1: Μάλιστα. Άρα δεν έχετε, περιμένατε ουσιαστικά κάτι περισσότερο, κύριε Κάντα.
0: Ναι, περιμέναμε αυτά που λέγανε, ότι θα πρέπει να καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Περιμέναμε να πει κάτι ότι θα καλύψει τουλάχιστον και τις επικουρικές συντάξεις όταν δίνει αύξηση, αυτή τη μικρή αύξηση, την οποία την παίρνουμε το Δεκέμβριο. Έτσι το 2,3, το 3% που τη δίνει μόνο στις κύριες και δεν τη χορηγεί στις επικουρικές. Ή να δώσει πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, κυρία Πολύζου. Ο πληθωρισμός τρέχει, τα βλέπετε. Δεν μπορείς να αγοράσεις κάτι σήμερα και την άλλη μέρα ανεβαίνει. Θα έπρεπε να ξεδιαλύνει και το θέμα τι γίνεται με τα αναδρομικά του 11 μήνου 2015-16 που χρονίζουν από το μακρινό 2019 παρά τις αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για όλα αυτά λοιπόν κανένα από τα κύρια αιτήματά μας δεν έγινε αποδεκτό. Λέμε εμείς όχι στην εισοδηματική αυτή πολιτική που κάνει η κυβέρνηση, την επιδοματική πολιτική. Εμείς ζητάμε ολόκληρη τη 13η σύνταξη και πραγματικά μέσα στο Νοέμβριο θα βγούμε σε νέες κινητοποιήσεις αγωνιστικές για να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι από αυτά που μας έχουν πάρει, μας έχουν κλέψει από το 2010 μέχρι και σήμερα, που φτάνουν τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι συνταξιούχοι, όπως γνωρίζετε κυρία Πολύζου, βάλανε πλάτη για να βγει η χώρα από τα μνημόνια.
1: Κύριε Κάντα, θέλω λίγο να μείνουμε για τα αναδρομικά των συνταξιούχων που έφυγαν από τη ζωή, όπως είπατε και εσείς, πριν από τη δικαίωσή τους. Γιατί καθυστερεί, θέλω να μου πείτε και να μας πείτε, η καταβολή στους κληρονόμους. Διάβασα ένα ρεπορτάζ στο οποίο έγραφε και πιο συγκεκριμένα στα Νέα που έκανε λόγο ακόμα και για καθυστερήσεις 4 χρόνων.
0: Ακούστε με, εμείς έχουμε προσφύγει από το μακρινό 2015 και 2016 στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η απόφαση βγήκε το 2019 και είπε ότι θα τα πάρουν τα αναδρομικά όσοι έχουν ασκήσει αγωγή, που είμαστε περίπου 350.000. Ακόμα και σε αυτούς που μας δικαίωσε το ΣΤΕ, που έχουμε ασκήσει αγωγές, έτσι, ακόμα και σε αυτούς η κυβέρνηση δεν τα δίνει. Τα καθυστερεί, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία για να αποδημήσουμε εις κύριον. Έτσι. Και θα περιμένουν οι κληρονόμοι να πάρουν τα αναδρομικά, όπως λέτε, μετά από 4-5 χρόνια. Όλοι συνεργούν οι υπηρεσίες του ΕΦΑ και δεν ξέρω για ποιο λόγο, παρότι υπάρχει αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2019 να δοθούν άμεσα τα αναδρομικά σε όσους έχουν προσφύγει. Βέβαια, εμείς δεν ζητάμε μόνο σε

0: όσοι έχουν προσφύγει, ζητάμε να δοθούν και στα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων τα αναδομικά που αφορούν κυρίως τις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα. Γιατί στις κύριες συντάξεις τα έχουμε πάρει. Η κυβέρνηση για τον ΑΒ λόγο τα κολλησιεργεί, τα καθυστερεί και ακόμα δεν τα περιμένουμε. Είναι και αυτό ένα πάγιο έτοιμα, ότι θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να το λύσει και αυτό, κυρία Πολύ.
1: Μάλιστα. Κύριε Κάντα, να κλείσουμε με το τι θα πράξετε από εδώ και πέρα.
0: Από εδώ και πέρα, όπως είπα, μετά από τη μεγάλη μαχητική συγκέντρωση που κάναμε συνταξιούχοι όλη τη χώρα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, την ημέρα που έκανε τα γένεια ο κ. Μητσοτάκης, έτσι προγραμματίζει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κρατικών Συνταξιουχών Σωματείων καινούριες κινητοποιήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε όλες τις μεγάλες χώρες πρωτεύουσες των νομών της χώρας, για να ζητήσουμε τουλάχιστον να πάρουμε κάτι πίσω από αυτά που έχουμε στερηθεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπα και προηγουμένως, από το 2010 μέχρι και σήμερα, 120 δισεκατομμύρια έχουν φύγει από τις τσέπες των συνταξιούχων, από τις περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων και των δώρων της 13ης και της 14ης σύνταξης.
1: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κάντα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Κρατάμε όλα όσα είπατε, τα οποία είναι και πολύ σοβαρά. Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, εδώ είμαστε για να αναδείξουμε ό,τι θέλετε εσείς, διότι οι συνταξιούχοι δεν είναι κάποια όντα κατώτερα, κύριε Κάντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Για τη φιλοξενία και πάντα συνδυασμό σας και να έχετε πάντα υγεία.
1: Να είστε καλά, καλά. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα.

0: σήμερα κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Όπως λέω πάντα, πρώτο Θεός, Θεού θέλοντος, εδώ θα είμαστε και αύριο Παρασκευή για να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα, 9 ακριβώς, για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Μην ξεχνάτε ότι τα πάντα και εσείς πρέπει να βλέπετε με δεύτερη ματιά. Μέχρι αύριο λοιπόν, να προσέχετε, να προσεύχεστε και να μην χάνετε την ελπίδα σας, ό,τι και αν συμβαίνει. Δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε εδώ κοντά μας στον Ελλάδα FM 94,3, διότι πολύ απλά ακολουθεί η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Go!
2: Ελλάς Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. ΑΕΛΑΒ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 10.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
11: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.
12: Καλή σας ημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τραγωδία στην Παραλιακή. Κατέληξαν τελικά οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Το αυτοκίνητο, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, προσέκρουσε μεγάλη σφοδρότητα σε τσιμεντένια μάντρα. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της αγγελικής έρευνας που διετάχθη, αναμένεται να βρεθούν οι Έλληνες που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έξτρα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακριβίας γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε χθες βράδυ με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας. Έχουμε κρατήσει εφεδρίες και αυτό ήταν η απάντηση στο δώστα όλα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Έτσι τα κόμματα δίνουν ραντεβού στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές. Μία νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο Καναδάς γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στον καιρό, βελτίωση του καιρού, με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της υπηρετικής χώρας, βροχές σε Κρήτη και νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Ισχύει τοπικά άνεμη στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 26, στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όποιαν μας ακούτε.
0: Να είσαι σίγουρος ότι μας ακούνε από τους δρόμους. Δεν τσουλάει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν τσουλάει, παιδιά. Δηλαδή, δεν τσουλάει.
1: Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον Κηφισό. Χαμηλές ταχύτητες στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό. Στις δύο ταξιμερώματα να πω ότι είχαμε και ένα τροχαίο στην Παραλιακή. Πέντε άτομα επέβαιναν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο προσέκρουσε σε μία τσιμεντένια μάντρα. Οι πέντε μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιό Βούλας. Οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες είναι νεκροί.
0: Λοιπόν, δεν τσουλάει, όπως είπαμε, τα λέει πολύ ωραία ο Κουρναράς, δεν τσουλάει οι δρόμοι, δηλαδή ο χειμώνας ο φετινός θα είναι λίγο χειρότερος από τον περσινό, που ήταν χειρότερος από τον προπέρσινο. Και αλλαγές δεν νομίζω να υπάρχουν. Ωραία, είχαμε ωραίες κουβεντούλες χθες στη Βουλή.
1: Ναι, χθες είχαμε στην Βουλή τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν η δεύτερη συζήτηση. Η πρώτη ήταν τον Ιούλιο. Δύο συζητήσεις προβλέπονται. Και μετά η επόμενη είναι στην επόμενη Βουλή, στην αναθεωρητική Βουλή.
0: Κοίτα πώς μου το πάει.
1: Εγώ λέω πρώτα την είδηση, τη θεσμική, για να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Πώς κατάντησες το κόμμα σου.
1: Κατευθείαν στις ατάκες.
0: Ρε, πώς κατάντησες το κόμμα σου.
1: Είχαμε την κόντρα του Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης.
0: Αφήστε τον κάτω,
1: Με τον κύριο Δουδονή, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Φλωρίδης δεν. Συνταγματικά βάσει του κανονισμού της Βουλής δεν έπρεπε να είναι στην Βουλή, στα έδρανα. Αυτό είπε ο κύριος Δουδονής, ότι είναι αντισυνταγματικό, γιατί η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να συμμετάσχει στην συζήτηση μιας συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς δεν πρόκειται για νομοσχέδιο.
0: Ναι, αλλά το 19 είπε ο πρόεδρος της Βουλής επί Τσίπρα ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Και γιατί αφού το έκανε ο Τσίπρα, να μην το κάνουμε εμείς, καλύτερο Τσίπρα από εμάς.
1: Μα στον Τσίπρα του είχε πει τότε κάποιος.
0: Τη σημασία έχει αν κρατάμε το Σύνταγμα, γιατί επειδή κάποιος το λέει ή επειδή ο πρόεδρος της Βουλής αυτεπάγγελτα σαν εισαγγελέας.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Θα έπρεπε να πει όχι κύριε, εσείς όχι μόνο δεν έχετε το λόγο, αλλά δεν επιτρέπετε να είστε και εδώ.
1: Ναι, το είπε ο Δονής.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος το είπε.
0: Ο πρόεδρος είπε ότι το 19 το έκανε και ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το ότι επικαλέστηκε ο πρόεδρος της Βουλής, το τι έκανε, μην πω, να το πω λάθος, να μην πω τι έκανε ο Τσίπρας, λες και ήταν το μοναδικό τότε, και το ξανακάνουμε κι εμείς δις τώρα, γιατί το έκανε ο Τσίπρας τότε. Αυτό μας είπε, παιδιά, εχθές ο πρόεδρος της Βουλής. Εσύ όμως κοίτα πως κατάλησες το κόμμα σου. Και εσύ κοίτα πως κατάλησες τον εαυτό σου.
1: Και ο Δουδονής, ο οποίος ούτε καν κύριε Φλωρίδη, ούτε καν κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε εσείς, ούτε στο πληθυντικό, ούτε τίποτα. Φλωρίδη, κοίτα εσύ πώς έχεις καταντήσει τον εαυτό σου. Ήταν η ατάκα.
0: Τι αγάπη είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, αγάπη.
0: Δηλαδή, αν πάει και σε μήνυση, που δεν το βλέπω.
1: Δεν υπάρχει κάποιο λόγο να πες σε μήνυση.
0: Γιατί, εντάξει, πώς θα πω.
1: Μήνυση ως προστίωμα.
0: Γιατί με πες Φλωρίδη και δεν με πες υπουργό. Γιατί δεν με πες κύριο.
1: Και πού, νομικά δηλαδή, πού εμπεριέχει η μήνυση αυτό.
0: Δεν ξέρω, να το βρούμε, να το ρωτήσουμε. Να πάρουμε ένα μεγάλο δικηγόρο, ρε παιδί μου, από αυτού που βγαίνουν τώρα και μιλάνε γενικά, να μα πει, α πούμε, μπορώ να κάνω μήνυση επειδή δεν με πες κύριο.
1: Ναι.
0: Και δει κύριο υπουργό. Αν τον έλεγε
1: ο
0: Πασόκο.
1: Δεν είναι βουλευτής, έτσι ο κύριος.
0: Θα γίνει τώρα όμως, λέει.
1: Θα γίνει τώρα.
0: Θα πάει τώρα Θεσσαλονίκη και
1: θα κατέβει στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε θα γίνει. Άρα θα. Λοιπόν, εάν τον έλεγε πρώην Πασόκο, θα έπαιρνε μήνυση.
1: Μπορεί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα να μην έπαιρνε μήνυση, να μην το θεωρούσε κακό.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να αισθανόταν Πασόκο ακόμα. Τώρα όμως που ανακοίνωσε ότι θα κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία, το έχει βγάλει μέσα το Πασόκ και σου λέει: εγώ τώρα είμαι νεοδημοκράτης.
0: Και να ρωτήσω κάτι το οποίο έτσι μου έχει. Και θέλω να με βοηθήσεις εσύ, γιατί είσαι καλός αυτά. Η πτώση όταν άρχισε να πέφτει το Πασόκ. Ο κ. Φλωρίδης εκεί δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα τι, πώς κατάντησε το κόμμα σου. Όταν έφυγε ο κ. Φλωρίδης ήταν πιο χαμηλά το Πασόκ.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα μπορεί ο κύριος Φλωρίδης ήταν από αυτούς που είχε βοηθήσει πολύ το Πασόκ για να πέσει.
1: Ναι, μπορεί να μην το εννοούσε όμως εκλογικά.
0: Πώς να το
1: πει. Ως προς ποσοστό, δεν ξέρω, μπορεί να το εννοούσε ως προς την ρητορική, την πολιτική που ασκείται. Όχι μόνο προς το ποσοστό.
0: Α.
1: Γιατί στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι έχει γίνει κόμμα διαμαρτυρίας και έχει γίνει ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μπορεί το ποσοστό να είναι πιο μεγάλο, αλλά.
0: Ο πράσινο Ελλάς.
1: Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ λένε.
0: Όχι, αφού είπε Τσίπρας και.
1: Ναι,
0: και Ανδρουλάκης είστε στο ίδιο νόμισμα. Άλλη όψη, δύο όψεις του ιδιονομίσματος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, άρα Ελλάς λέει, δεν λέει ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς.
1: ΣΥΡΙΖΑ λένε.
0: Αφού είπε το, ο Τσίπρας είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άλλη είδηση είναι αυτή.
0: Ο Τσίπρας είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αλλά είναι άλλη είδηση αυτή.
0: Είναι ότι είπε ο Πρωθυπουργός, και αυτό είναι θέσφατο,
1: ναι,
0: ότι Τσίπρας και Ανδρουλάκης είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ναι. Άρα μιλάνε για την Ελλάς και όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Και για το λογικό είναι να μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε και δημοσκοπήσεις. 2%.
1: Τα έχει. Ανέβη. Το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ανέβη,
1: ναι, είναι εκτός βουλής. Ναι.
0: Ανέβηκε όμως από εμάς.
1: Ανέβηκε, ναι. Και, και το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε.
0: Ο Τσίπρας δεν ανέβηκε.
1: Ο Τσίπρας δεν ανέβηκε.
0: Και η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε.
1: Και η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε.
0: Μόνο ο Τσίπρας δεν ανέβηκε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα τι ξεφούσκωσε.
1: Ξεφούσκωσε, θα το δούμε αυτό.
0: Πότε θα το δούμε.
1: Το ξεφούσκωσε τι σημαίνει.
0: Ότι εντάξει,
1: το φούσκωμα, ποιο ήταν το φούσκωμα.
0: Το Μπραβ 17, 18 και 20. Και τώρα στα ίδια. Μάλλον δεν έπεισε. Μάλλον οι γκάφες των νέων και πρέπει να βάλουμε μπροστά να φέρουμε τους παλιούς.
1: Θα το δούμε. Δεν θα βγουν οι παλιοί μπροστά, όχι.
0: Δεν θα βγουν. Εγώ σου λέω ότι θα βγουν, τέλος Νοέμβρη. Εγώ σου λέω ότι θα βγουν. Και καλά, για τον Βασίλη το δήλωσε. Δεν είναι. Το έκανε. Έκανε εδώ και συνέντευξη. Απλά μια κουβεντούλα να κάνω με τον Τσίπρα. Λέει και γυρνάω γιατί και ανήκω. Θα βγουν οι παλιοί, όχι όλοι αμέσως, αλλά τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, μέχρι μέσα Νοέμβρη, συγγνώμη, και όχι τέλος Νοέμβρη, θα αρχίσουν να βγαίνουν οι παλιοί. Γιατί φτάνουν οι γκάφες και είδανε ότι ούτε ο πατριωτικό ποστό αυτό, ούτε οι διαπλανητικές, ούτε οι θηρίδες με τα κοσμήματα προσέφεραν κάτι στον Τσίπρα και στην ωραία παρουσία του στη ΔΕΘ.
1: Θα βγουν οι παλιοί κάποια στιγμή, μετά από κάποιους μήνες θα βγουν, το δεν ξέρω ακριβώς πότε θα είναι.
0: Εγώ,
1: αλλά θα
0: βγουν
1: και κάποιοι νέοι, νέοι, που δεν τους ξέρουμε.
0: Με πόσες γκάφες.
1: Που δεν τους ξέρουμε.
0: Ναι, με πόσες γκάφες.
1: Θα επιμείνει σε αυτό ο Τσίπρας και θα κάνει λίγο πίσω κάποιους που έχουν κάνει κάποιες γκάφες. Και θα βγάλει ξανά νέα πρόσωπα μπροστά τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα.
0: Με σκοπό να κάνουν νέες γκάφες.
1: Όχι, με σκοπό μήπως υπάρχει κάποιος πολύ καλός.
0: Ναι, καλά. Εδώ σου λέω ότι τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη θα αρχίσουν σιγά σιγά να έρχονται οι παλιοί. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Θα έρχονται σιγά σιγά οι
1: αυτό
0: παλιοί.
1: Αυτό είναι γνωστό.
0: Διότι δεν τραβάει το πράγμα. Αυτό το ότι μπαίνουν οι καινούργοι και η παρουσία στη ΔΕΘ του Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται στις πρώτες δύο δημοσκοπήσεις, δεν έπεισε κανέναν. Αυτό όμως φαίνεται ότι υπάρχει και στο θέμα της κυβέρνησης. Αλλά η κυβέρνηση, πόσα έδωσε, 2,2 είπε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στα τσέπια της είναι να δώσει κι άλλα. Εγώ κυβερνάω, δικά μου δεν είναι τα λεφτά. Θα δώσω κι άλλα. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ μπορεί να τσίμπησε κάτι και να μείωσε την απόσταση από τον Τσίπρα, αλλά ούτε και αυτό νομίζω ότι μπορεί να πανηγυρίζει.
1: Ναι. Θα σου πω την άποψή μου για το ΠΑΣΟΚ, την έχω ξαναπεί. Οπότε...
0: Ποια είναι η άποψή σου για το ΠΑΣΟΚ, να το θυμίσεις.
1: Ότι μετά τις εκλογές δεν θα υπάρχει στην Προεδρία ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Δηλαδή, αν βγει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και περάσει το Τσίπρα, δεν θα υπάρχει ο Ανδρουλάκης.
1: Άμα βγει δεύτερο, θα υπάρχει.
0: Άρα προεξοφλήσω ότι θα βγει δεύτερο ο Τσίπρας.
1: Όπως είναι οι συνθήκες, ναι.
0: Όπως είναι οι συνθήκες, αν δεν έρθουν οι παλιοί και συνεχιστούν τα διαπλανητικά, οι γέφυρες και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα έχει. Και φάνηκε στη ΔΕΘ. Ούτε τα διαπλανητικά, από ό,τι φάνηκε, δηλαδή τις πρώτες δύο δημοσκοπήσεις. Ούτε τα πατριωτικά, ούτε αυτά άλλαξαν το ρου της κατάστασης. Θυμάσαι που εδώ σε αυτή την εκπομπή, εκπρόσωποι της Ελλάς μας έλεγαν: περιμένετε να δείτε μετά την παρουσία του αρχηγού στη ΔΕΘ πώς θα ανέβουν τα πράγματα, το θυμάσαι, εδώ σε αυτή την εκπομπή.
1: Για τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν φάνηκε όμως αυτό που είχαν προβλέψει. Ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι στα σχόλια που άκουσα και χτες στις συνεντεύξεις, όλοι κερδισμένοι ήταν. Και η Νέα Δημοκρατία γιατί ανέβηκε, και ο Τσίπρας γιατί δεν έπεσε, και το ΠΑΣΟΚ γιατί μείωσε τη διαφορά του Τσίπρα. Οι αρχικοί στόχοι δηλαδή έχουν ξεχαστεί. Η αυτοδυναμία, η πρωτιά του Τσίπρα και η μία ψήφο πρώτο το Ανδρουλάκη.
1: Δεν έχουν ξεχαστεί, γιατί έχουν ξεχαστεί. Γι' αυτό δεν παλεύουν.
0: Το παλεύουν.
1: Ναι. Θεωρητικά και αυτό παλεύουν. Ναι.
0: Μάλιστα. Εγώ πάντως βλέπω ότι έρχονται στην Ελλάς έρχονται οι παλιοί. Βεβαίως βλέπω και στην Ελλάς, σε μια συζήτηση που είχα χθες, ότι κάποιοι πολύ καλοί φίλοι του κύριου Τσίπρα έχουν γίνει άσπον διεχθροί. και συζητάνε για άλλες μεταγραφές και να φύγουν και να μην πάνε στην Ελλάδα. Την άκουσα αυτή την κουβεντούλα χτες. Δεν είναι μικρά παιδιά βέβαια σε ηλικία αυτή, ούτε νέοι. Και στην αναμονή του Αντωνάκη, έτσι.
1: Ναι, το κόμμα της ημέρας.
0: Λόγω της ημέρας. Όχι, την αναμονή του Αντωνάκη. Λόγω της ημέρας. Αντωνάκη μου. Πάει
1: τι,
0: το μου.
1: Τι εννοείς?
0: Σαμαράς.
1: Ναι, τι εννοείς την αναμονή?
0: Στην αναμονή όλων. Δηλαδή, από και ο Σαμαράς, αν κατέβει, θα πάρει κάτι από όλους. Κάτι από. Δεν θα πάρει βέβαια, φαντάζομαι, από Τσίπρα, αλλά θα πάρει λίγο από. Μπορεί να πάρει λίγο από Πασόκ, θα πάρει από Νέα Δημοκρατία, θα πάρει από τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, θα πάρει από Καρτιανού. Μπαίνει στη Βουλή Καρτιανού, μπαίνει, ε.
1: Ναι, μπαίνει. Δεν ξέρω αν θα κατέβει στις εκλογές, θα μπει. Αν μπορεί και να μην κατέβει.
0: Να μπορεί να μην κατέβει στις εκλογές. Mm. Γιατί?
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι. Ενώ ότι δεν ξέρω αν είναι ένα κόμμα συμπαγές που μπορεί να φτάσει μέχρι τις εκλογές. Αλλά αν κατέβει, νομίζω ότι θα μπει.
0: Εντάξει, θα δούμε. Ζήτησε μια χάρη ο Παναγιώτης από τους Αγίους Αναργύρους που πήρε τηλέφωνο. Αν μπορείς μέχρι το τέλος της εκπομπής. Καλημέρα, Παναγιώτη, και από το μικρόφωνο. Αν μπορείς, λέει, ότι σε μία εκ των δύο δημοσκοπήσεων να κάνεις την πρόσθεση, αν αυτό βγαίνει 100%.
1: Σε πολλές δημοσκοπήσεις. Δεν το έχω κάνει την πρόσθεση, αλλά σε πολλές δημοσκοπήσεις βγαίνει πάνω από 100%.
0: Να, μάλιστα.
1: Το έχω κάνει άλλες φορές, δηλαδή.
0: Τι να άκουσες, Παναγιώτη, την απάντηση?
1: Αυτό θα το μετρήσω.
0: Από τον έμπειρο της υπόθεσης.
1: Αλλά το έχω κάνει σε άλλες δημοσκοπήσεις και βγαίνει πάνω από το 100%.
0: Μάλιστα.
1: Στα της συνταγματικής αναθεώρησης, να πω ότι συνταγματική αναθεώρηση ήταν και πάει θεωρητικά, γιατί κανένα από τα 33 άρθρα που πρότεινε η Δημοκρατία δεν πήρε αυτή τη στιγμή το 180, άρα το 180 πάει στην επόμενη Βουλή, και αν υπολογίσουμε, συνυπολογίσουμε τις δημοσκοπήσεις, πολύ πιθανό να έχουμε ξανά εκλογές, άρα η επόμενη Βουλή που θα είναι η αναθεωρητική δεν θα μπορεί να γίνει η συνταγματική αναθεώρηση, και μόλις διαλυθεί η Βουλή και ξαναπάμε σε εκλογές, άρα δεν υπάρχει αναθεωρητική Βουλή, άρα η συνταγματική αναθεώρηση, αυτά που ήταν να αναθεωρηθούν μετά το 2030 και αν.
0: Πω δύσκολα που τα είπες. Ναι. Εγώ δύο πραγματάκια είδα, κύριε Πουρνάρα μας. Δύο πραγματάκια. Πρώτον, σε σχέση με αυτές τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία μόνο με το Πασόκ μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Και ό,τι άλλο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι ανακάλυψα με πολύ κόπο ποιοι ανεξάρτητοι θέλουν να περάσουν στη Νέα Δημοκρατία. Εκτός από αυτούς που κάθονται ήδη στα έδρανα.
1: Ποιοι?
0: Αυτοί που ψήφισαν τα άρθρα.
1: Ναι. Ναι. Καλά, και πιο παλιά ψηφίζαν ανεξάρτητοι.
0: Ναι, λέω τώρα ποιοι κάνουν τα πάντα για να κάνουν μεταγραφή. Να κλείσουν την μεταγραφή, ρε παιδί μου. Να κλείσουν μια μεταγραφή κι αυτοί. Δηλαδή την καριέρα του να κοιτάξουν.
1: Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Χθες ο Πρωθυπουργός είχε χθες το βράδυ μία συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΕΛΒΕ, τον Κώστα Γεράδρο. Ήταν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεων Ελλάδας. Εκεί είπε την είδηση ότι υπάρχουν κάποια έξτρα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έχουμε κρατήσει εφεδρείες, είπε ο Πρωθυπουργός, και ότι δεν ήμασταν στην λογική «δώστα όλα». Άρα έτσι εξηγείται και το.
0: Με την πρώτη.
1: Ναι.
0: Έγινε και δεύτερη.
1: Έτσι εξηγείται.
0: Θα έρθει και τρίτη.
1: Ναι. Έτσι εξηγείται τα μέτρα, τα μετά ΔΕΘ που ανακοινώνει ή που θέλει να ανακοινώσει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχει συμπεριλάβει στη ΔΕΘ.
0: Κάτσε ρε Πουρναρά.
1: Ναι.
0: Κυβέρνηση δεν είναι.
1: Κυβέρνηση.
0: Στα τσέπια δεν είναι τα λεφτά. Ό,τι θέλει τα κάνει. Όποτε θέλει τα δίνει, όπω θέλει τα δίνει. Σε παρακαλώ.
1: Τη ΔΕΘ γιατί να την κάνει τότε δηλαδή.
0: Την έκανε γιατί πάνε όλοι. Είναι, πρέπει να πάμε πάνω στη ΔΕΘ. Είπαμε εκεί. Μετρήσαμε εκεί. Φτάνουν τα 2,2. Δεν φτάνουν τα 2,2. Θα κάνουμε 2, κάτι ακόμα. Πάμε 3. Θέλουμε 4. Φτάσουμε. Είναι στην τσίπη μου. Είναι λεφτά μου. Εγώ είμαι η κυβέρνηση. Εγώ τα κανονίζω. Εγώ λέω αν φτάνουν ή αν δεν φτάνουν. Ναι. Εσύ πρέπει να πας στο δημοσιονομικό ταμείο. Εσύ έτσι δεν πρέπει να πας. Πάντως, από ό,τι καταλάβαμε και από τις δημοσκοπήσεις, το ντου του κυρίου Φλωρίδη ότι ή Μητσοτάκης ή η Ερντογάν, που δεν το δέχτηκε ο πρωθυπουργός αυτό. Λες και δεν το είπε ο κ. Φλωρίδης. Δηλαδή, εδώ δίνω, δεν είναι και στον κ. Ανδρουλάκη. Μα λέει δίπλα σας είναι και αυτός το είπε, δεν το παγώ. Δεν έπιασε και μάλλον εξόργησε. Ναι. Μάλλον εξόργησε τον κόσμο. Δηλαδή, δεν τους άρεσε. Δεν φάνηκε δημοσκοπήσεις ότι ή Μητσοτάκης ή χάος ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Δεν νομίζω ότι έπεισε τον κόσμο αυτό. Θα αλλάξουμε τα.
1: Γενικότερα δεν πείθεται ο κόσμος Είχα ξαναπεί και για τη ΔΕΘ ότι πάλι δεν πρόκειται να αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις λόγω ΔΕΘ. Δεν νομίζω ότι πήρε το κόσμο.
0: Στο παρελθόν άλλαζα.
1: Στο παρελθόν συμφωνώ. Είπα πλέον ότι δεν πείθε το κόσμο. Ούτε από ΔΕΘ, ούτε από εξαγγελίες, ούτε από προγράμματα. Δεν διαβάζει κανείς προγράμματα. Πείθεται
0: αυτό
1: μόνο.
0: Αυτό φαίνεται, γιατί δεν έχουν διαβάσει το Πασόκ από πέρσι.
1: Ναι, πείθεται μόνο από την αίσθηση, από την παρουσία. Δηλαδή, ποιος του κάνει κλικ. Αυτό. Δεν υπάρχει να συγκρίνω προγράμματα. Δηλαδή, ποιος το κάνει αυτό. Κανένας νομίζω το κάνει. Πέρα από δημοσιογράφους και πολιτικά πρόσωπα, ο κόσμος θα ψηφίσει με το ένστικτο. Ή τι ψηφίζει παραδοσιακά. Δηλαδή, ο Πασόκος θα ψηφίσει Πασόκ. Ο Νεοδημοκράτης που ψηφίζει 40 χρόνια Δημοκρατία θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Και ο Σιριζός θα ψηφίσει.
1: Αν είναι τσιπρικός, θα ψηφίσει Τσίπρα. Οι πιο ρομαντικοί ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Οι πιο παλιοί δε, που λένε ότι εμείς έχουμε κάποιες αριστερές αξίες. Ο Τσίπρας σου λέει τώρα θέλει να γίνει κυβέρνηση. Εμείς είμαστε αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο, κατ' εμέ.
0: Πάμε να πούμε και ένα μικρό θεματάκι. Αμεληταίο. Και ξαναρωτώ. Okay, είδαμε ό,τι έγινε. Είδαμε τον έλεγχο μετά. Ακούσαμε τον Πατούλη, τον κύριο Πατούλη, να μας λέει ότι δεν μας άνοιγαν τις πόρτες για να δούμε αν είναι τα μηχανήματα μέσα. Δεν ξέρω, εσύ το είδες αυτό το μηχάνημα στη φωτογραφία.
1: Στις φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει, το έχω δει. Ναι.
0: Πώς το κουβαλήσαν στην πλάτη και το μάλα το μπαλκόνι.
1: Έχει ροδάκια, λέει.
0: Α, έχει ροδάκια.
1: Ναι. Έχει ροδάκια και βγαίνει στο μπαλκόνι.
0: Και εγώ έλεγα μήπως
1: πάμε. Και, να... και κλείσαν και τις κουρτίνες.
0: Και εγώ έλεγα μήπως να πάρουμε να βρούμε τους μάρτυρες που κουβάλησαν. Ξέρει,
1: όχι, το πήγαν στην πλάτη και το πήγαν έξω. Λέει, έχει ροδάκια.
0: Η ερώτησή μου δεν είναι αν τι έγινε. Έγινε ότι έγινε. Δυστυχώς έφυγε ένας άνθρωπος. Φτάνουμε σε σημείο να λέμε ευτυχώς που ήταν επώνυμος και συμβαίνει κάτι τώρα και μαθαίνουμε κάτι. Και δεν καταλαβαίνετε, φαντάζομαι.
1: Και βγαίνουν και κάποιοι άλλοι επώνυμοι, ή εντάξει, μπορεί όχι όσο ο Μαζονάκης, μπορεί και λίγο λιγότερο επώνυμοι, που λένε ότι είχαμε πάει, έχουμε και εμείς μια αντίστοιχη εμπειρία. Και ξέρεις και λες ότι.
0: Και ο κύριος Πιλεύρης είπε και πήρα τηλέφωνο, γιατί ήταν γνωστός μου.
1: Ναι, ήταν γνωστός του, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ ρωτώ κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Στη Σόλωνο, στην Πλουτάρχου, που υπάρχουν ίδια μαγαζιά. Ίδια.
1: Κλινικές.
0: Ναι, και γράφει και κλινική απ' έξω το ένα διαμέρισμα. Και κύριε Αντιπρόεδρε. Που έχετε σχέση με αυτό, θα γίνει έλεγχος τώρα ή θα περιμένουν να κοπάσει και μετά να γίνει έλεγχος, γιατί τώρα το δεν μπορούν.
1: Ναι.
0: Γιατί και... στα υπόλοιπα μαγαζιά ίδια που έχουν ακριβώς, κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, που αν μπείτε στα social και πατήσετε πόσα μαγαζιά κάνουν αυτή τη δουλειά που έκανε το γραφείο και ιατρείο μαγαζί της Καρνεάδου, υπάρχουν στην Πλουτάχου, στη Σόλωνα, στο Κολωνάκι, έχει αρκετά. Και δεν έχει μόνο στο Κολωνάκι, μαγαζιά που στα social διαφημίζουν ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Αυτά θα ελεγχθούν από τον Ιατρικό Σύλλογο σήμερα, χτες, αύριο. Η κυβέρνηση, κύριε Αντιπρόεδρε, θα πάρει θέση για αυτά τα μαγαζιά που έχουν τη λέξη κλινική έξω από το μαγαζί, από το διαμέρισμα, ό,τι θέλετε, και κάνουν την, διαφημίζουν την ίδια δουλειά. Δηλαδή ήταν ανταγωνιστές. Και να ρωτήσω, η επένδυση για το νέο μαγαζί που θα κάνανε οι δύο, θα γίνει η επένδυση, θα τη σταματήσουμε για λίγο, για πάντα, για λίγο, να ξεφουσκώσει, θα το φτιάξουμε το μεγάλο? Ρωτώ εγώ, έτσι, ρωτώ.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται ο έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο. Δηλαδή είναι κατόπιν ραντεβού.
0: Παίρνεις
1: ένα τηλέφωνο και πηγαίνεις.
0: Όχι, περίμενε. Έρχομαι στο μαγαζί, σου χτυπά το κουδούνι. Εσύ ξέρεις, βλέπεις από το τηλέφωνο, βλέπεις από τις κάμερες του QR. Εγώ δεν με ανοίγεις. Έτσι. Μετά σε παίρνω τηλέφωνο.
1: Και πού ξέρεις ότι είμαι εγώ ελεγκτής?
0: Έχεις κάμερες.
1: Ναι, ξέρουν όλες τις φάτσες των ελεγκτών.
0: Δεν είσαι πελάτης, δεν σε ξέρω. Οπότε άστο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να έχει χτυπήσει και ένα τηλέφωνο και μήπως έρθει και σε ελέγξει κανένας. Μην ανοίξει την πόρτα.
1: Ναι.
0: Αυτό υπονοείς, γιατί είσαι πονηρός εσύ, δεν είσαι. Είσαι
1: αυτό υπονοώ,
0: είσαι,
1: ναι.
0: Είσαι γενικό.
1: Λέω, πέφτει πριν πέφτει τηλέφωνο, πάω, προειδοποιείται, παίρνω τηλέφωνο και... πριν και λέω θα έρθουμε αύριο.
0: Και μετά παίρνει τηλέφωνο αυτό, για να ανοίξει πόρτα. Πήραν τηλέφωνο και σου λέει πουρνά, σε παρακαλώ πολύ, αύριο στις 10 παρατέταρτο θα έρθω εκεί, σε παρακαλώ πολύ, άνοιξε την πόρτα.
1: Αυτό το
0: να
1: λέω.
0: Κάνω έναν έλεγχο.
1: Αυτό το λέω, γιατί έχει υποθεί ότι έχουμε πάει για έλεγχο και τα έκρυβαν. Και αυτή είναι η πορεία μου. Πώς το κρύβεις όταν υπάρχει έλεγχος? Ο έλεγχος είναι υποτίθεται προειδοποίητος. Έπιασε εδώ, ορίστε, τι έχεις.
0: Υπάρχει πιθανότητα.
1: Πώς το κρύβω, δηλαδή?
0: Υπάρχει πιθανότητα να πας σε ένα τηλεοπτικό σταθμό και να μην βρεις καμέρες?
1: Όχι.
0: Άρα, όταν μπαίνεις σε αυτό το μαγαζί πριν πας, δεν βλέπεις τι διαφημίζει? Αφού το είχε διαφημίσει.
1: Προφανώς.
0: Αφού ήταν σε φωτογραφία, σε διαφημίσεις του μαγαζιού. Πας εκεί και δεν το βλέπεις. Δηλαδή, πας στο Μέγκα και λες, γεια σας, έχετε κάμερες? Στον Αντένα, στο Sky. Όχι, δεν έχουμε κάμερες. Σοπαντούν. Και εσύ φεύγεις και λες, πήγα εγώ στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια ή και στα μικρά και δεν είχαν κάμερες. Αφού η ίδια το διαφήμισε στα social, δηλαδή δεν να μπεις τώρα τη βγάλανε τις φωτογραφίες, της ίδιας τη διαφήμιση να δεις. Ή να ακούσεις τις συζητήσεις που κάνανε στο συνέδριο από το 23. Με ποιους ήταν μαζί και τι είπαν. Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να πας και να το δεις live εκείνη τη στιγμή. Αν δεν το δεις, αν δεν δεις, δηλαδή πας σε ένα κανάλι και δεν δεις κάμερες, τι θα πεις? Δεν βρήκα κάμερες, θα το υπογράψεις και θα το πας στον προϊστάμενο σου πίσω. Πήγα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι και δεν βρήκα κάμερες. Πήγα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και δεν βρήκα μικρόφωνα. Αφού το διαφήμιζε, το είχαμε φωτογραφία από πριν που το διαφήμιζε η ίδια η κυρία. Εγώ όμως δεν μένω εκεί, Εσπάνο. Εγώ δεν μένω εκεί. Δεν μένω αν έγινε ή αν δεν έγινε. Έγινε, δυστυχώς έγινε και είμαστε τώρα πάλι στα καγκέλα ως συνήθως σε αυτή τη χώρα. Τα υπόλοιπα μαγαζιά που κάνουν την ίδια δουλειά, που διαφημίζουν την ίδια δουλειά, έχουν ελεγχθεί ήδη. Και αν δεν το κάνει ο ιατρικός σύλλογος, εισαγγελέας μπορεί να πάει να δει. Αστυνομία μπορεί να πάει να δει. Ρωτώ. Τα μαγαζιά που διαφημίζουν την ίδια δουλειά. Εκεί γύρω-γύρω να ξεκινήσουν, να μην τρέχουν και χόβουν και είναι και ακριβή βενζίνη και μην κάνουν και χιλιόμετρα.
1: Και έχει ανέβει κι άλλο η βενζίνη, ναι, είναι πάνω από δύο.
0: Εσείς που κατηγορούσατε τη σταθερότητα της κυβέρνησης μέχρι τώρα και την κατηγορούσατε και σας αποδεικνύει ότι αυτό που κράταγε τόσο καιρό, τώρα σας δείχνει τι χάνετε όταν δεν είστε μαζί με την κυβέρνηση. Τη σταθερότητα του 2. Αν και κάποιοι θα μου πούνε, την έχει κρατερήσει η κυβέρνηση τη σταθερότητα του 2. 2 και είναι.
1: Είναι 2
0: και. Το 2 μπροστά είναι.
1: Χθες από την Βουλή ο Πρωθυπουργός έθεσε και το δίλημα των εκλογών. Είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Βέβαια, αυτό το ελπίδα καλύτερο ήταν το σταθερότητα ή περιπέτεια. Το ελπίδα είναι άλλο σύνθημα. Το ελπίδα είναι πρώτον ελπίδα Μαρία Καριστιανού. Και ελπίδα ήταν το προεκλογικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ελπίδα έρχεται. Οπότε δηλαδή έχει και υποθεί το ελπίδα ξανά. Το σταθερότητα ήταν, μου άρεσε πολύ επικοινωνιακά. Τώρα πώς και το είπε ο Πρωθυπουργός που είναι μάστερ στην επικοινωνία, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα μας, ναι, θα σου κλείσω με ένα παλιό ρητό. Είσαι η ελπίδα μας.
1: Ναι.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: ...94,3... Interveten, Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
13: Υπερηφάνεια.
12: Ανθρωπιά.
13: Τόλμη.
12: Πολιτισμό.
13: Ιστορία.
12: Φιλοξενία.
11: παράδοση.
12: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10:30. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Δεν τα έχουμε πει αυτά. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 94,3. 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε.
1: Να πω ότι μπορείτε να παίρνετε και τηλέφωνο στο 210-22-05-943. 210-22-05-943, αν θέλετε.
0: Και τι, θα βγαίνεις από το στούντιο να το σηκώνεις?
1: Θα βγαίνω εγώ από το στούντιο να το σηκώνω. Δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι να το σηκώνουν?
0: Υπάρχουν, ναι, αλλά το είπες με μια έτσι πολύ γενναιοδορία. Ότι μας παίρνετε και τηλέφωνο.
1: Θα σας δώσω και το κινητό μου σε λίγο, παιδιά, να με παίρνετε τηλέφωνο, να μου στέλνετε μηνύματα.
0: Και προσέξτε τώρα, άμα πάρετε τηλέφωνο και το σηκώσουν τα παιδιά που είναι απ' έξω. Και πείτε κάτι, μετά πώς έρχεται μέσα στο στούντιο αυτό? Με χαρτάκι. Γράφουν το χαρτάκι, το δίνω στο Γεωργιάδη. Τι υπόθηκε δηλαδή? Εκεί θες να καταλήξεις, ότι θες χαρτάκι δηλαδή.
1: Εγώ με χαρτάκι λειτουργώ.
0: Αυτό.
1: Εσύ λειτουργείς με χαρτάκι, γιατί έτσι θα πάμε για ψαρονέφρι, παιδιά που κληρώνεται αύριο και προσπαθεί να το κρύψει. 4 άτομα θα πάτε ψαρονέφρι στο Μαρούσι, το διαχρονικό πλέον, το καλύτερο μαγαζί που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Κάτε με. Και νομίζω συμφωνεί περιέργως μαζί μου και ο κύριος Πουρναράς.
0: Στην. Που, για το καλύτερο. Το καλύτερο πού είπε?
1: Στην ευρύτερη περιοχή.
0: Του μου.
1: Αμαρουσί.
0: Στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι.
1: Στα δικά μου γούστα.
0: Ναι, δεν έπινα καφέ τώρα. Δεν διαφωνώ. Συνέχισε. Ακούμε.
1: Αυτά. Λοιπόν, και πάει να το κρύψει στο 6939-943-943. Λοιπόν, έχετε και συμμετοχή, γιατί αύριο κληρώνεται.
0: Στέλνετε λοιπόν τη λέξη ψαρονέφρι και το όνομα τεπώνυμό σας στο 6939-943-943 και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει αύριο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το όνομα θα ανακοινωθεί προς το τέλος της εκπομπής, στο τελευταίο ημίωρο. 12 παρά δηλαδή, κάπου εκεί.
1: Είναι και τραγούδι αυτό, δεν είναι 12 παρά?
0: 12 παρά είναι και τραγούδι, ναι.
1: Είναι και τη μοδός τα τραγούδια να αφιερώνουμε ένα στον άλλο.
0: Και το 12 ακριβώς είναι τραγούδι. 12 ακριβώς. Και το 4 πήγε είναι τραγούδι. Μαζονάκης, μια και είναι και στην επικαιρότητα. Έχεις κάτι άλλο με ώρα?
1: Και ούτε ένα τηλεφώνημα. Αλλά αυτό κανονικά θα γίνει στις 3.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Το τηλεφώνημα είναι στις 3. Γιατί το 12 και το ένα τηλεφώνημα αναβήσει. Ορίστε.
0: Και το 2.30 και εγώ περιμένω είναι τραγούδι.
1: Αυτό 2.30. Είναι του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, αυτό είναι το Πρωθυπουργού.
1: Από τις 2.30 περιμένει.
0: Από τις 2.30 περιμένει, γιατί στις 3 σηκώνω τα τηλέφωνα στο Μαξίμου.
1: Δεν μου λες τώρα τα τηλέφωνα που θα χτυπήσουν και θα είναι έντονα και που είναι ήδη έντονα. Γιατί η δυσαρέσκεια των ανθρώπων, των βουλευτών που πρέπει να πάνε στις περιφέρειές τους. Και ξέρεις, η περιφέρεια, όπως έλεγε ο Κωνσταντάρας, μπορεί να σε γράψει την περιφέρειά της. Άμα πας ο διάλογος το πόδι και έρθουν πάλι εκλογές.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούν να φτάσουν, ειδικά στα βόρεια. Να αρχίσουν ήδη, έχουν αρχίσει ήδη και παίρνουν ξύλα και πετρέλαιο. Και παίρνουν ξύλα και πετρέλαιο οι άνθρωποι. Γιατί ξέρεις, πάνω στο Δευροκόπη, στη Φλόρινα, στο Αμίντεο, πιάνω και την Ανατολική και τη Δυτική, στη Δράμα, αυτό. Έχει αρχίσει το κρύο.
0: Ναι.
1: Ναι. Με τι τιμές και θα τα παίρνουν τώρα, σε τι τιμές θα φτάσουν? Και η ερώτησή μου εκεί που θέλω να καταλήξω είναι. Αυτό το φιλελεύθερο κόμμα των Αρίστων, πότε θα σταματήσει, μέχρι πού θα φτάσει μάλλον η επιδοματική πολιτική? Διότι από εδώ και πέρα δεν θα τελείωσε. Τώρα θα είναι μονοπάς.
0: Τι εννοείς μέχρι πού θα φτάσει?
1: Μέχρι πού θα φτάσει.
0: Χρονικά.
1: Ένα φιλελεύθερο κόμμα στο οποίο κυριαρχεί η επιδοματική πολιτική. Που διαφωνεί ο κ. Μαρινάκης, που διαφωνεί ο κ. Βορύδης, που συμφωνούν κάποιοι άλλοι, που διαφωνούν κάποιοι άλλοι. Μέχρι πού θα την πάει δηλαδή τη δουλειά του ΠΑΣ?
0: Θεωρητικά με την επιδοματική πολιτική διαφωνούν. Αλλά στο πρακτικό κομμάτι το εφαρμόζουν.
1: Δεν διαφωνούν όλοι. Ο Πρωθυπουργός δεν διαφωνεί.
0: Με την επιδοματική πολιτική.
1: Όχι, φυσικά το 19 διαφωνούσε. Το 18.
0: Ναι, θεωρητικά διαφωνούν.
1: Ναι, αλλά από το 19 μέχρι το 26 συμφωνεί.
0: Πρακτικά συμφωνεί. Ιδεολογικά διαφωνεί όμως. Λέει ως νεοφιλελεύθερος ή φιλελεύθερος. Διαφωνούμε, είναι κατά στην επιδοματική πολιτική. Η αριστερή είναι υπέρ των επιδομάτων.
1: Μήπως δεν είναι ακριβώς έτσι ο Πρωθυπουργός, γιατί έτσι κι αλλιώς θέλει και το κέντρο, θέλει και την αριστερά.
0: Μπορεί.
1: Και
0: μπορεί,
1: είναι μπορεί. Ο Μαρινάκης, ο Βορύδης και δεν ξέρω ποιος άλλος που δεν συμφωνούν με τον Πρωθυπουργό ιδιαίτερα.
0: Μπορεί βέβαια να είναι και η κουλτούρα του λαού έτσι, που να νομίζουν ότι άσχετα αν το πιστεύω ή δεν το πιστεύω, εγώ θα δώσω ένα φιλοδόρημα ή ένα επίδομα και θα τους κλείσω το μάτι. Θα με έχουν για καλό. Δηλαδή, μπορεί να το κάνουν και τελείως για λόγους πολιτικούς, ασχέτως αν το πιστεύουν ή όχι.
1: Tips δηλαδή.
0: Tips, ναι.
1: Όπως πάμε, ας πούμε, παίρνουμε ένα καφέ και αφήνουμε κάτι.
0: Να σε καλοπιάσω.
1: Tips, να μου φτιάξει καλό καφέ.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι λένε οι καλοί μας συνάδελφοι.
0: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν. Τι απαντά η Αθήνα? Έχουμε ξανά μια έτσι ρητορική αναζωπήρωση στη ρητορική μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Τουρκία κάνει λόγο ξανά για αποστρατικοποίηση των νησιών. Το Υπουργείο απαντά ότι εμείς κάνουμε κουμάντο και τα σχετικά. Αυτό δεν ξέρω αν συμφέρει κάπως και το σοκοματικό των δύο πλευρών, δηλαδή του Μητσοτάκη και του Ερντογάν. Δηλαδή συσπυρώνονται και γύρω από αυτό, γύρω από αυτή τη ρητορική.
1: Βλέπεις να συσπυρώνεται, δεν έπιασε το ντου του Φλωριδίδη. Αφήστε το Φλωριδί κάτω, έτσι τον αφήνω και εγώ. Αλλά δεν έπιασε το ντου.
0: Δεν έπιασε γιατί.
1: Εξόργησε κιόλα. Δηλαδή,
0: εξόργησε γιατί δεν το είπε σωστά. Δηλαδή, ακόμα κι αν θες να προβάλεις αυτή τη συσπήρωση λόγω ενός εθνικού θέματος. Δεν λες ότι αν δεν ξαναβγούμε εμείς θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό δεν λέγεται.
1: Οπότε έχω μία πρόταση.
0: Θα μπορούσε να το πεις λίγο πιο έντεχα, πιο περιφραστικά.
1: Μία πρόταση. Πριν πάρουμε τους Πασόκους στην Νέα Δημοκρατία, να τους κάνουμε μετεκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς?
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Οι ίδιοι να συμφωνούν. Εγώ τι πρόβλημα να έχω.
1: Αφού θέλουν να πάνε, θέλουν και εκπαίδευση. Δεν μπορεί να θέλω να έρθω, αλλά χωρίς εκπαίδευση.
0: Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Όμως μπορεί ο Μητσοτάκης να του στέλνει και χωρίς εκπαίδευση. Μπορεί να είναι άρτια εκπαιδευμένη.
1: Α, εντάξει.
0: Πού να το ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά πασοκίκα.
0: Μπορεί να θεωρεί ότι έχει πάρει. Είναι τατσικό το Πασό και του παίρνουν έτοιμου. Δεν το ξέρω πώς το θεωρεί.
1: Μάλιστα.
0: Σε 68 δις ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως, κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από φυλακή απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη, στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοίκων. Το πήγε ο κύριος Ντούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, χθες το πόρισμα του εμπειρογνώμονα των κατοίκων, το πήγε στον εισαγγελέα.
1: Εγώ θέλω τον πρόεδρο που παραιτήθηκε. Να τον ρωτήσω.
0: Ναι, γιατί παραιτήθηκε.
1: Όχι γιατί παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε γιατί βαρέθηκε. Δεν θα τον ρωτήσω. Λοιπόν, έχω βρει ένα εξάρι ρετυρέ στην Άνω Κυψέλη και το δίνουν 50 ευρώ το μήνα. Πάνω να τον νοικιάσει. Για να μείνει με την οικογένειά του.
0: 50 ευρώ το μήνα.
1: 50 ευρώ το μήνα. Ναι. Εξάρι ρετυρέ με μπαλκόνια στην Άνω Κυψέλη, 50 ευρώ το μήνα. Πάει να τον νοικιάσει να μείνει με την οικογένειά του. Ο πρόεδρος που παραιτήθηκε. Αυτό θέλω να τον ρωτήσω. Εγώ ψάχνω να τον βρω και να τον ρωτήσω αυτό.
0: Είναι ευκαιρία πάντως.
1: Ευκαιρία ζωής.
0: 50 ευρώ και κοντά και στο μετρό κιόλα.
1: Και κοντά και στο μετρό που θα γίνει. Εντάξει.
0: Εφημερίδα Τα Νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Εκτιμήσεις για 120 δολάρια το βαρέλι η τιμή του αργού τον χειμώνα. Συναγερμό στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων τόσο για το επίδομα θέρμανσης όσο για τα καύσιμα κίνησης. Και τώρα που θα έχουμε και το επίδομα θέρμανσης, να δούμε τι τιμές θα έχουμε, έτσι. Γιατί σιγά σιγά ο κόσμος θα αρχίσει να βάζει και εδώ στην Αθήνα. Πέρα από τον Ευρωκόπ που είπες εσύ.
1: Επίδομα.
0: Τι επίδομα?
1: Επίδομα πάλι.
0: Ναι, εγώ είπα να δούμε την τιμή αρχικά, τι θα πούνε τιμές, αλλά μετά θα δώσει ο Πρωθυπουργός επιδόματα, ναι.
1: Επιδόματα.
0: Για να ελαφρύνει την κατάσταση, θα δώσει επιδόματα.
1: Τον ρωτάει το Μαρινάκι. Το Μπορίδη τον ρωτάει.
0: Αν τα θέλουν.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην τα θέλουν.
1: Αφού το δηλώσαν, δεν τα θέλουν.
0: Εντάξει, από την τσέπη του τα δίνουν.
1: Ναι.
0: Δεν τα θέλουν ιδεολογικά εννοείς.
1: Ο Πρωθυπουργός από την τσέπη του τα δίνει. Κυβέρνηση μου, ό,τι θέλω κάνω. Εσείς θα πάτε στο ταμείο. Πόσο κάνει αυτό που λες εσύ, πόσο κάνει αυτό που λες εσύ. Έχουμε γίνει με αριθμούς. Θα βάλω το χατσικρίτσο που λέει στην Κακομήρα. 5-5-15. Πόσο κάνει, ό,τι λένε τα άλλα κόμματα, η κυβέρνηση λέει πόσο κάνουν.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ενώ όταν λέει η κυβέρνηση δεν λέει πόσο κάνουν.
0: Γιατί ξέρει
1: πότε θα μισθούν. Τα τσέπια μας είναι.
0: Εφημερίδα Απογευματινή, τετραπλή ένεση στους μισθούς. Πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτου στα 9,60, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Και από κάτω το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

0: Δηλαδή, άμα τηρήξουμε κορώνα γράμματα, τίποτα θα γίνει το ίδιο. Στημένο το νόμισμα. Κορώνα και από τη δύο, γράμματα και από τις δύο.
1: Όχι.
0: Άμα πάμε και δεν ξέρουμε να ψηφίσουμε, ναι, και πάρουμε ένα κέρμα και πούμε από κορώνα Μητσοτάκη, Τσίπρας γράμματα, ναι, πώς το λένε, Ανδρουλάκης. Και εμένα, το θα βγει το ίδιο.
1: Εμένα η όλη αυτή η κόντρα, μιας τώρα και ανέφερες πάλι Τσίπρα Ανδρουλάκη, με μπερδεύει.
0: Γιατί σε μπερδεύει?
1: Με μπερδεύει πάρα πολύ. Γιατί, αλήθεια το λέω.
0: Γιατί σε μπερδεύει?
1: Μπορώ να το αντιληφθώ πολιτικά ότι ο καθένας θέλει να κάνει κουμάντο και να είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι. Mm. Αλλά με μπερδεύει. Δηλαδή είναι αντιφατικά όσα λέγονται. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει να βγαίνει τη μία μέρα η Ελλάς να λέει ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι με το Πασόκ. Βουλευτής του Πασόκ από την άλλη να λέει ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με την Ελλάς. Να ανακοινώνει πρόγραμμα ο Τσίπρας και μία ώρα μετά να βγαίνει το Πασόκ και να λέει το 80% είναι το ίδιο πρόγραμμα, αλλά να μην μπορούμε να συζητήσουμε. Δηλαδή είναι αντιφατικό.
0: Καθόλου.
1: Τι καθόλου?
0: Καθόλου.
1: Άρα δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για πρόγραμμα, για ιδεολογίες, για μας νοιάζει μόνο ποιος θα κάνει κουμάντο.
0: Ποιος αυτό θα κάτσει στην καρέκλα.
1: Αυτό.
0: Και μπορώ να το εξηγήσω και για τον έναν και για τον άλλο. Ποιος θα κάτσει στην καρέκλα είναι το θέμα.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο τις συνεργασίες κομμάτων, ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη. Από το Μητσοτάκη Χάος στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο Ελπίδα ή Περιπέτεια. Και από κάτω, ενεργειακή θηλιά ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 22 το πετρέλαιο κίνησης. Εφημερίδα Ριζοσπάστη. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΓΟΕ. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή ξεκινάει σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Κορύφωση το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη με μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει και ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι παγίδες, τι να επιλέξετε ανάλογα με το ύψος των οφειλών. 60.000 οι ενεργές ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό, 25.000 αιτήσεις για τις 72 δόσεις.
0: Σύμφωνα με όλα τα επιμελητήρια που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα ή τους εκπροσώπους των κλάδων που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα, κανέναν δεν συμφέρει και σχεδόν κανένας δεν μπορεί, και φαίνεται στην ανταπόκριση, να πάει σε 72 δόσεις έχοντας κάνει όλο αυτό. Να έχεις πληρώσει πλήρη, να πληρώνεις μετά, κανένα. Γι' αυτό και δεν μπαίνει κανένας. Ή μπαίνουν τόσο όσο λίγοι, δεν γίνεται.
1: Ναι, οι 72 δόσεις δεν είναι και κάποια πολύ ουσιαστική λύση.
0: Δεν είναι η διαφορά των 50 δόσεων.
1: Εντάξει, είναι και αυτό.
0: Όχι, δεν είναι η διαφορά των 50 δόσεων. Η διαφορά είναι ότι πρέπει να έχεις πληρώσει πριν από το 23 και να πληρώνεις μετά το 24 και το. Ένα πακέτο πραγμάτων που πρέπει να πληρώνεις, που όλοι όσοι βγήκαν εδώ σε αυτή την εκπομπή είπαν: άμα τα είχαμε έτσι όπως τα λένε, θα τα είχαμε δώσει μόνοι μας και δεν θα τους ρωτάγαμε κιόλας.
1: Εφημερίδα Μανιφέστο. Χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες. Ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης αποκαλύπτει ότι ο αρχηγός της ΕΥΠ του Μαδούρο του είπε η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την περίοδο της κρίσης. Εφημερίδα Εσπρέσο. Σεξ και υπνοτιστές. Οι συμβουλές της σεξολόγου σε εισαγωγικά γάκα σε ζευγάρια για την ερωτική ζωή τους και η φωτογραφία του κουμένου του Μαζονάκη που κατέληξε στα χέρια υπνοθεραπευτή. Αυτό που λέει σε εισαγωγικά συμβουλές σεξολόγου είναι γιατί διέρευσε, το είδα και εγώ, ένα βιντεάκι που ήταν σε μια συνέντευξη και έδινε και τέτοιου είδους συμβουλές, κυρία Γάκα. Η εφημερίδα του Ποντίκη. Ο πιο δύσκολος χειμώνας. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμα και για ανεπάρκεια καυσίμων. Και από κάτω είναι μία μητέρα με τα δύο παιδιά. Λέει το ένα παιδάκι, θα μας πάρεις μία σοκολάτα? Και απαντάει η μαμά, θα υπάρξει σταδιακή επαναφορά των γλυκισμάτων ως το 2030. Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, εγκλωβισμένη στο Πατρικό μέχρι τα 31, στεγαστική κρίση, στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα, και πεζόδρομος θα γίνει η Λεωφόρος Νίκης αυτή την Κυριακή. Εφημερίδα Κόντρα, έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα, θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοση πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Εφημερίδα Ο Λόγος, με τοπική για την συνταγματική αναθεώρηση, διλήμματα, αλληλοκατηγορίες και ευθείες βολές στην Βουλή. Σε ισχύ το νέο κληρονομικό δίκαιο, να εξομοιωθούν φορολογικά κληρονομικές συμβάσεις και γονικές παροχές, ζητά υπομοίδα. Εφημερίδα Εστία, διασυνδέουν την αποστρατιωτικοποίηση με 6 μίλια, εφαλοκρηπίδα ως γκρίζες ζώνες. Ιδού γιατί ο Τούρκος υπέξ φιντάνει ξαπολύ απειλές για την οχύρωση των νησιών. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει, μάρτυρας της πίστης ο Αμβρόσιος. Η εφημερίδα Political χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία, συνταγματική αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση θυσίασε στο βωμό της μικροπολιτικής την ελπίδα του αύριο. Ούτε ένα άρθρο δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 180. Η εφημερίδα Δημοκρατία, σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Και ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star Press, στο ίδιο κελί με την Μουρτζούκου η Γάκα, παρέα με τις φώνησες μέσα στον κορυδαλό για την γιατρό γκουρού του Μαζονάκη.
0: Εγώ πριν συνεχίσουμε θέλω να πω δύο πράγματα διαφορετικά. Πρώτον, αυτό που λέω από την αρχή της εκπομπής. Okay, αυτά τα παραϊατρία ή όπως τα λένε κλινικές σε διαμερίσματα που υπάρχουν αρκετά στο Κολωνάκι, με έχω δώσει και διεμφύσεις που τις ξέρετε όλοι, θα ελεγχθούν τώρα? Θα δούμε αν αυτά τα άλλα είχαν ελεγχθεί χτες, προχτές, προηγούμενο μήνα, προηγούμενη εβδομάδα, ξέρω εγώ, προηγούμενο χρόνο.
1: Μα έλεγχοι δεν είπε κανένας ότι δεν γινόντουσαν έλεγχοι. Το θέμα είναι και η ποιότητα του ελέγχου.
0: Ωραία.
1: Γιατί λένε ότι πηγαίναμε για έλεγχο και δεν μας άνοιγαν ή τα κρύβανε στο μπαλκόνι.
0: Ωραία, τώρα που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Ναι.
0: Αυτές οι κλινικές σε διαμερίσματα που είναι στο Κολωνάκι, καταρχάς, θα ελεγχθούν τώρα. Τώρα, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Όταν γίνεται κάτι στην Ελλάδα, ξέρεις, γίνεται ένα μπαμ μέχρι που να ξεχαστεί. Τώρα που πριν ξεχαστεί, αυτά θα ελεγχθούν?
1: Δεν τώρα, το γνωρίζω. Ευελπιστώ, ναι, δεν το γνωρίζω.
0: Εγώ δεν ευελπιστώ καθόλου.
1: Καθόλου δεν ευελπιστεί.
0: Καθόλου δεν ευελπιστεί.
1: Ότι δεν θα ασχοληθεί κανένα.
0: Ότι δεν θα ασχοληθεί κανένα με αυτά. Και ξέρουμε και τους λόγους. Και δεύτερον, πριν πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική συνέντευξη, είναι αυτό που ακούσαμε από την εφημερίδα. Ξέρεις τι είναι να έχεις διαβάσει, κύριε Πουρναρά, να κάνεις να ξενυχτάς, να πας αυτές τις πανελλαδικές που θα καταργηθούν, δεν θα καταργηθούν, θα αλλάξουν, δεν θα αλλάξουν, και να περάσεις το δίνω στοιχεία στη νομική Κομωτινής και να μην μπορεί να πας γιατί δεν έχει λεφτά. Κάτι λύσει εδώ, σουβλάκια. Είναι λίγο πίκρα, δεν είναι?
1: Είναι πολύ πίκρα, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας κοινιά και είπαμε για φοιτητές. Να πάμε λίγο πιο χαμηλά, να πάμε σε σχολεία. Ο κύριος Πολυχρονιάδης είναι εκπρόσωπος εκεί του Αμαρουσίου των Δασκάλων. Καλημέρα, κύριε Πολυχρονιάδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Μέρα.
0: Λοιπόν, παίρνουμε το ότι είπε η κυρία Ζαχαράκη, ότι έχουμε διορισμένους τους περισσότερους παρά ποτέ, τόσο μονίμους όσο και τους αναπληρωμένους.

0: Περίμενε μισό λεπτό πάνω. Χρόνια πολλά τη Σοφία είναι σήμερα.
1: Ο υπουργό δεν γνωρίζει, φαντάζομαι.
0: Χρόνια πολλά στην κυρία Βούλτε, τη Σοφία σήμερα.
1: Ναι, χρόνια τη πολλά εννοείται. Η υπουργό δεν γνωρίζει, φαντάζομαι, ποιε είναι οι πραγματικέ ανάγκε που έχουν δημιουργηθεί και δεν έχουν δημιουργηθεί λόγω τη εγκυμοσύνη. Μακάρι και να, θα έπρεπε και ίδια να ευχόταν να υπάρχουν εγκυμοσύνε πολλέ σε αυτή τη χώρα και παιδιά, η οποία στερείται αυτή τη στιγμή παιδιών. Έχουμε τεράστια μείωση μαθητών.
0: Κλείνουν πρωτάκια και τα πρωτάκια τα έχουμε χάσει, ειδικά στην ευρύτερη περιφέρεια της Ελλάδας.
1: Και
0: πείτε μου
1: μόνο,
0: τώρα καταρχάς τι γίνεται στην Αττική. Τι γίνεται στην Αττική. Αν έχουμε τους δασκάλους που πρέπει, αν έχουν ξεκινήσει όλα καλά, αν έχουν γίνει οι έλεγχοι στα σχολεία, αν είμαστε εντάξει, αν έχουμε ό,τι βιβλία χρειάζεται, τι είμαστε.
1: Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Υπάρχουν τεράστια κενά και ελλείψεις, τα οποία δεν οφείλονται στις εγκυμοσύνες των συναδελφισσών, οφείλονται στην πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Σας αναφέρω παράδειγμα τη Β' Διεύθυνση ΠΕ Αθήνας, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 800 κενά εκπαιδευτικών παράλληλη στήριξη κυρίως, εκπαιδευτικών παράλληλη στήριξη, δασκάλων, νηπιαγωγών, εκπαιδευτικών ειδικών.
0: Εξηγήστε μας να καταλάβουμε τι είναι παράλληλη στήριξη.
1: Η παράλληλη στήριξη είναι ο δάσκαλος ο οποίος πρέπει να χορηγείται με βάση την απόφαση του κερασί σε κάθε παιδάκι, που ευλογημένο παιδάκι που έχει ανάγκη και μαθησιακές δυσκολίες και ανάγκη ενός δασκάλου δίπλα του για να μπορεί να το υποστηρίξει στην τάξη. Παράδειγμα σας φέρνω ότι είχαμε πάνω από 800-900 περίπου αιτήσεις εγκεκριμένες για τη Β' Αθήνας και δεν έχει προσληφθεί ούτε καν το 1/3 για παράλληλη στήριξη. Επίσης έχουμε τεράστια κενά σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων με επιστέγασμα γυμναστική, αγγλικά, οικαστικά, θεατρική αγωγή, μουσική. Γι' αυτό και σήμερα στις 2 το μεσημέρι υπάρχει κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας να καλυφθούν τα κενά με έμφαση στις ειδικότητες. Και δασκάλους μας λείπουν και νηπιαγωγούς και εκκρεμεί ο χωρισμός δεκάδων, εκατοντάδων τμήματων σε όλη την Αττική που θα μπορούσαν να χωριστούν, αλλά με βάση το νόμο 4692 του 20 της κυρίας Κεραμέως, επειδή αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα, δεν τα χωρίζει το Υπουργείο Παιδείας, επικαλούμενο ότι πρέπει να είναι 25 παιδιά στην τάξη ακατέβατα. Ενώ θα μπορούσε να τα χωρίσει έχοντας λιγότερα παιδιά. Εμείς ζητάμε να πάει ο αριθμός στο 15 για να υπάρχει ποιότητα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό παζλ αυτή τη στιγμή με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και εκτός αυτών έχουμε.
0: Συγγνώμη τώρα, έχουμε τόσα σχολεία και τόσες σχολικές αίθουσες για να είναι τα παιδιά 15 σε κάθε τάξη?
1: Φυσικά έχουμε, γιατί εξαιτίας της δημογραφικής καθίζησης που υπάρχει, παράδειγμα το δικό μου σχολείο, το πρώτο δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου, εμείς από 12θέσιο είμαστε 11θέσιο. Έχουμε και μία αίθουσα κλειστή. Ευτυχώς φέτος οριακά μας επέτρεψε να χωρίσουμε την πρώτη δημοτικού. Πέρσι δεν μας τη χώρισε. Γι' αυτό έχουμε ένα τμήμα δευτέρας τάξης φέτος. Και ανα πάσα ώρα και στιγμή κινδυνεύουμε να μας συγχωνεύσει τμήματα λόγω μείωσης αριθμού μαθητών. Αντί δηλαδή να πηγαίνουμε στο καλύτερο, με λιγότερα παιδιά στην τάξη, ποιοτικότερη δουλειά, πηγαίνουμε στο χειρότερο. Περισσότερα παιδιά στην τάξη στιβαγμένα, χειρότερες συνθήκες εργασίας, χειρότερες συνθήκες μάθησης για τα παιδιά του λαού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε και δεν μπορούμε να μην διεκδικούμε ως κλάδος και ως εκπαιδευτικός.
2: Κύριε Πρόεδρε, έχω μια απορία.
1: Μην με λέτε πρόεδρο δάσκαλο.
2: Ωραία.
0: Ναι, αλλά είστε και πρόεδρος όμως.
1: Γιατί να πάνε να πνιγούν και όλοι οι πρόεδροι να πάω άδικα. Λοιπόν, γιατί
2: ωραία.
1: Εγώ δάσκαλος.
0: Αλλά μην το λέτε αυτό, γιατί έτσι θα πάει να πνιγεί όλη η μισή Ελλάδα και βάλει.
2: Ναι, θα μου φωνάξει πρόεδρε, γυρνάνε όλοι.
1: Ήταν αστείο. Δάσκαλος λοιπόν.
2: Ωραία. να ρωτήσω κάτι, έχω μια απορία. Το ότι υπάρχουν κενά δεν είναι η πρώτη χρονιά που το ακούμε. Δηλαδή να πούμε για παράδειγμα ότι αυτή η κυβέρνηση φταίει, άρα αλλάζουμε την κυβέρνηση, το πρόβλημα λύθηκε. Είναι κάτι...
1: Εγώ δεν είπα για κυβέρνηση μόνο.
2: Συμφωνώ. Δικό μου είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε μόλις κυβερνήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Δηλαδή δεν είναι ότι αλλάζουμε την κυβέρνηση, λύθηκε το πρόβλημα.
1: Συμφωνώ απολύτως και οι πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια διαχρονικά και από όλες τις κυβερνήσεις είναι πολιτικές.

0: αρχές που πλήττουν το δημόσιο σχολείο και το δικαίωμα του κόσμου να έχει δημόσια, δωρεάν, ποιοτική εκπαίδευση. Εμείς επιμένουμε σε αυτό, είμαστε ταγμένοι σε αυτό. Θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός θα έπρεπε και τα παιδιά του θα έπρεπε να έχουν ποιοτική, δημόσια, δωρεάν παιδεία με χορήγηση και με κάλυψη των πάντων, ακόμα και των χρημάτων που χρειάζονται για να πάνε τα παιδιά τις εκδρομές τους και τις επισκέψεις τους, τις εκπαιδευτικές, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής διαδικασίας που ακολουθούμε στις τάξεις μας κάθε χρόνο.
1: Θα μπούμε, θα μιλήσουμε για τις εκδρομές και έχω μεγάλη ένσταση για τους δασκάλους, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, δάσκαλε, θέλω να ρωτήσω ότι εγώ θέλω τα παιδιά μου να πάνε εκδρομές, να κάνουν μάθημα με ωραία, με 15 άτομα από αξιολογημένους δασκάλους.
0: Ναι, εσείς το λέτε αυτό γιατί έχετε την έννοια το παιδί σας, όπως η πλειοψηφία του ελληνικού λαού,
1: όπως όλος ο κόσμος,
0: έχει το καλύτερο.
1: Άρα θέλουμε αξιολόγηση των δασκάλων. Ποιος θα αξιολογήσει τους δασκάλους?
0: Ακούστε να δείτε, η αξιολόγηση των δασκάλων αυτή τη στιγμή είναι ένα μελανό σημείο τεράστιο για την πολιτική της κυβέρνησης, γιατί μόνο αξιολόγηση δεν κάνει. Ο κλάδος μας, σαν διδασκαλική ομοσπονδία Ελλάδος, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης και έχουμε καταθέσει επανειλημμένως προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις και ιδιαιτέρως με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίες πετιώνται στο καλάθι των αχρήστων. Γιατί πετιώνται οι προτάσεις της ΔΟΕ για την αξιολόγηση στο καλάθι των αχρήστων? Γιατί είναι ταυτόσιμες με την αναβάθμιση του παιδαγωγικού έργου και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού. Και αυτό η κυβέρνηση δεν το θέλει, όπως ίσως και καμία κυβέρνηση. Τι εννοούμε με αυτό? Εμείς θέλουμε μία αξιολόγηση όπως αυτή που κάνουμε στους μαθητές μας. Εμείς τα παιδιά του κόσμου τα αξιολογούμε και τα αγκαλιάζουμε με αγάπη. Δεν τα απορρίπτουμε, δεν τα διώχνουμε. Θέλουμε η αξιολόγηση να είναι μία διαδικασία η οποία θα ευνοεί και θα απογειώνει τον αξιολογούμενο. Δεν βάζουμε στα παιδιά 6, 5, 7, 8, 9 για να τα τιμωρήσουμε. Η αξιολόγηση οφείλει να είναι ενισχυτική.
1: Συγγνώμη κύριε Παρμενάδη, βάζετε όμως 5, βάζετε.
0: Γι' αυτό ζητάμε τους ίδιους όρους αξιολόγησης και για μας. Όχι να μας πετάνε έξω.
1: Θα μου κάνετε μια χάρη αν μπορείτε. Μ' ακούτε λίγο? Δάσκαλε,
0: με την οικονομική μας εξέλιξη. Ούτε να σειρώμεθα στα πειθαρχικά.
1: Συγγνώμη, θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Μπορούμε να κάνουμε μια υπομονή 30 λεπτών. Να είμαστε υποχρεωτικά να πούμε τις ειδήσεις. Ωραία. 69-39-9.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Απογοητεύεσαι, αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skincare, makeup. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μετά από μια μεγάλη ανατροπή, ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 της Γιαγκελόνια και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στη League Face του Europa League. Οι Πολωνοί προηγήθηκαν με τον Σμιθ στο 20, με τον Αρμάντο Γκονζάλης στο 43, ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Στο 88, ο Ρόμαν Γιάρεμτζουκ που μπήκε ως αλλαγή, σκόραρε την κεφαλιά της ανατροπής και χάρισε το πρώτο ευρωπαϊκό τρίποντο της σεζόν στους Πειραιώτες. Είχα πολύ καιρό να νιώσω τα σημερινά συναισθήματα. Το να νικάς μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο είναι απερίγραπτο, ανέφερε μετά το παιχνίδι ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, η Μανόλ Αλγκουαθίλ. Συνέβησαν πολλά, αλλά είμαι εδώ, είμαι χαρούμενος για την πρώτη νίκη του η Μανόλ, δήλωσε ο χρυσός σκόρερ του Ολυμπιακού, Ρόμαν Γιάρεμτζουκ. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αζεντίνου Ναΐ, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη 2-0 επί της Κηφισιάς του Απόστολος Νικολαΐδης και διπλασίασε τις νίκες του στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Μαροκινός Χάφου μπήκε στον αγώνα ως αλλαγή, σημείωσε το τέρμα του Τριφυλιού στο 76 με πέναλτι και στο 88 με όμορφη ατομική προσπάθεια έξω από την περιοχή. Συνεχίζουμε να κάνουμε τα πράγματα που δουλεύουμε και πιστεύουμε. Έχουμε λιγότερες ευκαιρίες απέναντι σε έναν αντίπαλο που έκανε και εκείνος rotation, ανέφερε στο τέλος του αγώνα ο Τζέικοβ Νίστρουπ. Για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του ατρομήτου 1-0 στο Περιστέρι. Το γκολ για τους ασπρόμαυρους σημείωσε στο 20 ο Ανέστης Μύθου. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τρεις παίκτες ικανούς στην επίθεση. Σίγουρα θα κερδίσουμε πράγματα στην διακοπή, τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικών, Αλέσιο Λύση. Στόχος μας είναι να μαζέψουμε 9 με 11 πόντους στο τέλος της League Face. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη, τόνισε στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αναμέτρησης του Όφη κόντρα στην Χόφενχάιμ ο Χρήστος Κόντης. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Χόφενχάιμ, τα λόγια του αξιάρχη Φούντα. Κίτρινο μαύρη τρέλα στα ειστήρια με τη Σαχτάρ Ντόνετς, καθώς εξαντλήθηκαν τα 6.000 μαγικά χαρτάκια που είχε στην διάθεσή της η ΠΑΕ ΑΕΚ για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στο Λονδίνο. Σε κρατημένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολης στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Βίντα, Λικογιάννης, Καϊρίνεν και Καλοσκάμης διεκδικούν θέση στην 11. Ο Άρης πήρε την πρώτη του νίκη στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας 1-0 της Μαρκό χάρη σε αυτόν γκολ του Σμαλή στο 62. Ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Το 1-0 για τους Αρκάδες προήλθε από αυτόν γκολ του Πασαλίδη στο 50 με τον Ριοκαρντίνιο να κάνει το 2-0 με πέναλτι. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Παπακανέλος στο 67. Τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα. Αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ, δεν φεύγω, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος δεν έκρυψε την αισιοδοξία του πως η εθνική ομάδα θα καταφέρει να βρεθεί στο παγκόσμιο. Την αισιοδοξία του πως θα επιστρέψει στις προπονήσεις ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζόκος κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Άμπου Ντάμπι εν ώψη του Super Cup της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί το δήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Είναι ένας τίτλος και θέλουμε να τον διεκδικήσουμε, συμπλήρωσε ο Έλληνας τεχνικός. Για πάντα στην καρδιά μας Ντούντα το μήνυμα της ΚΑΕ για τη συμπλήρωση 5 ετών για το θάνατο του Σανίκοβιτς. Ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφές στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League της FIBA. Τζάμπολς 7 παρτέρα, το τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 5. Στο βόλι ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σλοβακία στην πέμπτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Μόντενα της Ιταλίας. Πρώτο σερβίς στις 5, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας League Face του Europa League, Ομόνια Θέλτα 1-0, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4, Μίλαν Μπεφίκα 0-2, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγκερν Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Σάντρεθ Αλκμαρ 1-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Χάποελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεμ 0-0. Ο Μπάμπης Κοστούλας σκόραρε στη νίκη της Brighton 3-2 με ανατροπή της Manchester United, με τους Γλάρους να συνεχίζουν στην επόμενη φάση του League Cup Αγγλίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε, πάμε, επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημιχρόνιο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο δάσκαλος πρόεδρος εκεί των δασκάλων στο
2: Μαρούσι. Κατά απέτησή του.
1: Κύριε Παρκρονιάδη, για να πάμε στο θέμα που μας θα παίρνει, το θέμα της αξιολόγησης. Λοιπόν, εγώ αξιολογούμε όχι ούτε με αγάπη, ούτε με φροντίδα, ούτε με στοργή. Αξιολογούμε από το αφεντικό μου αν κάνω καλά τη δουλειά μου. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Η αξιολόγηση λοιπόν των δασκάλων για τους γονείς είναι ένα σημαντικό θέμα. Αν δεν κάνει καλά κάποιος τη δουλειά του, ποιος θα τον αξιολογήσει και γιατί να μην τον αξιολογήσει το αφεντικό του.
3: Σας έλεγα λοιπόν και πριν ότι η Διδασκαλική Ομοσπονδία και ο κλάδος μας είναι υπέρ της αξιολόγησης και οι προτάσεις οι οποίες έχουμε καταθέσει εμείς είναι ακριβώς στη λογική του προγραμματισμού και της καθημερινής ουσιαστικά φροντίδας και επιστασίας από την πολιτεία πάνω στο έργο των εκπαιδευτικών, η οποία όμως δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τιμωρητική αξιολόγηση για μας, γιατί το παιδαγωγικό έργο και η δουλειά του δασκάλου όπως και το έργο του μαθητή μέσα στο σχολείο δεν επιδέχονται τέτοιου είδους τιμωρητικές ή θα έλεγα καθέτου είδους διευθετήσεις στα ζητήματα αυτά που αναφέρατε. Εμείς θεωρούμε και επιμένουμε ότι το παιδαγωγικό κλίμα και η δουλειά του εκπαιδευτικού και ειδικά η δουλειά του μαθητή μέσα στο σχολείο οφείλουν να διέπονται από διατάξεις τέτοιες περί αξιολόγησης, οι οποίες να πραγματικά να οθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς να γίνουν καλύτεροι. Δυστυχώς η αξιολόγηση που έχει φέρει το Υπουργείο Παιδείας με τους συγκεκριμένους νόμους 4823 και 4692 που διέπουν αυτή τη στιγμή το νομικό καθεστώς για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων δεν βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς επιμένουμε ότι χρειαζόμαστε μια αξιολόγηση υποστηρικτική για τους εκπαιδευτικούς, μια αξιολόγηση που θα λαμβάνει και θα υπόψη της και θα θεραπεύει τις αδυναμίες, δεν θα απορρίπτει, δεν
1: εδώ,
3: θα οδηγεί στον εκπαιδευτικό.
1: Εδώ, συγγνώμη, εγώ γιατί απολύομαι, δεν με θεραπεύει κανένας.
3: Αν περάσει αυτό, ναι, θα περάσει και στους μαθητές. Ναι. Ακούστε, αν είναι να μου πείτε γιατί εσείς απολύεστε ή γιατί δεν απολύονται εκπαιδευτικοί, όταν χρειάζεται και όταν φτάνουν τα πράγματα στα άκρα, έχει γίνει και συμβεί και αυτό. Είναι μια λογική του τι σχολείο ζητάμε εμείς και τι σχολείο ζητάτε εσείς σε αντιπαράθεση. Αν ζητάτε ένα σχολείο της τιμωρίας, αν ζητάτε ένα σχολείο του εξοβελισμού, αν ζητάτε το σχολείο που προσπαθεί να οικοδομήσει η κυβερνητική πολιτική ή οι πολιτικές και οι πολιτικές προηγούμενων κυβερνήσεων, εμείς είμαστε κατάφορα αντίθετοι. Εμείς θέλουμε ένα σχολείο ανοιχτό για τα παιδιά της κοινωνίας, ένα σχολείο ανοχής, ένα σχολείο δημοκρατίας, ένα σχολείο που να χωράει όλα τα παιδιά, όλα μα όλα τα παιδιά όλων όσων κατοικούν σε αυτή τη χώρα και να τους δίνει και ίσες ευκαιρίες. Αυτό είναι η ουσία και αυτή είναι η διαφωνία μας με την κυβέρνηση και τους νόμους για την αξιολόγηση που φέρνει, τους οποίους το εκπαιδευτικό κίνημα και εμείς ως εκπαιδευτική λειτουργή δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε από τη στιγμή που θα μας βάλει σε μια λογική να κατηγοριοποιούμε, να αξιολογούμε άτεγκτα και σκληρά και να οδηγούμε κόσμο, μαθητές, εκπαιδευτικούς, δεν ξέρω εγώ ποιο, αντί να τους κάνουμε καλύτερους, να τους εξοβελίζουμε. Αυτό δεν πρόκειται να το δεχθούμε και αυτή είναι η φιλοσοφία που θέλει το εκπαιδευτικό κίνημα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία, εξ όσων γνωρίζω και η ΟΛΜΕ, για το δημόσιο σχολείο. Δημόσιο σχολείο που να τους χωράει όλους.
1: Μάλιστα.
3: Δημόσιο σχολείο που να τους κάνει καλύτερους όλους. Δημόσιο σχολείο και δημόσια παιδεία που όλοι μαζί να πηγαίνουμε προς τα κάτω. Όχι να διώχνουμε τον κόσμο με ΕΒΕ, τι ξέρετε την ΕΒΕ, και με σκληρές εξετάσεις να μην περνάει ο κόσμος στα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά να τον στέλνουμε στα ιδιωτικά παραμάγαζα που ιδρύσαμε.
1: Μάλιστα,
3: να πληρώθει, να πάρει
1: πτυχίο. Ξεφύγαμε.
3: Όχι,
1: λίγο,
3: αγαπητέ μου, αυτό δεν είναι αξιολόγηση. Αυτό είναι να πετάξουμε τον κόσμο έξω, τους μαθητές έξω από το δημόσιο σχολείο και παράλληλα και τους εκπαιδευτικούς που αντιστέκονται σε αυτή τη μετατροπή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παρκρονιάδη, θα ξαναπούμε σε επόμενη κουβέντα, γιατί περιμένουμε και άλλες δηλώσεις σας και περιμένουμε και άλλες προσλήψεις να δούμε πότε και αν θα καλυφθούν τα κενά. Σας ευχαριστούμε
3: πάρα
1: πολύ.
3: Ελπίζουμε τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου, τώρα που η κυρία Υπουργός.
1: Αυτό περιμένω, γι' αυτό είπα θα τα ξαναπούμε.
3: θα ξαναγίνουν προσλήψεις αναπληρωτών και γι' αυτό κινητοποιούμαστε και σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας στις 2 η ώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Επόμενη συζήτηση πολύ σύντομα. Λοιπόν, μέχρι τέλος του μήνα θα τα έχουμε ξαναπεί.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Τώρα Σεπτέμβρη είναι η δεύτερη φάση των προσλήψεων των αναπληρωτών. Έχει προηγηθεί η πρώτη που ήταν και η μεγάλη και τώρα είναι η δεύτερη φάση με πιο μικρό αριθμό προσλήψεων. Παρακαλώ.
1: Πριν κάνουν τις προσλήψεις, γιατί δεν τους κάνουν ένα τεστ εγκυμοσύνης?
0: Δεν ξέρω, ρώτα την κυρία Βούλτεψη.
1: Χρόνια πολλά, κυρία Βούλτεψη, τη Σοφία σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια.
1: Λοιπόν, να σου πω, με ένα τεστ εγκυμοσύνης, λίγο πριν την πρόκληψη, δεν θα μπουνε. Αφού κάναμε το τεστ και δεν είμαστε. Μετά από λίγο που γίνεται την πρόκληψη, γίναμε, δεν προκάμουμε.
0: Δεν προκάμουμε.
1: Λοιπόν, εμείς όμως, επειδή πάντα συμβαίνει κάτι την ώρα που τελειώνει η εκπομπή.
0: Τι γίνεται στις 12 σήμερα?
1: Στις 12 σήμερα, Αβραμόπουλος Κωνσταντοπούλου θα συζητηθεί η Αρισσασιλία.
0: Ναι, ναι,
1: και οι δύο ζήτησαν αναβολή.
0: Σωστό αυτό, ναι.
1: Ο κ. Αβραμόπουλος θα πάει στις βελγικές αρχές, λέει, και θα. Θα παρουσιαστεί αυτό ο Βούλος μόνος του εκεί, οπότε ήθελε μια αναβολή για να το λύσει. Ναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί έχει δίκη, λέει, έχει δικαστήριο, δεν δόθηκε αναβολή. Σήμερα λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή.
0: Εμείς χάνουμε τα καλά συνέχεια.
1: Ή μας αφήνουν να έχουμε να λέμε για αύριο.
0: Αυτό, ναι, γίνονται πάντα εκεί 12, μία. Χθες πράγμα μίλαγε ο Πρωθυπουργός μία ώρα. Εμείς τα 12 τελειώσαμε. Είναι όλα δική.
1: Για να έχουμε να πούμε κάτι την άλλη μέρα.
0: Αυτό, αυτό.
1: Για να μην μας κόβει.
0: Λοιπόν, έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα που δεν τα έχουμε διαβάσει και σε αυτό.
1: Στην πορεία, στην πορεία.
0: Μας συγχωρείτε γιατί συνήθως τα διαβάζουμε. Σε αυτό φταίει ο Γεωργιάδης γιατί τον είχε πιάσει σήμερα.
1: Εγώ αξιολογούμε
0: η ρητορία του.
1: Και εσύ αξιολογείσαι.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό.
0: Ναι.
1: Εμείς ως γονείς λέμε πρέπει να αξιολογηθεί και ο δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Το πώς θα στο βρούνε. Αλλά υπάρχει και καλός και μέτρος και κακός δάσκαλος. Και μόλις το κύριο ο δάσκαλος που είχαμε πριν, να το πω έτσι όπως θέλει. Είπε ότι βάζουμε και 9 και 5 και 6 και 7 στα παιδιά, όχι να τα τιμωρήσουμε, αλλά για να τα συνεφέρουμε. Ωραία, ο δάσκαλος δεν πρέπει να αξιολογηθεί.
0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη συζήτησή μας. Τώρα θα συνομιλήσουμε με την τομεάρχη μεταναστευτικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη. Κυρία Τσιριγότη, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Θηγόρη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς που είστε μαζί μας. Ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, και είπε ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε είναι η συμφωνία με τις χώρες της Λιβύης, άλλες χώρες της Αιγύπτου, γιατί από εκεί λέει πλέον έρχεται ο μεγάλος κόσμος στην Ελλάδα. Ενώ με την Τουρκία είμαστε μια συμφωνία, έχει μειωθεί. Ακούσαμε κοινοβουλευτικά κόμματα, κοινοβουλευτικό κόμμα να λέει ότι η λύση είναι, λέει, τα ακριτικά νησιά, τα ξερονήσια. Το ακούσαμε και από καταδικασμένους αυτό, το ακούσαμε και από ανθρώπους που θέλουν να μπουν στη Βουλή και είναι ότι τα ξερονήσια είναι η λύση. Μπορείτε να μας πείτε αν αυτές οι δύο λύσεις είναι κοντά, αν είναι λύσεις για το τι θα γίνει με τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα ή που έρχονται στην Ελλάδα ή που είναι ήδη εδώ?
2: Η μοναδική λύση, όπως έχουμε πει ξανά στην εκπομπή σας, στη φιλόξενη εκπομπή σας, είναι να σταματήσουν τα αίτια που προκαλούν τη μετανάστευση. Από εκεί και ύστερα, οι ακραίες λύσεις.
1: Εμείς παίρνουμε ως δεδομένο ότι δεν είναι από εμάς αυτά τα αίτια, οπότε δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε εμείς. Οπότε εμείς παίρνουμε το αποτέλεσμα ότι είναι, έρχονται, θα έρθουν.
2: Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε σε διαφορετική διάσταση. Τα ξερονήσια είναι μια λύση που δεν είναι εφικτή. Καταλαβαίνετε ότι για να γίνουν υποδομές, τι δαπάνες θα χρειαστούν και εντάξει, δεν συνάδει και με τον πολιτισμό μας.
1: Συγγνώμη, υπήρχε πολιτικός ο οποίος είπε μέσα σε πραγματοπλέγματα, λέει, είπε ο ένας, οι άλλοι που θέλουν να γίνει πολιτικός να τους ταΐζουμε, λέει, και χοιρινά σουβλάκια. Αυτές οι απόψεις κυριαρχούν στην πολιτική μας από ό,τι ακούω.
2: Τώρα για να σοβαρευτούμε, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι ένα εθνικό θέμα και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ούτε με ακροδεξιές κορώνες που είναι ανέφικτες και ούτε με λύσεις προχειρότητας. Εδώ έχουμε κάποια δεδομένα. Ναι, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή τα πράγματα για τη μετανάστευση δεν είναι και σε καλύτερη, έτσι, τροπή. Γι' αυτό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης της μετανάστευσης. Πάντα τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι που μπορεί να πείσει τον κόσμο. Τι τον πείθει τον κόσμο? Τον κόσμο τον πείθει ο φόβος που παράγουν, εν πάση περιπτώσει, τέτοιου είδους προτάσεις. Είναι πιο ευκολόπιστος στις εύκολες λύσεις. Είδαμε τελευταία ότι το μεταναστευτικό ξαναπαίζει πάλι εν ώψη εκλογών, γιατί σε αρκετά κράτη έχουν αρχίσει οι εκλογές ή είναι μελλοντικές. Δεν είναι όμως η λύση αυτή να παίρνουμε το μεταναστευτικό, να το αναβαθμίζουμε κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το επίπεδο και να ξεκινάμε μια αντιπαράθεση. Εδώ πρέπει να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να βρούμε τι συμφέρει για τη χώρα μας. Συμφέρουν τα ξερονήσια, δεν νομίζω ότι είναι τώρα να το πάρουμε και στα σοβαρά. Συμφέρουν τα κέντρα επιστροφών στις αφρικανικές χώρες. Αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε. Δηλαδή να το εξετάσουμε με ποια άποψη, να δώσουμε τα δεδομένα στους Έλληνες πολίτες και να κρίνουν αν πράγματι αυτό είναι μία λύση.
0: Μάλιστα. Λέει ο Υπουργός, κυρία Τσιριγότη, ότι το σχέδιο αυτό μεταφοράς των μεταναστών στην Αφρική θα είναι έτοιμο το 2027. Θέλω να ρωτήσω, αυτό που δεν έχω καταλάβει εγώ, τι σημαίνει σχέδιο μεταφοράς στην Αφρική? Η μεταφορά τι σημαίνει? Κέντρο επιστροφών, προσωρινή φιλοξενία, μόνιμη εγκατάσταση? Τι είναι αυτό το μεταφορά μεταναστών?
1: Τους διώξαμε από εδώ και μας πω ότι και σκόψει το λαιμό τους. Συγγνώμη, αυτό ο κόσμος αυτό καταλαβαίνει.
2: Εύλογα είναι τα ερωτήματά σας, αλλά τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβουν και όσοι μας ακούν τι ακριβώς λέμε. Πράγματι, από τον κανονισμό επιστροφών παρέχεται η δυνατότητα, δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, έτσι, να κατασκευαστούν κέντρα κράτησης, κόμβοι μεταφοράς, πέστε το όπως θέλετε, σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το θέμα δεν ξεκίνησε προχτές να συζητείτε. Συζητείτε 20 ολόκληρα χρόνια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σαφώς υπάρχουν κράτη που είναι κατά και το έχουν δηλώσει, άλλα κράτη ενδεχομένως να το σκέφτονται. 5 όμως κράτη αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, έχουν μπει στη διαδικασία των συζητήσεων. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι εκεί θα μεταφέρονται μόνο όσοι έχουν λάβει τελεσίδικη απόφαση απόρριψης ασύλου, και η χώρα που θα φιλοξενήσει αυτό το κέντρο κράτησης θα πρέπει να είναι ασφαλή τρίτη χώρα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να εγγυάται...
1: Η Αίγυπτος και η Λιβύη είναι.
2: Εγώ θα σας πω τις προϋποθέσεις και από εκεί και ύστερα θα καταλήξουμε αν είναι η Αίγυπτος και η Λιβύη, γιατί δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα. Επανέρχομαι λοιπόν ότι ασφαλής τρίτη χώρα θα πρέπει να εγγυάται καταρχήν πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρχει επαναπροώθηση σε άλλη χώρα όπου εκεί θα κινδυνεύει η ζωή του μετανάστη που θα έχει μεταφερθεί. Να υπάρχει, να υφίσταται και ανεξάρτητος μηχανισμός ελέγχου, δηλαδή να υπάρχουν φορείς που δεν υπάγονται στην κυβέρνηση, δεν εμπλέκονται στη λειτουργία του κέντρου, να έχουν μεν ελεύθερη πρόσβαση, να παρακολουθούν τις διαδικασίες και να καταγράφουν τυχόν παραβιάσεις και να δημοσιοποιούν τις εκθέσεις που καταγράφονται αυτά. Για να διασφαλίζονται έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Δηλαδή η Ευρώπη θέτει ως κριτήριο και προϋπόθεση να λειτουργεί ένα κράτος τρίτο αλλού με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
0: Μάλιστα.
2: Να υπάρχει δηλαδή μια θεσμική σταθερότητα, να έχει μια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά. Εδώ δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα όπως ενδεχομένως προσπαθεί η κυβέρνηση να τα παρουσιάσει, ότι είναι το εθνικό συμφέρον της χώρας να γίνει αυτό. Και το πιο σημαντικό απ' όλα που δεν έχει υποθεί μέχρι στιγμής είναι ότι προς το παρόν, από τη στιγμή που δεν είναι δεσμευτικό μέτρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και όλων των προϋποθέσεων ή εν πάση περιπτώσει των ανταλλαγμάτων που θα δοθούν σε αυτή την τρίτη χώρα
0: είναι της Ευρώπης.
2: Βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εθνικό προϋπολογισμό.
0: Α, δεν είναι από ευρωπαϊκό κονδύλιο δηλαδή?
2: Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Γιατί υπάρχουν χώρες...
1: Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι για να το καταλάβω. Επειδή, δηλαδή, είτε είναι μετανάστες είτε λαθρομετανάστες, όπως θέλουμε να τους πούμε, όπως, ό,τι είναι. Θα πρέπει δηλαδή να φτιάξουμε κέντρα εδώ να τους υποδεχτούμε, κάπου να τους κρατήσουμε και μετά να τους στείλουμε. Δηλαδή δεν θα, με το που έρχονται θα αλλάζουν καράβι και θα φεύγουν.
2: Όχι βέβαια.
1: Και γιατί θα πληρώνουμε δηλαδή και εδώ και εκεί.
2: Ναι, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξέτασης του ασύλου υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία.
1: Άρα πρέπει να έχουμε χρήματα να επενδύσουμε, να τους υποδεχτούμε εδώ και μετά να πληρώνουμε για να τους πάμε εκεί.
2: Κάποια από αυτά τα εδώ που λέτε εσείς στη χώρα, δηλαδή τα κέντρα φιλοξενίας,
1: είναι από την Ευρώπη.
2: Χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
2: Όπως χρηματοδοτείται και η σύντησή τους. Όταν όμως είναι κρατούμενοι στα προκεκά ή έχει γίνει στα κέντρα κράτησης της αστυνομίας εννοώ ή έχει γίνει άρση του ασύλου, μια άλλη διαδικασία που είχε την είχε επινοήσει η κυβέρνηση και την τήρησε για 3 μήνες, εκεί όλα τα λειτουργικά έξοδα, τα έξοδα σύντησης και ό,τι χρειάζεται για να συντηρηθεί ένας αλλοδαπός χρεώνεται το ελληνικό δημόσιο. Αυτές οι συζητήσεις λοιπόν είναι... αυτές οι συζητήσεις για τα κέντρα κράτησης δεν έχουν μέχρι σήμερα αποδώσει και το είναι βέβαιο και υψηλό το κόστος τους. Και πάρτε παραδείγματα της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και αν θέλετε μπορώ να σας πω ότι η Ιταλία που έχει και ακροδεξία κυβέρνηση επένδυσε 670 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτεί ένα τέτοιο κέντρο κράτησης στην Αλβανία. Με την προϋπόθεση και το όνειρο να φιλοξενούνται κάθε μήνα 3.000 μετανάστες. Τα λειτουργικά έξοδα ετησίως ήταν 60 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσα άτομα έχουν μεταχθεί στην Αλβανία συνολικά από το Μάρτι νομίζω του 25. 500. Έχει γυρίσει κανένας πίσω στη χώρα του? Όχι. Το δε Ηνωμένο Βασίλειο που έκανε τις συνεννοήσεις με τη Ρουάντα, επένδυσε 500 εκατομμύρια λίρες. Ξέρετε πόσα άτομα μετέφερε? 4. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν πολλά νομικά και θεσμικά προβλήματα. Τα πραγματικά νούμερα δεν ταιριάζουν με τις προσδοκίες.
1: Και ποια είναι η λύση, κυρία Τσεργό? Τελικά πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ποια είναι αυτή? Καταρχάς, φαντάζομαι όποια λύση είναι, θα πρέπει να είναι σύμφωνη η Ευρώπη.
2: Σαφώς και πρέπει να είναι σύμφωνη η Ευρώπη. Και αυτό λέγαμε και εμείς από το 2016, να γίνει ένας ενιαίος ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών. Να αναπτυχθούν διπλωματικές σχέσεις, να αλλάξει λίγο η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πλησιάσει αυτά τα κράτη που προέρχονται οι μετανάστες και να γίνουν ενέργειες στα κράτη εκείνα που είναι κράτη προέλευσης. Δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί το πράγμα. Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο και απορριφθεί το άσυλό τους τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιστρέφονται. Αυτό είναι κανόνας. Για να επιστραφούν όμως κανένας δεν έχει το μαγικό ραβδάκι. Το ξέρετε ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις του συνηγόρου του πολίτη από το 2015 μέσα σε μια δεκαετία έχουν πέσει οι επιστροφές στη χώρα μας 70%. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια από το 2015 ας πούμε είχαμε 21.000 επιστροφές. Το 2016 είχαμε 19.000 επιστροφές. Το 2024 είχαμε 5.500. Το 2025 5.500. Και από αυτές τις 5.500 τα 2/3 είναι Αλβανοί και Γεωργιανοί που δεν έρχονται ούτε από τον Εύρο, ούτε από τα νησιά, ούτε από την Κρήτη. Έχουν πέσει 70%. Μην παρουσιάζουμε όμως το κέντρο κράτησης στην Αφρικανική χώρα που καταλαβαίνετε τι κέντρο κράτησης θα είναι και θα μας βάλει σε ένα κυκαιώνα νομικών, συνέχεια νομικών εξελίξεων επάνω σε αυτό και προβλημάτων ότι θα λύσει το πρόβλημα, γιατί μέχρι τώρα έχει αποτύχει. Δεν έχει λύσει τίποτα. Καταλάβατε. Δεν είναι εύκολο.
0: Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση τώρα για αυτό το σχέδιο μεταφοράς μεταναστών στην Αφρική. Οι μεταφερόμενοι οι οποίοι θα εγκριθούν ότι θα πρέπει να μεταφερθούν, θα έχουν δυνατότητα δικαστικής προσφυγής. Να πει κάποιος ότι εγώ τρέχω δικηγόρο, δεν θέλω να πάω, κάνω μια νομική διαδικασία.
2: Εδώ είναι, εννοείται στο κράτος της το αφρικανικό,
0: ναι,
2: ή εδώ.
0: Ναι, και στα δύο, δεν ξέρω
2: εδώ,
0: πώς προβλέπετε.
2: Εντάξει, υπάρχουν οι διαδικασίες που υποτίθεται τηρούνται. Στο αφρικανικό κράτος ποιος θα το εγγυηθεί αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι, υπάρχουν πολλά νομικά προβλήματα. Το βάρος το οικονομικό είναι τεράστιο και είναι αμφιβόλου επιτυχίας και αποτελεσματικότητας. Η κυβέρνηση οφείλει να τα δει αυτά ψύχρεμα. Δεν είναι η ανάγκη, η επιτακτική ανάγκη. Είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχύσει τους μηχανισμούς με διμερείς επιστροφής, εννοώ, με διμερείς συμφωνίες, με πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Frontex να κάνει πτήσεις συνολικές των κρατών μελών στα κράτη προέλευσης ή καταγωγής. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Το δηλαδή, καταλάβαμε, κυρία Τσερικώτη. Ότι
2: έχουν αποτύχει παντελώς τις εξαγγελίες τους και λυπάμαι που το λέω αυτό και το λέω έτσι, έτσι όπως το λέω. Έχουν αποτύχει παντελώς και για να μην αναλάβουν το κόστος της αποτυχίας ονειρεύονται αφρικανικά κέντρα κρατών.
1: Εγώ καταλαβαίνω και κλείνουμε με αυτό και σας καλημερίζουμε ότι θα μάθουμε να δούμε έτσι όπως ζούμε τώρα και δεν βλέπω εύκολη αλλαγή. Τι να κάνουμε, θα δούμε. Λοιπόν, την καλημέρα μας, κυρία Τσερικώτη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Τσερικώτη.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Go!
6: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ένα λεπτάκι μετά τις 11.30.
1: Πού πήγατε, κύριε
0: Παπαδόπουλο? Εγώ δεν σηκώθηκα. Είδες. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Γιατί εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εντάξει. Επιστρέψαμε από κάπου.
0: Εσύ επέστρεψες. Εσύ σηκώνεσαι.
1: Διαβάσουμε κανένα
0: να
1: μήνυμα.
0: Λέω σκέτο, επέστρεψες.
1: Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
0: Να διαβάσουμε προφανώς τα μηνύματα.
1: Να χρωστάμε κάποια από αυτά όσο δεν προλάβουμε, ναι, σήμερα, αύριο, παιδιά.
0: Ναι, ευχαριστούμε και για τα μηνύματα που είναι πολλά και μας συγχωρείτε που δεν τα διαβάσαμε. Λοιπόν, ο Γιάννης, δεν έχουν όλες οι χώρες πόλεμο, δεν είναι μετανάστευση, είναι λαθρομετανάστευση. Και μια και μιλάμε για τον ξένιο Δία, ας πάρουν κάποιους από αυτούς στα πολλά σπίτια που έχουν οι αξιότιμοι πολιτικοί. Μιας και ας μη τους παίρνουν νίκη, αλλά λίστατε όλοι, λέει, πίσω από την ασφάλεια του σπιτιού και του φούρνου που έχουν απ' έξω. Καλημέρα, καλημέρα. Και σε σένα, φίλε Γιάννη, ο Σπύρος, αλλά όσοι είμαστε μαζόχες, τέλος. Ο μεγάλος Φακιανάκης είπε τη μεγάλη κουβέντα και τραγούδι, πρόβατα ξυπνάτε και δυστυχώς η σειρά μας ήρθε. Καλημέρα σας, λέει, καλή εκπομπή. Συνεχίζει από κάτω, εντωμεταξύ ταχώνει στην αντιπολίτευση και αυτός αρχίζει και διευρύνει το ποσό.
1: Δικά του
0: της
1: είναι.
0: ΔΕΘ. Ρε παιδιά, μας δουλεύει κυριολεκτικά για το Μητσοτάκη, λέει.
1: Είναι δικά του, είναι κυβέρνηση. Είναι δικά του λεφτά. Τα τσέπια του τα βγάζει και τα δίνει. Τόσα έχω, τόσα δίνω. Μετά έχω κι άλλα.
0: Και συνεχίζει ο Σπύρος μετά, έτσι κανένας, γιατί τα μεγάλα κεφάλια είναι όλα μέσα. Ο Λευτέρης, γεια σου Λευτέρη, την καλημέρα μας. Ο Θάνης, καλημέρα, λέει, ο Θάνος, στην όμορφη παρέα. Θέλει να πάει και στο Ψαρονέφριο. Πάμφωτο, καλημέρες σε κυρίους και κυρίες. Στα μαγαζιά αυτά, μήπως.
1: Περίμενε. Κυρίες και κύριοι, ναι, κύριε Πάμφωτο.
0: Ναι, αλλά το γράφει κυρίους. Κανονικά είναι ladies first.
1: Καλημέρα. Σε παρακαλώ.
0: Όταν, λέω εγώ, όταν ξεκινάει η κομπή, λέω καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Και εγώ λέω καλημέρα, κύριε Μπουρνάρα.
0: Αυτό.
1: Κακό σου βάζω χέρι. Λέω καλημέρα πάνω πρώτα, γιατί το έχω υποσχεθεί. Και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω.
0: Στα μαγαζιά αυτά, μήπως να πάει καμία αρχή του κυρίου Πιτσιλή για έλεγχο που έχουμε βαρεθεί να τη βλέπουμε μόνο στην εστίαση. Ευχαριστώ. Αναφέρεται στα μαγαζιά τις λεγόμενες κλινικές, σε αυτά που έλεγε εσύ στο Κολωνάκι. Και αυτό το άκουσα χθες, το ανέφερε ο κύριος Βελόπουλος, ότι μήπως θα έπρεπε να γίνει και σχετικός έλεγχος, γιατί πέφτουν, λέει, χιλιάρικα για μία εξέταση για κάτι που θα κάνουν και δεν νομίζω, λέει, να υπάρχουν αποδείξεις.
1: Πιάσαμε ένα μαγαζί, κύριε Πουρναρά. Ένα μαγαζί το οποίο διαφήμιζε τη δουλειά που κάνει. Τη διαφήμιζε. Το πιάσαμε επειδή δυστυχώς και τελικά πάνω στην ατυχία του ανθρώπου γίναμε τυχεροί εμείς. Που βγήκε στον αέρα. Αλλιώς σιγά μην έβγαινε στον αέρα, αν ήταν η κυρία Μαρία από τα Πετράλωνα. Και μην μου πείτε τίποτα από τα Πετράλωνα, καταγωγή μου από εκεί. Λοιπόν, απ' την άλλη, υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις, καταρχάς και γύρω-γύρω, κύριε Αντιπρόεδρε. Γύρω που κάνουν ακριβώς, διαφημίζουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Κλινικές, διαμερίσματα. Με την ίδια δουλειά, ακριβώς τα ίδια. Έλεγχος έγινε σε αυτά. Έλεγχος θα γίνει σε αυτά. Και μετά η επένδυση που πηγαίναμε για μεγαλύτερο, θα την σταματήσουμε τώρα για λίγο ή θα την συνεχίσουμε αργότερα, γιατί το ξεχνάμε. Τη μεγάλη κλινική.
0: Την καλημέρα μας και στον Γιάννη, ο οποίος έχει φαγωθεί το Σάββατο να πάμε στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.
1: Εννοείται και θα πάμε.
0: Με γουρνοπούλα, λέει, μπύρες και αγάπη και ήθη έθιμα μουσική για όλα τα γούστα. Αν δεν πάμε, νομίζω ότι θα ακυρωθεί το γλέντι, έτσι, με τόσες προσκλήσεις μας έχει στείλει ο Γιάννης.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω. Εγώ ρώτησα τι ώρα ξεπιθέτει, είναι την πρώτη γουρνοπούλα. Να περάσω, να δοκιμάσω γευσυγνωσία. Για γευσυγνωσία θα πάω.
0: Ναι.
1: Για να
0: άμα δεν σ' αρέσει, τα φύγεις, δηλαδή.
1: Για να συγκρίνω με την
0: Καλαμάτα.
1: Με την γουρνοπούλα, φέρνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά που πάει Καλαμάτα, παιδιά, ο Πάνος, έχετε μια γουρνοπούλα στο χέρι. Έχω βαρεθεί τη γουρνοπούλα την Καλαματιανή.

Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον έχει και η είδηση την οποία μάθαμε χθες κατά την ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία έκανε μία πρόταση, προσπάθησε να δώσει μία πρόταση για νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά, που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν. Αυτό πάντως προκάλεσε την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, αν δηλαδή ο Καναδάς γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Λοιπόν, είδατε, πηγαίνοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα πάμε μόνο με προτάσεις. Θα πάμε μόνο έτσι με ωραία πράγματα. Διότι είχε δώσει η παραγωγή ωραία πράγματα στον κύριο Πουρναρά να βάλει έτσι την ωραία συζήτηση που είχε η Βουλή για το Σύνταγμα μεταξύ των δύο Πασόκων.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, μεταξύ ενός Πασόκου και ενός πρώην Πασόκου.
1: Ναι.
0: Πού κάνω λάθος, κάνω λάθος πουνά.
1: Όχι, του κυρίου Δοδονή και του κύριου Φλωρίδη.
0: Ο ένας είπε...
1: Τους λέω κυρίως εγώ και τους δύο, δεν λέω και το Φλωρίδη.
0: Πώς σημαίνει καμιά μήνυση.
1: Γιατί στο κύριο τι, δεν λέω Φλωρίδη.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν, εντάξει, να ακούγεται και αυτό στη Βουλή, δεν μ' άρεσε όπως τα άκουσα.
0: Κύριε Υπουργέ, κανονικά.
1: Εντάξει, όσο επίθεση να κάνει, εμένα δεν με νοιάζει η επίθεση που θα κάνει ο καθένας, αλλά το Φλωρίδι δεν μ' αρέσει τώρα.
0: Η ερώτησή μου ήταν όταν ο ένας είπε στον άλλον: κοίταξε που κατάντησε στον κόμμα σου και κοίταξε που κατάντησε στον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Εγώ ξεκινάω και λέω: αυτοί οι δύο Πασόκοι. Γιατί Πασόκοι ήταν. Όταν άρχισε να πέφτει το Πασόκ, ο κύριος Φλωρίδης ήταν εκεί. Είναι σημαντική ερώτηση. Έφυγε πριν πέσει το Πασόκ, δηλαδή ο κύριος Φλωρίδης έφυγε με το Πασόκ κυβέρνηση. Είναι μια ερώτηση, δεν είναι μια
1: ποτέ,
0: ερώτηση.
1: Ποτέ φύγει ο Φλωρίδη.
0: Πάντως με το Πασόκ κυβέρνηση δεν έφυγε.
1: Και ο Δοδονή πότε πήγε στο Πασόκ.
0: Καλά, είναι νέο, δεν ξέρω.
1: Αυτό πότε. Λέω. Είναι πολύ πρόσφατο ο Δοδονή.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι ο κύριο Φλωρίδη που λέει: κοίτα, κατάντησε το κόμμα σου. Έφυγε με το Πασόκ κυβέρνηση. Δηλαδή κυβερνούσε το Πασόκ και ο κύριο Φλωρίδη είπε: διαφωνώ, έχω άλλε απόψει και φεύγω και πάω στη Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε πού κατάντησε το κόμμα. Και από ποιον και από ποιου. Και μην μου πειράζετε το Φλωρίδη, θα γίνει κακό χαμό εδώ μέσα. Έτσι τόσο καιρό το ζητάω. Πάμε λοιπόν στις προτάσεις που θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή, γιατί όταν έρχεται η Πέμπτη, δίπλα είναι η Παρασκευή και μετά το Σουκού. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρνάρα?
1: Συνήθως έτσι πάει, ναι.
0: Οπότε αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα περάσει το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει εβδομάδα που να έρθει κάπως διαφορετικά να έρθουν
0: όλες έτσι.
1: Πάντα συνήθως είναι Πέμπτη, μετά Παρασκευή και μετά Σουκού.
0: Ωραία.
1: Έτσι πάει, ναι.
0: Άρα λοιπόν από την Πέμπτη αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το Σουκού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρώτη πρόταση είναι μια επίσκεψη στα Μέγαρα. Δίπλα είναι, μπορεί να πας και χωρίς διόδια, αλλά ο δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης, θα μας πει γιατί. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
0: Και τι κάνετε εκεί, τι ετοιμάζετε αυτό το τριήμερο?
2: Κοιτάξτε, για 17η χρονιά διοργανώνει τη Μεγάρων Γη, ένα αγροφεστιβάλ που σκοπό έχει να αναδείξει τα τοπικά προϊόντα, το φιστίκι, το κελιφωτό, το ελαιόλαδο, το κρασί, το μέλι, τα αυγά. Προϊόντα λοιπόν που παράγει η Μεγαρική Γη, μέσα από δράσεις, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα έχουμε την Παρασκευή της Κιαδαρέσες, το Σάββατο το Σταρόβα, την Κυριακή της Σουρλουλού Μπαν. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε έτσι μια εορταστική ατμόσφαιρα και μέσα από αυτό το αγροφεστιβάλ να τονώσουμε την αγροτική παραγωγή, τον πρωτογενή και η Αττική παράγει προϊόντα ποιοτικά και νόστιμα.
0: Κύριε Δήμαρχε, επειδή δεν το ξέρουν πολύ, το φιστίκι που είπατε είναι σαν το Αιγίνης. Το Σάββατο το μεσημέρι που θα είμαι εκεί για να είμαι και το βράδυ, θέλω να έχετε προμηθευτεί για να μου δώσετε, έτσι. Γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει. Τι φιστίκι είναι αυτό, καταρχάς?
1: Αυτά λες. Παρεξηγήθηκε ο κύριος Δήμαρχος και έπεσε η γραμμή. Παρεξηγήθηκε, γιατί σου λέει το δικό μας είναι πιο καλό από το Αιγίνης τώρα. Τι Αιγίνης?
0: Ναι,
1: το
0: δικό μας είναι πιο καλό. Να μας πει τι, είναι, τι ακριβώς είναι.
1: Άμα τον βρούμε, γιατί αν παρεξηγήθηκε θα το σηκώσει τώρα.
0: Θα το σηκώσει.

0: Να υπενθυμίσω ότι και σήμερα τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in-house. Λοιπόν, μπείτε μέσα να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο απ' όλα, τιμές. Οπότε μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας και αφού αλλάξετε το σπίτι σας, θα γλιτώσετε και από τη μουρμούρα της. Ο Δήμαρχος είναι πάλι στη γραμμή. Ναι. Δεν παρεξηγήθηκε. Κύριε Δήμαρχε, τι φιστίκι είναι αυτό, γιατί ο κόσμος τα μέγαρα τα ξέρει για αυγά.
1: Όχι, έχουμε το σκελιφωτό μεγάρον, το οποίο σας λέω είναι πεντανόστιμο. Θεωρούμε ότι είναι πιο νόστιμο από τις Έγινες. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσετε. Σας λέω, θα σας έχω προϊόν και για εσάς και για όλους τους συνεργάτες για να το επιβεβαιώσετε.
0: Σάββατο μεσημέρι θα είμαι κάτω, Δήμαρχε, το δηλώνω απειλητικά. Δηλαδή απειλώ τώρα. Σάββατο μεσημέρι θα είμαι εκεί, γιατί έτσι κι αλλιώς θα ήμουν. Γιατί θα έχω δουλειά και θα έρθω και το βράδυ στην εκδήλωση.
1: Και εσάς και τους συνεργάτες σας. Και μάλιστα. Ένα ακόμα καλό νέο για το Δήμο Μεγαραίων. Ξεκινάει αύριο το πρωί το αστικό, αστική συγκοινωνία, σύνδεση του μετρό της Αγίας Μαρίνας με τη Νέα Πέραμο και με τα Μέγαρα. Άρα με 1.20 μπορεί όποιος θέλει να πάρει το λεωφορείο από το μετρό της Αγίας Μαρίνας.
0: Αλλάζει και να έρθει και το έξω ρούτης...
1: ακριβώς από την πόρτα του Άλτους Θεόγνωτος που γίνεται το Αγροφεστιβάλ.
0: Αλλάζει και το ρούτ της περιοχής. Δηλαδή κάποιος που θέλει να δουλέψει εκεί και μένει εδώ, ή κάποιος που μένει εκεί και θέλει να δουλέψει εδώ. Δηλαδή ήταν διαφορετικό. Είναι μεγάλη διαφορά για όλη την ανατολική πλευρά που έγινε αυτό.
1: Και για την Ανατολική και για τη Δυτική, γιατί γίνανε 4 νέες γραμμές, 2 δυτικά Μέγαρα, Μάνδρα, Ιδηλία και 2 ανατολικά, νομίζω μία γραμμή πάει στο Λαύριο και η άλλη πάει στον Οροπό, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά για μας, σας λέω, οι φοιτητές που πηγαίνουν καθημερινά στις σχολές, οι εργαζόμενοι που πηγαίνουν καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας, δάσκαλοι και καθηγητές που δυσκολεύονται να έρθουν στα σχολεία μας και όλοι τέλος πάντων όσοι θέλουν να επισκεφτούν το Δήμο, θα εξυπηρετούνται πολύ πιο οικονομικά, πολύ πιο εύκολα. Αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της περιοχής.
0: Λοιπόν, και να πούμε πάλι, Παρασκευή, τι έχουμε σε εκδήλωση?
1: Σκιαδαρέστες.
0: Σάββατο. Και ώρα να μας λέτε, ώρα.
1: Η Μεγάρον Γη ανοίγει από τις 6, mm-hmm. Η εκδήλωση, η συναυλία αρχίζει στις 9. Σάββατο λοιπόν έχουμε το Σταρόβα.
0: Και Κυριακή.
1: Και Κυριακή σε Ρουλουλού Μπάντ. Νεανικά σχήματα. Ευχάριστα, ο καιρός νομίζω θα μας βοηθήσει, οπότε θα συνδυάσουμε το τερπνόν με το τεοφελήμου.
0: Και βόλτα σε αυτό τον όμορφο ολοφίσκο, εκεί τα λογάκια, τα πόνι υπάρχουν να τα δουν και τα παιδιά.
1: Βεβαίως, μία από τις δράσεις είναι αυτή η βόλτα με τα πόνι που έφυγε εδώ πέρα ένας συμπολίτης και είναι και αυτό κάτι που δίνει το χρώμα στη Μεγάρον Γη. Ένα ακόμα έτσι, χαρακτηριστικό.
0: Κύριε Δήμαρχε, καλά να περάσουμε, λέω, γιατί όπως κατέθεσα θα είμαι και εγώ αύριο, το Σάββατο εκεί, οπότε θα δω και εγώ τα δρόμενα και θα τα καταγράψουμε και αμέσως μετά το τι έγινε και την προσέλευση του κόσμου. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, την καλημέρα την Εμμανουέλα, την καλημέρα στη Γιάννα.
1: Ο Μανώλης που είναι σήμερα, έχει
0: χαθεί ο Μανώλης.
1: Μανώλη, στείλε κανένα μήνυμα, γιατί σήμερα δεν έστειλε.
0: Μήπως
1: παρεξηγήθηκε.
0: Όχι, δεν πρέπει. Μήπως είπε, τώρα με πάνε εκεί πέρα και αρχίζω να.
1: Πού?
0: Εδώ, με φέρνουν με το ζόρι, με πάρουν εκεί.
1: Εντάξει, μπορεί να στείλει μήνυμα, δεν.
0: Ναι, σου λέει.
1: Μα από μόνο του προτάθηκε να έρθει η στούντιο.
0: Όχι, και εμείς είπαμε ναι. Δική μου ήταν η πρόταση.
1: Εσύ του πες να έρθει.
0: Εγώ του είπα ναι.
1: Α, νόμιζα πως ήταν αυτοπρόταση.
0: Όχι, όχι. Δεν αυτοπροσκλήθηκε. Ήταν δική μου η πρόταση, έλα στούντιο εδώ να τα λέμε.
1: Μάλιστα. Μανώλη, στείλε μια καλημέρα τουλάχιστον. Τουλάχιστον η καλημέρα θα διαβάζετε, έτσι. Τα υπόλοιπα μπορεί να μην διαβάζονται, αλλά αυτό διαβάζεται.
0: Όχι, τελευταία τα πάει καλά.
1: Τελευταία πάει καλά, ναι, έχει συμμορφωθεί. Έχει κάνει rebranding ο Μανώλης.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά το rebranding που γίνεται και τα λοιπά, με όλες τις επιτυχίες που βλέπουμε, πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση των αρίστων, φιλελευθέρων αρίστων ψηφιακού κράτους πληροφορεί. Τώρα θα τσαντιστεί ο Μαρινάκης, θα τσαντιστεί ο Βορύδης και μερικοί ακόμα ότι φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Έτσι το λέει. Από σήμερα μέχρι την Τρίτη. Όσοι δεν προλάβανε.
1: Ναι, γίνονται οι αιτήσεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα. Κυβέρνηση αρίστων, ψηφιακού κτλ. Φιλελεύθερη, σωστά.
1: Σωστά.
0: Γιατί το βαφτίζει μόνη της φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και δεν βρίσκει μια άλλη λέξη.
1: Πώς να το πει, δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ.
1: Η λέξη είναι το πρόβλημα.
0: Το επίδομα, η πλέξη. Ναι. Επίδομα, αυτό ενόχλησε το Μαρινάκη και το Βορύδη.
1: Μάλιστα.
0: Και λίγο το Γεωργιάδη. Η λέξη, το επίδομα. Επιδοματική πολιτική. Αυτό.
1: Το θέμα είναι αν θα δούμε κάτι σχετικό και για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο στις 15.
0: Επίδομα γι' αυτό.
1: Ναι, για το πετρέλαιο θέρμανσης, για την τιμή του, καθώς σε περίπου ένα μήνα, σε λίγο λιγότερο, στις 15 Οκτωβρίου, ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και οι εκτιμήσεις για την τιμή φαίνεται ότι θα είναι αρκετά υψηλή.
0: Ξέρεις γιατί θα αναχωγέμαι.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι για τους ανθρώπους που ξεκινάμε από τη Βόρεια Ελλάδα που έχει αρχίσει ήδη το κρύο και έχουν αρχίσει και ήδη και ανάβουν σόμπες, τζάκια, ξύλα και παίρνουν πετρέλαιο. Δεν στεναχωριέμαι για αυτούς. Στεναχωριέμαι για το δύσκολο χειμώνα που θα έχουν στο μαξί μου.
1: Τι δύσκολο να έχουν. Έχουν καλοριφέρα εκεί.
0: Ναι, αλλά έχουν και τιμές πετρελαίου και θα πρέπει να πηγαίνουν στις περιφέρειές τους και να λένε τι.
1: Ότι φταίνε οι διεθνείς εξελίξεις για την αύξηση των τιμών. Τι θα λένε.
0: Και θα τους πιστεύει ποιο.
1: Δεν έχει σημασία, θα το
0: και
1: λένε.
0: Ξέρεις, αν...
1: Μα το ζητούμενο δεν είναι. Το ζητούμενο της πολιτικής καριέρας δεν είναι το τι θα. Το αν αυτό που θα πεις είναι 100% αληθές ή όχι. Είναι το να το κάνεις πιστευτό.
0: Ναι.
1: Εκεί κρύβεται η μαγεία.
0: Και είπε ο Κωνσταντάρας, να σπάσει ο διάλογος το πόδι και ξανάρθουν εκλογές.
1: Ναι.
0: Η περιφέρεια θα σε γράψει την η περιφέρεια θα σε γράψει την περιφέρειά της.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την πρόταση για τα Μέγαρα, για να πάτε αυτό το τριήμερο, για αυτό που γίνεται ήδη 17-17ο χρόνο, να τα κατοστήσουν οι άνθρωποι και να περνάνε καλά. Έχω ξαναπάει, πραγματικά είναι υπέροχα και στο κομμάτι του Λοφίσκο και για τα παιδιά και για τους μεγάλους και με τις συναυλίες και με όλα όσα γίνονται. Και θα δείτε και τα τοπικά προϊόντα, δεν είναι μόνο αυγά τα Μέγαρα. Μόλις μάθατε, όσοι δεν ξέρατε, ένας από αυτούς εγώ, πολύ καλά το φιστίκι. Πάμε στην επόμενη πρόταση. Η επόμενη πρόταση που σας την είχα υποσχεθεί και αύριο θα κληρωθούν και προσκλήσεις. Και είχα πει ότι την προηγούμενη εβδομάδα με έλεγε για ούφο ο Πρωθυπουργός με τον Γάλλο. Πρωθυπουργός, σωστά.
1: Δεν μιλάει για ούφο, εντάξει. Ήταν για το διάστημα ήταν.
0: Ναι. Ο Τσίπρας μας είπε για διαπλανητικές ελέγχους. Πώς το είπε, διαπλανητικές. Πάλι για ούφο.
1: Τι διαπλανητικούς ελέγχους.
0: Δεν είπε. Διαπλανητικά ήταν όλα αυτά που ναι. Μας έλεγαν. Με τις γκάφες που κάνανε οι νέοι που θα έρθουν τώρα οι παλιοί, θα έρθουν καινούργοι νέοι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, εγώ λέω θα έρθουν οι παλιοί και ο Πρωταράς λέει θα έρθουν καινούργοι νέοι. Με καινούργοι νέοι, να μου πεις.
1: Θα έρθουν να σου πω ότι. Τι λέει το παρασκήνιο τώρα.
0: Και εγώ ξέρω τι λέει το παρασκήνιο, άντε να μου πεις εσύ που είσαι καλύτερος σε αυτά. Τα παρασκηνιακά.
1: Λοιπόν. Υπήρξε ο δρόμος του Τσίπρα που έλεγε ότι τι, η άποψή του που έλεγε τι θα είναι στα ψηφοδέλτια κάποιοι παλιοί, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Αλλά επειδή τώρα είναι καινούριο κόμμα και θέλω να κάνω νέα αρχή, δεν θέλω να βγουν αυτοί μπροστά γιατί.
0: Ακόμα.
1: Ναι, ακόμα. Δεν θέλω να βγουν μπροστά.
0: Βγήκαν οι
1: γκάφες
0: μπροστά.
1: Οπότε έχουμε άλλα πρόσωπα του οποίου θα βγάλουν μπροστά.
0: Βγήκαν οι γκάφες μπροστά όμως.
1: Βγήκαν λοιπόν κάποιες δύο-τρεις απόψεις που ήταν γκάφες. Κάνουν κακό λίγο πολύ, δεν ξέρω πόσο κάνουν στο κόμμα, θα δείξει. Το επόμενο βήμα, δηλαδή, ποιο ήταν το επόμενο πλάνο, ότι σε αυτούς πρέπει να τους τραβήξεις πίσω και να ξαναφέρεις πάλι τους παλιούς που είναι πιο έμπειροι και δεν θα πέσουν διάφορα.
0: Τέλος
1: θα έρθουν αυτοί όμως. Αλλά

0: Ιώνα Πανίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιώνα, είμαστε και συνάδελφοι, έχουμε δουλέψει μαζί. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Εγώ έχω μια πρόταση λοιπόν. Αν με θέλει το μαξί μου ή ο Τσίπρας, εγώ είμαι διαθέσιμος εδώ, ξέρεις, γιατί θα έχω το αφήγημα στις εκλογές να παρουσιάσω τα πάντα, όλη την αλήθεια για τα UFO και τους εξωγήινους.
0: Ναι, αλλά δεν είσαι υπνοτιστής, οπότε δεν θα είσαι τέλειος.
2: Δεν πειράζει.
0: Μπορεί να συνδυάσεις και κάτι από αυτό. Μέχρι να βρεις ένα συνεργάτη κάτι.
2: Μέχρι τις εκλογές έχω γίνει και υπνοτιστής.
0: Μέχρι τις εκλογές θα έχεις γίνει και υπνοτιστής.
2: Τι να κάνω, θα κάνω διαχείρισμα μαθήματα, τίποτα να είναι καλά η Χονολουλού. Μας κάνει διαχείρισμα μαθήματα.
0: Χαβάει, Χαβάει.
2: Ας απογειωθούμε λοιπόν τώρα λοιπόν εδώ στην πραγματικότητα.
0: Και ας είμαστε έτοιμοι να απογειωθούμε, αλλά να απογειωθούμε διαβάζοντας, μελετώντας και έχοντας συγκεκριμένες απόψεις. Τι απόψεις λοιπόν, περίπου και πότε πού.
2: Εμείς έχουμε λοιπόν μια πρόταση να περάσουν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, Κυριακή δηλαδή, εάν κάποιος θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να κάνει το χόμπι του μαζί με εμάς. Εμείς έχουμε ως χόμπι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια πλάθος ας πούμε, και 40 μπορώ να σου πω, να ασχολούμαστε με τα θέματα ας πούμε της εξωγήινης δοθειότητας στη Γη. Αυτά που φωνάζαμε εμείς λοιπόν αυτά τα 30-40 χρόνια που έχουν περάσει είναι αυτά τα οποία σήμερα αποκαλύπτει το Πεντάγωνο, η κυβέρνηση του Τραμπ, και πλέον επίσημα, παρόλο που τα έχουν βαφτίσει αυτά τα UIP πλέον και όχι UFO, η επίσημη ιστοσελίδες του FBI.gov έχει με το slash UFO όλα τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία, και αντίστοιχα και το Defender, το Ministry of Defense ας πούμε της DOD όπως λέγεται πλέον της Αμερικής, το Υπουργείο Πολέμου ας πούμε, το έχει με το ονομάσει έτσι ο Τραμπ, έχει πάλι slash UFO που πάλι βλέπεις τα αντίστοιχα αποχαρακτηρισμένα αρχεία. Εμείς έχουμε περιπτώσεις εδώ στην Ελλάδα που έχει υπάρξει πτώση υπταμένου δίσκου, έχει γίνει ανάκτηση από την αεροπορία, από τις τοπικές αρχές λοιπόν, έχουν κρατηθεί αυτά, είναι το ελληνικό Roswell το λεγόμενο, έχουν κρατηθεί μυστικά τόσα χρόνια, και μέσα στο συνέδριο αυτό και αυτό θα αναφερθούν και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την αποκάλυψη της αλήθειας.
0: Και
2: το συνέδριο λοιπόν αυτό.
0: Πότε είναι αυτό το συνέδριο και πού είναι?
2: Έχουμε 12 ομιλητές, εξαιρετικούς, καθηγητές πανεπιστημίων. Είναι οι 3-4 από τους ομιλητές. Οι υπόλοιποι είναι συγγραφείς, ερευνητές και δημοσιογράφοι. Θα παρουσιάσουν καθένας κάποια πράγματα από τις ερευνές τους. Και είναι μεγάλα ονόματα πάντως, να ξέρετε, και οι καθηγητές. Ο κ. Παπαμαρινόπουλος, ο κ. Χατζόπουλος, ο κ. Φλωρίδης από την Κύπρο, από το αντίστοιχο Πολυτεχνείο της Κύπρου.
0: Να μας το εξηγείτε αυτό, μην έρθει κανένας κ. Φλωρίδης και ψυχνόμαστε, άλλες.
2: Ναι.
0: Να κάνουν το διαχωρισμό.
2: Έχουμε λοιπόν πολύ κόσμο αξιολογότατο και συγγραφείς, και θα κάνουμε μετά και στο τέλος και μια στρογγυλή τράπεζα. Θα υπάρχει διάδραση, δηλαδή κάποιος θα μπορεί να κάνει τις ερωτήσεις, να του λύσουμε τις απορίες. Ξεκινάει το συνέδριο, η ώρα προσέλευσης είναι 9 ώρα το πρωί. Κάπου στις 9.30 φαντάζομαι θα ξεκινήσουμε και θα το τραβήξουμε όσο πάει. Δηλαδή μπορεί να τελειώσουμε και 4 και 5 και 6 ώρα αναλόγως στην συμμετοχή. Και
0: το πού, κύριε Πανίδη, κύριε Ιώνα, δεν μας έχετε πει.
2: Ορίστε.
0: Το πού
2: είναι στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν, είναι στο σινεμά στούντιο, Art Cinema Studio, στην Σπυροπούλου 33, είναι κάτω από την πλατεία Αμερικής. Εμείς με χαρά θα δώσουμε και σε ακροατές σας αύριο που θα κληρώσετε κάποιες προσκλήσεις, και αν κάποιος επιθυμεί, υπάρχει βέβαια τιμή εισιτήριου για να καλύψουμε όσο μπορούμε τα έξοδα της αίθουσας, γιατί την έχουμε δεσμεύσει όλη την ημέρα από τις προβολές της κτλ. Η είσοδος κοστίζει 10 ευρώ και είναι για όσο θέλει κάποιος να κάτσει, δεν υπάρχει περιορισμός, δηλαδή μπορεί να φύγει, να ξανάρθει πιο μετά.
0: Λοιπόν, Art Studio που είναι στην Σταυροπούλου στην πλατεία Αμερικής, ξεκινάει στις 9 και κάτι, κρατάει όσο να είναι, 10 ευρώ το εισιτήριο, και εμείς προσκλήσεις αύριο για όποιους κερδίσει.
2: Εισιτήρια μπορεί κάποιος να κλείσει ηλεκτρονικά, που εγώ θα το προτιμούσα να το κάνουν για να εξασφαλίσουν θέση, μέσα από το more.com με τη λέξη φαινόμενα, γιατί ο τίτλος του συνεδρίου είναι φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας.
1: Μάλιστα. Υψηλής παραδοξότητας. Αυτό μπορεί να το λέμε και με να το ονομάσουμε.
0: Αυτό μπορεί να το λες εσύ.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ πρέπει να το γράψω και να το μάθω απ' έξω να το λες. Εδώ την ΑΔΕ έμαθα πολύ αργά και τον ΟΠΚΕΠΕ πολύ αργά, ή να τα λέω.
2: Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία να έχετε, αλλά μην ξεχάσεις αυτό που μας έταξες για τους πολιτικούς μας.
2: Όχι, φυσικά, με το έχω υπόψη.
0: Αμέσως με,

0: το συνέδριο, πιάνει δουλειά για να έχουμε μέχρι τις εκλογές οργανώσει όλο αυτό που έταξες. Και ξέρεις, εμένα, άμα μου τάξει, είναι ένα μικρό παιδί.
1: Εμείς θα αποκαλύψουμε την αλήθεια.
0: Έτσι, λοιπόν, η Ιώνα, καλή επιτυχία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και την σημερινή εκπομπή.
0: Τώρα ο Πάρνος Πουρνεράς δεν θα επιστρέψει. Ναι. Φεύγει.
2: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης φεύγει.
0: Μαζί με την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, ναι, που θα είναι αύριο στις 10 με τα νεότερα και τα σπουδαιότερα.
2: Θεού θέλοντος 112 επιτρέποντος.
0: Είχαμε μπάλα χτες, οπότε κατσανιούς.
2: Ναι, μένετε εδώ. Ξεκινάνε τώρα τα αθλητικά. Sports News. Με κατσανιούς.
0: Με κατσανιούς.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Να είστε καλά, υπομονή στους δρόμους και τα λέμε αύριο.
2: Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Τραγωδία στην παραλιακή, κατέληξαν τελικά οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στις δύο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Το αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε τσιμεντένια μάντρα. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της αγγελικής έρευνας που διετάχθη, αναμένεται να βρεθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έξτρα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση που είχε χθες βράδυ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας. Έχουμε κρατήσει εφεδρείες και αυτό ήταν η απάντηση στο δώστα όλα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ούτε ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Έτσι, τα κόμματα δίνουν ραντεβού στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές. Κανονικά θα προχωρήσει σήμερα η διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου παρά το αίτημά τους για αναβολή. Μία νέα μορφή σχέσης με τον Καναδά που θα μπορούσε να τον καταστήσει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ο Καναδάς γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Στον καιρό, βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας για σήμερα. Οι βροχές θα επιμείνουν σε Κρήτη αλλά και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο, μικρή αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατάτσος.

0: όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.

Καλησπέρα μου σε όλες και όλους. Σε όλο το κρατήριο του Interviten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 12 έως και τη 1 το μεσημέρι, η εκπομπή που κάνει την αρχή του αθλητικού προγράμματος του σταθμού. Ως γνωστόν, σε αυτήν την εκπομπή παρουσιάζουμε το μενού της ημέρας από τα αθλητικά γεγονότα και εννοείται πως κάνουμε και μία ανασκόπηση στο τι έγινε την προηγουμένη μέρα, και μπορώ να πω ότι την προηγούμενη μέρα έχουν γίνει διάφορα πράγματα, αλλά και σήμερα έχουμε πολλά πολλά ενδιαφέροντα. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει και να στείλει το δικό του μήνυμα στην εκπομπή μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψε στη Μήτρη Πάσης Μαθήσεως. 6939-943-943, το Viber του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Όπως έχει στείλει η Αποστολή από Θεσσαλονίκη, περήφανη Γαβρίνα, γράφει: μέχρι τέλος θέλω να πω στους αντιπάλους των άλλων ομάδων να ψάξουν φωγιά να κρυφτούν. Είμαστε η ομαδάρα με τα περισσότερα από τα αθλήματα, κύπελα, Super Cup, και έχουμε αυτά που δεν έχουν, ούτε θα τα έχουν οι άλλες ομάδες. Το φωνάζω. 2 ευρωπαϊκά, εσείς έχετε κύπελο Ευρώπης. Λουμίδη, περαστικά σας στέλνει η Αποστολή. Εντάξει, τώρα okay, όντως δεν το αμφισβητεί κανείς ότι ο Ολυμπιακός έχει τους περισσότερους τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα, Super Cup, αλλά κάθε χρονιά είναι και διαφορετική, κάθε χρονιά είναι και διαφορετική, οπότε υπομονή να κρατάμε όλη μικρό καλάθι για όλα, γιατί η σεζόν είναι γεμάτη και πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό που ήταν και χθες το πρώτο θέμα της ημέρας, καθώς επικράτησε 2-1 της Γιαγκελόνια με ανατροπή, με μια μεγάλη ανατροπή εναντίον της πολωνικής ομάδας στο Γιώργος Καρισκάκης, και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στη League Phase του Europa League. Να πούμε ότι οι Πολωνοί προηγήθηκαν με τον Σμιτ στο 20, ενώ ο Αρμάντο Γκονζάλες στο 43ο λεπτό ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό, ισοφάρισε, έκανε το 1-1, έχανε μετά τη μία ευκαιρία μετά την άλλη ο Ολυμπιακός, αλλά στο 88 ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν πολύ πολύ κοντά στη Λιόν στην αρχή της σεζόν, ήταν πάρα πολύ κοντά στην Λιόν, και όπως είχε μεταφέρει και ο Κώστας Σαμαθράκης στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3, σε περίπτωση που σε περίπτωση που η Ολυμπίκ Λιόν προκρινόταν στο Champions League αντί της Φενέρμπαχτσε, θα αποκτούσε τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ωστόσο δεν τον απέκτησε, και μέχρι τον τραυματισμό του Άγιου Μπελκάμπη δεν υπολογιζόταν ο Ουκρανός επιθετικός. Παρ' όλα αυτά, εχθές μπορούμε να πούμε ότι είναι μια, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω δικαίωση ή εξηλαίωση. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ μπήκε ως αλλαγή και δικαίωσε τον προπονητή του, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Γιατί τον δικαίωσε? Γιατί στο 88ο λεπτό, με μια πολύ καλή κεφαγιά στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή, έπειτα από πολύ όμορφη σέντρα του Φρόιλερ από τα δεξιά, ο Ουκρανός επιθετικός έκανε το 2-1, ολοκλήρωσε την ανατροπή για τον Ολυμπιακό στο 88, ένα γκολ το οποίο το πανηγύρισε έξαλλα ο Ουκρανός επιθετικός, και μπορώ να πω ότι έχει και χίλιους λόγους να το κάνει αυτό το πράγμα, χίλιους λόγους έχει να το κάνει αυτό το πράγμα. Και αυτό το γκολ όντως μπορεί να το πει κάποιος εξηλαίωση. Δικαίωσε πάρα πολύ τον προπονητή του. Τον δικαίωσε απίστευτα. Και ας μην τον ξεκίνησε βασικό. Τον έβαλε στη θέση του Γκονζάλες,
και έκανε το 2-1 ως αλλαγή. Και μάλιστα έχουμε κρατήσει και ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του για να διαβάσουμε. Συνέβησαν πολλά, αλλά είμαι εδώ. Είμαι χαρούμενος για την πρώτη νίκη του Ιμανόλη. Είναι ένα κομμάτι από τις δηλώσεις που έκανε ο Ρωμαν Γιάρεμτσουκ μετά το τέλος της αναμέτρησης και αυτής της μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού, όπου έδωσε 400 βαθμούς στην Ελλάδα. Και πάμε να δούμε λίγο... Έχει κανονικό πρόγραμμα, Καστέλιο, έχει κανονικό πρόγραμμα ο σταθμός, για να λύσω στην απορία την οποία με ρώτησες. Δεν υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων, πήρε η Ελλάδα 400 βαθμούς, πολύτιμους στην μάχη της 10ης θέσης στην συνολική κατάταξη της, στη γενική κατάταξη της UEFA, όπου μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον για σήμερα η ομάδα η οποία βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας είναι η χώρα, βασικά όχι η ομάδα, η χώρα η οποία βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, του UEFA Ranking, είναι η Τσεχία, εκμεταλλευόμενη τις ήττες της πολωνικής ομάδας της Γιαγκελόνια, καθώς θυμίζουμε ότι παίζει σήμερα και η Λεχ Πόζναν, και να πούμε ότι επικράτησε κιόλας και η Σπάρτα Πράγας στην Αρμενία 4-1 της Αραράτ. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι η μάχη για την 10η θέση αρχίζει να φουντώνει, η Ελλάδα πλησιάζει και γίνονται πολλές ανατροπές στην μάχη για την 10η θέση. Πάμε να δούμε λίγο όμως και τι είχε δηλώσει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος στο δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο των Ερυθρόλευκων κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη. Είχα πολύ καιρό να νιώσω τα σημερινά συναισθήματα. Το να νικάς μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο είναι απερίγραπτο. Ένα κομμάτι των δηλώσεών του. Αλλά εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη, πήρε τους 3 βαθμούς και τους 400 βαθμούς για την κατάταξη της UEFA. Παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από το αν επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση, και προφανώς θα επικρατεί μια τέτοια ικανοποίηση έπειτα από μια τέτοια νίκη, στους Ερυθρόλευκους τώρα κάνουν στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, το οποίο θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο παιχνίδι πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης στον Πειραιά, βρέθηκε και ακούστηκε μάλλον ότι θα βρεθεί από χθες, ότι ακούστηκε ότι θα βρεθεί, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι βρέθηκε στην Αθήνα, είναι δηλαδή στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους, για να ενσωματωθεί ουσιαστικά στην προπόνηση των Πειραιωτών, στις προπονήσεις των Πειραιωτών, καθώς είχε ανακοινωθεί η μεταγραφή του. Βρίσκεται ο 28χρονος επιθετικός από το Τσάντ, Μάριους, με ένα επίθετο που μπορεί να πει κάποιος ότι είναι γλωσσοδέτης, αλλά ας τον πούμε Μάριους από το Τσάντ της Αφρικής, μια χώρα όπου άμα δείτε την σημαία της, θα δείτε ότι είναι ακριβώς η ίδια σημαία με την Ρουμανία, ακριβώς η ίδια σημαία, απλά κρύβεται μια ιστορία από πίσω από αυτή τη σημαία, καθώς το κίτρινο το έβαλαν οι ντόπιοι με το που ανεξαρτοποιήθηκαν από τους Γάλλους, το έβαλαν ως το σύμβολο της ανεξαρτησίας αυτό το κίτρινο χρώμα στο κέντρο. Καθώς άμα βγάζαμε το κίτρινο και τάγαμε το άσπρο, θα ήταν η σημαία της Γαλλίας. Αυτή είναι η ιστορία για το πώς βγήκε η σημαία του Τσάντ, της χώρας στην οποία από εκεί είναι ο νέος επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Μάριους.

Βέβαια, μπορεί να είχαμε χθες δράση στο Europa League. Έχουμε και σήμερα, όπου θα μείνουμε στο Europa League, καθώς αξίζει να αναφέρουμε την σημερινή αναμέτρηση του Όφη με την Hoffenheim, καθώς η ευρωπαϊκή σκηνή απόψε λάμπει στην Κρήτη. Λάμπει η ευρωπαϊκή σκηνή στην Κρήτη απόψε, στην πρωτεύουσα της Κρήτης, πολύ όμορφου νησιού, το Ηράκλειο, εκεί όπου Όφη υποδέχεται στο Παγκρίτιο στάδιο την Hoffenheim για την ιστορική πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League. Να πούμε για τους κριτικούς ότι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι βρίσκονται η Ισέκα και Σιέλη, με τον Κύπριο μέσο, τον Σιέλη δηλαδή, να έχει προβάδισμα και για την βασική εντεκάδα. Αυτός ο οποίος τέθηκε νοκάουτ, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος τέθηκε νοκάουτ και δεν θα αγωνιστεί είναι ο Νικολάου. Να πούμε λίγο και να σταθούμε λίγο και στις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Χρήστος Κόντις στην συνέντευξη τύπου, όπου ανέφερε: «Στόχος μας είναι να μαζέψουμε 9 με 11 βαθμούς στο τέλος της League Phase. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη». Είναι κάποια από τα λόγια του Έλληνα τεχνικού, του Έλληνα τεχνικού των Ηρακλειωτών στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Και πράγματι αυτή η ομάδα έχει κάνει θόρυβο στην Ελλάδα. Θέλει να το πάει ένα επίπεδο πιο πάνω. Θέλει να το κάνει και στην Ευρώπη. Βέβαια, δεν είναι μόνο και ο Χρήστος Κόντις ο οποίος μίλησε χθες στη συνέντευξη τύπου, καθώς εχθές εκπροσωπούσε τους ποδοσφαιριστές ο επιθετικός του Όφη, ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος αναφέρει: «Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Hoffenheim», ένα κομμάτι των δηλώσεών του, ενώ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αυτές είναι μοναδικές στιγμές για το νησί αλλά και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Να πούμε για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν, και εννοείται πως όλη η Κρήτη δεν νομίζω ότι δεν θα θέλει να παρακολουθήσει τον Όφη. Όλη η Κρήτη θα είναι στο γήπεδο, θα είναι στα σπίτια της, θα είναι μπροστά από τις τηλεοράσεις για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, ο οποίος ξεκινάει στις 8 παρά τέταρτο. Όποιος θέλει να τον ακούσει τώρα, ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports βρίσκεται και εκεί, βρίσκεται και στην Κρήτη. Θα σας μεταφέρει pre-game, post-game, ρεπορτάζ, αναλύσεις, τα πάντα όλα από το Παγκρίτιο στάδιο και τον αγώνα Hoffenheim στις 8 παρατέταρτο, σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Ο Μανώλης Δασκαλάκης, ο ανταποκριτής μας στο Ηράκλειο Κρήτης, θα βρίσκεται εκεί για να μεταφέρει όλες τις εξελίξεις ένα από τα πιο ιστορικά παιχνίδια. Δεν μπορώ να πω το πιο μεγάλο παιχνίδι του Όφη, γιατί έχει δώσει και άλλα μεγάλα παιχνίδια Όφη στην ιστορία του. Αλλά ας πούμε για αυτό το ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα του Ηρακλείου. Επαναλαμβάνω, ο αγώνας ξεκινάει στις 8 παρά τέταρτο και ο Μανώλης Δασκαλάκης περιγράψει τον αγώνα για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, το πρώτο ημίχρονο των Sports News. Θα το ολοκληρώσουμε με μια αναφορά στην νίκη της Ομόνιας επί της Δέλτα 1-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Ένα αποτέλεσμα το οποίο προκάλεσε έκπληξη σε όλη την Ευρώπη, καθώς η Ομόνια επικράτησε 1-0 της Θέλτα του Ιάγκο Άσπας με ένα γκολ που ήταν γκολάρα. Ήταν ένα πολύ όμορφο γκολ το οποίο πέτυχε ο αριστερός μπακ της κυπριακής ομάδας πρωταθλήτριας Κύπρου, ο Μπάλκοβετς, ο οποίος ήταν και ο MVP της αναμέτρησης. Στο 88 λεπτό πέτυχε τον γκολ ο Τσέχος έπειτα από ένα σερί χαμένων ευκαιριών της Θέλτα. Έκανε το 1-0, βρήκε αυτό το γκολ έστω και στα ξαφνικά και έδωσε μια πολύ μεγάλη σημασία νίκη στην Ομόνια, όπου μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η Ομόνια είναι εναντίον της Θέλτα, ήταν ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια τα οποία έχει στη φετινή League Phase του Europa League, καθώς να πούμε αξίζει να σημειωθεί για την Ομόνια, όπου ενότητα συγχαρητήριά μας και στην Ομόνια, όπου την επόμενη αγωνιστική στις 15 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει την Τσέγε στη Σλοβενία και μετά ακολουθούν Μπενφίκα εντός έδρας, Ναϊμέγγεν στην Ολλανδία, Ιουβέντους στο Τωρίνο και Σέλτικ στην Κύπρο, στην Λευκοσία, Ρεν στη Γαλλία και Μπεσίκτας στην Λευκοσία στο Γασιπί.

0: Και απλά να πούμε λίγο και τα υπόλοιπα αποτελέσματα του Europa League, μιας που αναφέραμε και τον αγώνα της Ομόνιας με τη Θέλτα και τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Αραράτ, Σπάρτα Πράγας 1-4, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέγε 2-0, Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Ανοίγω μια παρένθεση, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το παιχνίδι, κλείνουμε την παρένθεση. Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0 και Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0. Αυτά είναι τα χθεσινά αποτελέσματα της πρεμιέρας του Europa League. Η ώρα είναι 12:25. Θα κάνουμε break για διαφημίσεις, ένα απαραίτητο break για διαφημίσεις, να πάρουμε τις ανάσες μας και συνεχίζουμε με κύπελο Ελλάδος, μπάσκετ, βόλεϊ και διεθνή.
1: ...94,3... Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Για δράση είσαι έτοιμος?
5: Με Arbiland, ναι!
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
13: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο των Sports News της 17ης Σεπτεμβρίου 2026 της Αγίας Σοφίας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Σοφίες και θέλω να κάνω μια ειδική αφιέρωση σήμερα. Χρόνια πολλά σε έναν κολλητό μου φίλο, σε έναν πολύ καλό μου φίλο, σε έναν αδερφό μου αν μπορώ να το πω, γιατί φίλος είναι πολύ λίγη λέξη. Για αυτόν τον Γιάννη, τον Δημητρέλο, ο οποίος γίνεται σήμερα 21 ετών. Αδερφέ μου, χρόνια πολλά, ό,τι θες να έχεις και να ξέρεις ότι πάντα έχεις άτομα δίπλα σου τα οποία τους αγαπάς και σε αγαπάνε και είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστείς. Κάναμε λίγο αυτή την παρένθεση για τις ευχές. 69-39-943-943 το Viber του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε λίγο όμως να μιλήσουμε για κύπελο, γιατί το ποδόσφαιρο δεν το έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Πάμε να μιλήσουμε για κύπελο. Θα κάνουμε αναφορά και στα άλλα, και στους άλλους δύο αγώνες τους οποίους είχαμε για το κύπελο Ελλάδας. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα του Παναθηναϊκού εναντίον της Κηφισιά του Τουντίλς, δεύτερη μέρα της συνεργασίας ανάμεσα στην ΠΑΕ Κηφισιά και την Τούτου Ντίλς, όπου η συμφωνία περιλαμβάνει και την ονοματοδοσία. Οπότε, σαν παιχνίδι το οποίο διεξήχθη στο Απόστολος Νικολαίδης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, βρέθηκα εκεί, το περιέγραψα. Ο Παναθηναϊκός, όπου έδειξε μια πολύ χλιαρή εικόνα, πάρα πολύ χλιαρή εικόνα, για να είμαι και ειλικρινής, αλλά υπήρχε μία λύση, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να δώσει τη λύση σε αυτόν τον Παναθηναϊκό εχθές. Το όνομά του, Αζεντίν Ουνάη, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σκόραρε δύο φορές, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη 2-0, διπλασίασε τις νίκες του στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδος, έκανε το 2-2 και είναι πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση στην προημιτελική φάση, απευθείας δηλαδή στην προημιτελική φάση. Να πούμε λίγο πώς μπήκαν τα γκολ. Τα γκολ που μπήκαν από τον Ουνάη, όπως αναφέραμε. Στο 76ο λεπτό ο Μαροκινός Χαφ ευστόχησε σε πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Ανδρέας Τετέη. Ενώ στο 89 ο Ουνάη κατάφερε να σκοράρει ένα πανέμορφο γκολ, ένα γκολ αριστούργημα, όπου κάνει μια πολύ ωραία ντρίπλα σε ατομική ενέργεια έξω από την περιοχή, σουτάρει με δεξί πλασέ και στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου για να κάνει το 2-0 και ο Παναθηναϊκός εν κατακλείδη πήρε την νίκη που χρειαζόταν για την League Phase. Πάμε να δούμε λίγο τι είπε και ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το τέλος του αγώνα. Είπε ότι συνεχίζουμε να κάνουμε τα πράγματα που δουλεύουμε και πιστεύουμε. Είχαμε λιγότερες ευκαιρίες απέναντι σε έναν αντίπαλο που και εκείνος έκανε rotation. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα στο κύπελο, για τη League Phase του κυπέλου να το πούμε πιο σωστά. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε το τρομή του 1-0 στο Περιστέρι, με το γκολ να το σημειώνει ο Ανέστης Μύθου στο 20 λεπτό για τους ασπρόμαυρους. Και έχουμε κρατήσει και ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό κύπελο Ελλάδος. Είμαι πολύ τυχερός που έχω τρεις παίκτες ικανούς στην επίθεση. Σίγουρα θα κερδίσουμε πράγματα στη διακοπή, τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικιών. Και να πούμε ότι τώρα, όπως στον Παναθηναϊκό, κάνουν στροφή στην Κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Νίκαια. Έτσι λοιπόν και στον ΠΑΟΚ έχουν στραφεί στον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανετολικό, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλέσιο Λύση θα τσεκάρει την κατάσταση του Παυλένκα αλλά και των τραυματιών Λουσέ, Χατζηδιάκου και Ντεσπότοφ, που είναι κοντά στην επιστροφή τους στους αγωνιστικούς χώρους. Όσον αφορά τον Άρη τώρα, επειδή είχαμε και την άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης η οποία συμμετείχε
στην χθεσινή μέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Επικράτησε 1-0 της Μαρκό ο Άρης, με δυσκολία, και μάλιστα με αυτογκόλ επικράτησε ο Άρης στο 62ο λεπτό. Ένα αυτογκόλ το οποίο σημείωσε ο Σμαλής, ο αμυντικός της Μαρκό. Έντονος προβληματισμός, έντονος προβληματισμός από πλευράς των κίτρινων, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να τονίζει ότι πρέπει να αλλάξουμε το μυαλό μας και το σκεπτικό μας. Γιατί να πούμε ότι το Σάββατο ακολουθεί ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον Ηρακλή.

Και ολοκληρώνουμε το κύπελο Ελλάδος με την αναφορά μας στον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης, του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της Νίκη Βόλου, πήρε την πρώτη του νίκη στην League Face του κυπέλου Ελλάδος. Το 1-0 για τους Αρκάδες προήλθε από αυτό γκολ του Πασαλίδη στο 50 λεπτό με τον Ρικαρντίνιο, έγινε τυπογραφικό λάθος, εντάξει όλα καλά. Με τον Ρικαρντίνιο να κάνει το 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ ο Αντώνης Παπακανέλος πραγματοποίησε το 3-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα στο 67ο λεπτό. Όσον αφορά το κύπελο, επειδή και σήμερα έχουμε δράση, θα πάμε στην ΑΕΚ, γιατί πρώτα απ' όλα όσον αφορά το κύπελο ετοιμάζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής του Δικεφάλου, ετοιμάζει rotation, ολικό rotation εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Αλλά αυτό που αξίζει να σημειωθεί δεν είναι για το κύπελο Ελλάδος, δεν είναι όσον αφορά το κύπελο Ελλάδος για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει σήμερα τον Πανσεραϊκό. 6 παρατέταρτο τη ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπως εχθές βρισκόμουν στο Απόστολος Νικολάηδης, έτσι σήμερα εγώ θα βρίσκομαι στην Allwyn Arena στις 6 παρατέταρτο. Αυτό που θα κρατήσουμε από την ΑΕΚ και θα σταθούμε εκεί είναι ότι εκτός από το εκτεταμένο rotation το οποίο θα γίνει σήμερα, έχουμε κυτρινό-μαύρη τρέλα από τον κόσμο της Ένωσης. Και όταν μιλάμε για τρέλα, μιλάμε για τρέλα με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Γιατί μόλις εξαντλήθηκαν τα 6.000 εισιτήρια τα οποία είχε στη διάθεσή της η ΠΑΕΑΕΚ, είχε διαθέσει η ΠΑΕΑΕΚ στον κόσμο της για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League εναντίον της Σαχτάρ Ντονιέτσκ στις 14 Οκτωβρίου στο Stamford Bridge του Λονδίνου. Θυμίζουμε ότι η Σαχτάρ Ντονιέτσκ φέτος, όπου έχουν κάνει συνεργασία και συμφωνία με την Chelsea ώστε η πρωταθλήτρια Ουκρανίας να αγωνίζεται να παίζει τους αγώνες της, τους εντός έδρας αγώνες της στο γήπεδο της Chelsea, στο Stamford Bridge, λόγω του πολέμου που επικρατεί στην Ουκρανία, στην χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι οπαδοί της ΑΕΚ εξάντλησαν τα 6.000 εισιτήρια και μιλάμε για σήμερα που είναι 17 Σεπτεμβρίου, ενώ ο αγώνας θα γίνει σε ένα μήνα από τώρα. Επειδή είναι σε ουδέτερη έδρα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχει μόνο κόσμο η ΑΕΚ, θα έχει κόσμο και η Σακτάρ, οπότε θα είναι ισορροπημένα. Γι' αυτό έχει πάρει και πολλά εισιτήρια η Ένωση. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά την ΑΕΚ.

Και πάμε μπάσκετ εκεί όπου έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και ενδιαφέρουσες καταστάσεις στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ, της καλαθοσφαίρησης της χώρας μας. Εννοείται πως αυτό το υπενθυμίζω κάθε φορά και θα το υπενθυμίσω και σήμερα, ότι αυτή η εκπομπή είναι το μενού. Είναι το μενού. Σας παρουσιάζουμε το μενού των αθλητικών εξελίξεων, των εξελίξεων στον αθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, για περισσότερο ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες, από όλα τα σπορ, από όλες τις χώρες, από όλες τις ηπείρους, από όλες τις θάλασσες, από όλους τους πλανήτες, θα έχετε τη δυνατότητα να το ακούσετε και να ενημερωθείτε ακόμα περισσότερο στο μαγκαζίνο, στο ενημερωτικό μαγκαζίνο με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τη 1 έως και τις 2 το μεσημέρι. Εχθές ο Βαγγέλης Γιώγιος παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου στάθηκε σε ζητήματα όπως είναι η διαιτησία, η αύξηση των ξένων, η εθνική ομάδα κτλ. Κτλ. Έχουμε κρατήσει ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του και να πούμε μάλιστα ότι η συνέντευξη έγινε με παρόντες 6 μόλις δημοσιογράφους. Μόλις 6. Τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα. Αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ, δεν φεύγω, τόνισε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Γιώγιος. Όπου θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό το διάστημα. Απλά να πούμε ότι εξέφρασε κιόλας μέσα σε αυτά, εξέφρασε και την αισιοδοξία του για τον... για το γεγονός, όχι για την αισιοδοξία του, ότι η Εθνική θα πάρει την πρόκριση για το Μουντομπάσκετ του 2027, όπου νομίζω πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δύσκολη θέση η Εθνική Ομάδα, ευελπιστεί όμως να προκριθεί.

Θα αλλάξουμε Ήπειρο. Μπορεί και όχι. Γιατί μπορεί και όχι. Θα πάμε στο Αμπουντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί όπου βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού για το Super Cup της Euroleague. Γι' αυτό λέω, μπορεί και όχι ότι δεν θα αλλάξουμε Ήπειρο, γιατί μιλάμε για μια διοργάνωση ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή διοργάνωση. Τέλος πάντων, δεν θα κάτσουμε να αναλύσουμε, δεν θα κάτσουμε τώρα να κάνουμε κουβέντα πάνω σε αυτό. Απλά να πούμε ότι σήμερα, στη σημερινή προπόνηση, θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον ημιτελικό της Παρασκευής του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για το Super Cup της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί στο Αμπουντάμπι το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Αυτή δηλαδή την εβδομάδα.

Θα μείνουμε στο παρκέ ή μήπως να πω καλύτερα να βάλουμε τα ράφλεξ πάνω στο παρκέ. Γιατί σήμερα η εθνική μας ομάδα, η Εθνική Ελλάδος, στο βόλεϊ ανδρών αντιμετωπίζει την Σλοβακία στην πέμπτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο οποίος όμιλος αυτός διεξάγεται στην Μόντενα της Ιταλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα μετράει ήδη δύο νίκες, δύο καθαρές νίκες, 3-1 επί της Σλοβενίας και της Σερβίας, κάτι το οποίο συνεπάγεται με απευθείας, και με απευθείας πρόκριση στον γύρο των 16. Έχει κλειδώσει δηλαδή η πρόκριση, δεν είναι το θέμα αυτό. Η πρόκριση έχει κλειδώσει. Το θέμα είναι η διασταύρωση. Η διασταύρωση είναι το θέμα, καθώς η Ελλάδα θέλει πάση θυσία την νίκη με την αδιάφορη Σλοβακία, καθώς η Σλοβακία, ό,τι και αν γίνει σήμερα, έχει ήδη αποκλειστεί, ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στην τρίτη θέση, σώσο βασικά καλύτερη θέση γίνεται, για να έχει και τον καλύτερο αντίπαλο που μπορεί. Μόνο ως τρίτη θέση μπορεί να τερματίσει η Ελλάδα. Η Σλοβενία εκλειδώσει η δεύτερη θέση για την Σλοβενία. Με την Ελλάδα, όπου αν τερματίσει τρίτη, θα αντιμετωπίσει ή το Βέλγιο, ή τη Σερβία, ή τη Φινλανδία. Όχι, ή το Βέλγιο, τη Σερβία θα αντιμετωπίσει άμα τερματίσει τρίτη η Ελλάδα. Που το Βέλγιο και η Σερβία είναι από τον τέταρτο όμιλο. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι αν η Ελλάδα τερματίσει τετάρτη και δεν κερδίσει την Σλοβακία, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον γύρο των 16 την Φινλανδία. Πρώτο σερβίς έχουμε στις 5. Για τον κόσμο που θέλει να το παρακολουθήσει, θα το μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Σπορ. Και θα βάλουμε ένα τέλος στην σημερινή εκπομπή Sports News της 17ης Σεπτεμβρίου 2026, της ημέρας της Αγίας Σοφίας. Θα βάλουμε ένα τέλος με τους αγώνες που έχουμε σήμερα στο Europa League. Γιατί έχουμε παιχνίδια στο Europa League, εκτός από τον αγώνα του Όφη. Και έχουμε και, αλλά πριν τα πούμε αυτά, θα πούμε μια πολύ ωραία είδηση που αφορά Έλληνες ποδοσφαιριστές, Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς ο Τάσος Δουβίκας έχει δώσει τα χέρια με την Κόμο για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030, όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα. Πάμε τώρα στους αγώνες της ημέρας για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο Λεύσκη Σόφιας Red Bull Salzburg και στις 10 η ώρα Μπεσίκτας Μαρσέιγ Crystal Palace Λεχ Πόζναν, Celtic Ferencváros, Juventus Nijmegen, Real Sociedad Bournemouth, Victoria Plzeň, Union Saint-Gilloise και Lillestrøm Torreense. Η Torreense, η οποία είναι ομάδα β' εθνικής κατηγορίας Πορτογαλίας.

Και απλά να πούμε για τους λάτρεις και τους φίλους του Ισπανικού ποδοσφαίρου όπως είμαι εγώ. Στις 8 η ώρα έχουμε Real Betis Getafe για την έκτη αγωνιστική της La Liga. Ενώ στις 10.30 έχουμε τον αγώνα της Μάλαγα με την Villarreal. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε το Sports News της Πέμπτης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής η Αντριάννα Πουγιού. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Ιωάννου που μόλις ήρθε στο στούντιο δυνατός, έτοιμος και πορωμένος για μια τρομερή μέρα η οποία αναμένεται σήμερα. Έχει τον Όφη, αδερφέ. Γιατί νομίζεις ότι μιλάει.

Έχει τον όφη σήμερα. Γι' αυτό σε βλέπω έτοιμο. Οπότε καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά τα ολίγα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή επιτυχία στον όφη. Μακάρι όπως και ο Ολυμπιακός εχθές να φέρει βαθμούς και σήμερα η κριτική ομάδα. Καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι μία.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
0: NYC.gr. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα πήγε μία, ξεκινά το μαγκαζίνο του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, παρεούλα έως τις 2. Αυτή η μέρα, η επόμενη μέρα της μεγάλης νίκης, της μεγάλης κυριαρχίας και μάλιστα με ανατροπή του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνιας στο στάδιο Καραϊσκάκης. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα σε ό,τι αφορά τα καθημάς. Στο μικρόφωνο Νιζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπή, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδρία Ναπούλιου. Στο 69-39-943-943, στο γνωστό Viber του σταθμού, εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε να παρατηρήσετε. Μαζί μας φυσικά είναι και σήμερα η στοιχηματική εταιρεία Intervet, την οποία ευχαριστούμε πολύ. Και ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ως συνήθως.

0: Η Ευρωπαϊκή Σκηνή λάμπει στην Κρήτη. Η ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρίτιο Στάδιο την Hoffenheim για την ιστορική πρεμιέρα της League Face του Europa League. Ελάχιστα μόνοι εισιτήριοι έχουν απομείνει για την αναμέτρηση. Κανονικά στη διάθεση των κριτικών η Ισέκα και Σιέλης. Νοκάου του Νικολάου, σέντρα στις 8 παρατέταρτο. Τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 2 και ραδιοφωνική από Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Μανώλη Δασκαλάκη. Πλατιά χαμόγελο στον Ολυμπιακό έπειτα από την νίκη επί της Γιαγκελόνιας στην πρεμιέρα του Europa League. Με τους ερυθρόλευκους να στρέφονται πλέον στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Από χθες βρίσκεται στην Αθήνα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Μάριους, όπου αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Τα 7,2 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Samsung Sport. Μετά από την νίκη επί της Κηφισιάς του το Deals και το 2-2 στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός στρέφεται στην Κυριακάτικη εκτός έδρας με την Καλαμάτα, αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια. Μετά τη διακοπή θα επιστρέψει ο Κρίστιανσεν στην Κηφισιά. Θα συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός ο Κυριόπουλος. Κίτρινο-μαύρη τρέλα στα εισιτήρια με την Σακτάρ Ντόνετς, καθώς εξαντλήθηκαν τα 6.000 μαγικά χαρτάκια που είχε στη διάθεση η ΠΑΕΑΕΚ στον κόσμο της για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στο Λονδίνο της 14ης Οκτωβρίου. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρινεν και Καλοσκάμις διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα της Ένωσης. Πρωταθλήματος με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο στρέφονται στον ΠΑΟΚ ύστερα από την νίκη στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου για το κύπελλο Ελλάδος. Ο Αλέσιο Λύση θα τσεκάρει την κατάσταση του Παυλένκα αλλά και τον Λουσέ, Χατζηδιάκο και Ντεσπότοφ. Προβληματισμός επικρατεί στον Άρη μετά την δύσκολη νίκη επί της Μαρκό για το κύπελλο Ελλάδας. Πρέπει να αλλάξουμε το μυαλό μας και το σκεπτικό μας, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου, εν ώψη του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Ηρακλή. Στη σημερινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αυριανό ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Φενέρ Μπαχτσέ για το Super Cup της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι. Ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφέ στον δεύτερο προκληματικό γύρο του Champions League της FIBA. Το Τζάμπολ είναι στις 7 παρατέταρτο. Τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 5. Στο βόλεϊ ανδρών, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σλοβακία στην πέμπτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Μοντένα της Ιταλίας. Πρώτο σερβί στις 5. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Ο Τάσος Δουβίκας έχει δώσει τα χέρια με την Κόμο για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030 με την Ιταλική ομάδα. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας του Europa League, 8 παρατέταρτο Λεύσκη Σόφιας Red Bull Salzburg, στις 10 Μπεσίκτας Μαρσέι, Crystal Palace Lech Poznan, Celtic Ferencváros, Juventus Nijmegen, Real Sociedad Bournemouth, Victoria Plzen, Union Saint-Gilloise και Lillestrøm Torense.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Θα ξεκινήσουμε φυσικά, κυρίες και κύριοι, από την χθεσινή κυριαρχία, την εμφατική κυριαρχία του Ολυμπιακού, με ανατροπή, όπως είπαμε και στην εισαγωγή. Με το καλό, έτσι, η Αυλαία, 2-1 επί της Γιαγκελόνια. Ακούμε τώρα τον Κώστα Σαμανθράκη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κώστα. Ακόμη είμαστε καθυλωμένοι στις χθεσινές εικόνες, την χθεσινή εικόνα του κόσμου, των παικτών, του προπονητή, όλο να είναι ένα μετά την κυριαρχία επί της Γιαγκελόνια.
1: Γεια σου, Ζέντα μου, καλό μεσημέρι. Δεν είπες το πρώτο και το καλύτερο.
0: Ποιο?
1: Μέγας είσαι Γιάρεμτσουκ.
0: Α, βέβαια.
1: Όλα ναι, τα άλλα είναι ναι, μετά.
0: Ναι. Μέγας είσαι, μπήκε αλλαγή και έκανε αυτό που έπρεπε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έδωσε απαντήσεις σε όποιους, σε κάποιους. Να μην με λέω ονόματα και γίνομαι κακός.
0: Καλά.
1: Αλλά τέτοιο σέντερ φορ στον Ολυμπιακό έχει χρόνια να περάσει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα πώς έφτασε η κατάσταση να μείνει και κατά λάθος στον Ολυμπιακό, επειδή τραυματίστηκε ο Ελκαμπή, και να φτάσουμε εδώ να πετύχει αυτό το γκολ και να δείξει ότι είναι εδώ, όπως είπε και ο ίδιος, είναι μια άλλη ιστορία με πολύ παρασκήνιο, αλλά ας το ξεπεράσουμε, γιατί εχθές ήταν μια καλή βραδιά για τον Ολυμπιακό μετά από αρκετό καιρό. Καταρχάς σκόραραν οι δύο επιθετικοί του.
0: Ναι.
1: Οι δύο επιθετικοί του να βάλουν γκολ μαζί. Πολλούς μήνες να γίνει αυτό, να το ζήσουμε αυτό. Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό να παίρνει γκολ ο Ολυμπιακός από τους φορ αυτή τη στιγμή, αυτούς τους δύο που έχει. Συν και τον Αφρικανό που ήρθε χθες. Θα προσθεθεί και αυτό στο ρόστερ. Και θα υπάρχουν λύσεις σε μπάση περιπτώσει. Κοίταξε να δεις, εντάξει, δεν είναι για να τρελαινόμαστε κιόλας. Ήταν μια καλή εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν μπήκε ο Γιάρεμτσουκ, δηλαδή, και ο Πουέρτα κυρίως. Άρχισε να κυκλοφορεί καλά η μπάλα. Και η υπόψη να υπενθυμίσουμε ότι έλειπε και ο Φορτούνης. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτή η τετράδα με το Φρόιλε που ήταν καταπληκτικό. Τον Μπουέρτα, τον Φορτούνη και τον Γιάρεμτσουκ, νομίζω ότι θα είναι η δύναμη του Ολυμπιακού φέτος. Έχει πολλές λύσεις βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι τέσσερις παίκτες που θα είναι πολύ επιδραστικοί στο παιχνίδι της ομάδας. Βέβαια, για να τα δούμε όλα αυτά θα πρέπει να περάσει χρόνος. Μην περιμένουμε ότι από αύριο μεθαύριο θα είναι όλα ωραία. Ο Ολυμπιακός, για να στηθεί και να γίνει ομάδα όπως θέλει ο προπονητής, θέλει χρόνο. Και επειδή είπα και για προπονητής, ο Ιμανόλο έκανε καλά τη δουλειά του στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, επαναλαμβάνω. Με τις αλλαγές που έκανε, την βοήθησε.
0: Πάντως είχαμε συνηθίσει αλλιώς τους πανηγυρισμούς του με τη Λίμπαρ. Εδώ βλέπουμε μία έξαλλη, ένα ξέσπασμα.
1: Όχι, το έχει αυτό. Αν κάτι σχεδίσει βιντεάκια από τα παιχνίδια της Σοσιεδάδ και τις αντιδράσεις στον πάγκο

Θα πάμε σε λίγο στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, κυρίες και κύριοι, ο οποίος κυριάρχησε στο Απόστολος Νικολαίδης της Κηφισιάς χθες με 2-1. Θα συνδεθούμε πολύ πολύ σύντομα με τον Σάκη Μπουσδούνη.

0: Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Ουναή, ένας και μοναδικός. Χωρίς να παραβλέπουμε τα υπόλοιπα, αλλά ο Ουναή ήρθε σε τεράστια φόρμα. Ναι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας, Ζέτα μου. Εντάξει, χρειάστηκε να μπει ο Ουναή, χρειάστηκε να βάλει ποιότητα κι άλλη στο γήπεδο για να κερδίσει την Κηφισιά ο Παναθηναϊκός. Γενικά δεν ήταν καλό ο Παναθηναϊκός χθες. Δηλαδή, έλεγες λες και ήταν ένα παιχνίδι φιλικό, βαρετό παιχνίδι. Ναι, μεν είχε κατοχή μπάλας, ναι, μεν δεν κινδύνευσε, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει και να έχει ευκαιρίες. Βέβαια, μιλάω πιο πολύ για το πρώτο ημίχρονο, μετά που έγιναν οι αλλαγές. Βελτιώθηκε κάπως ο Παναθηναϊκός, είχε ευκαιρίες με τον Κάγκουα, δηλαδή η καλύτερη του Παναθηναϊκού χθες ήταν ο Ουναή και MVP και ο Κάγκουα, ο οποίος και μια εκτέλεση φάουλ πολύ καλή είχε. Και ένα-δυο σουτ, δηλαδή είχε δύο-τρεις ευκαιρίες με τον Κάγκουα. Αυτό δεν είχε δημιουργία χθες ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Έφτανε μέχρι έξω από την περιοχή, στην περιοχή απλά δεν ξέρανε μετά τι να κάνουν την μπάλα. Αν μπορώ να το πω έτσι. Ναι, μεν επέστρεψε ο Παναθηναϊκός τηλεφορός φιλοξενούμενος. Είχε αρκετό κόσμο για την ημέρα. Καθημερινή άλλωστε. Και έχει άλλο ένα παιχνίδι με την Κηφισιά να ξαναδεί τον Παναθηναϊκό εκεί ο κόσμος του. Γενικά. Το ζητούμενο ήταν να κερδίσει με όσο περισσότερα γκολ. Δεν ευτύχησε να βάλει πολλά γκολ, βέβαια. Πήρε τη νίκη, πάει ήρεμα από σήμερα να ξεκινήσει την προετοιμασία για το τελευταίο μάτς πριν τη διακοπή με την Καλαμάτα, στη νίκη χωρίς κόσμο, θυμίζω, λόγω της σύμβασης που είχε υπογράψει η Καλαμάτα. Αυτό έχει πει η Καλαμάτα, δεν το λέω εγώ. Με το Δήμο, οπότε δεν μπορεί να θετήσει τους όρους της συμφωνίας. Με διαιτητή τον Παπαπέτρου, ένα παιχνίδι που πρέπει ο Παναθηναϊκός να το κερδίσει και αυτό για να πάει στη διακοπή με ηρεμία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν θα είναι και εύκολο απόγευμα. Μια πολύ καλή ομάδα η Καλαμάτα. Από εκεί πέρα, όσο για το χθεσινό, να επιστρέψουμε στο χθεσινό. Πέρα από τον Ουναή που πραγματικά όλοι από χθες τον λένε ζωγράφο, έτσι. αυτό το ακούμπημα, το ακούμπισμα της μπάλας δηλαδή, που είχε αυτός ο παίκτης, ο οποίος θεωρώ, δεν ήταν ότι επέστρεψε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι όταν ήταν εδώ.
0: Να το δούμε έτσι και νομίζω. Σε βάθος βέβαια, αλλά αυτό δείχνουν
1: όχι,
0: τα πρώτες, οι πρώτες ενδείξεις.
1: Μιλάμε με τα δείγματα που είναι πολύ λίγα, πολύ σωστά το λες, που είναι πολύ λίγα, το δείγμα μάλλον είναι πολύ μικρό, να το πω έτσι.
0: ακριβώς.
1: Έτσι. Αλλά με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, όλα στο κοστάρι κρίνονται και όλα σε βάθος χρόνου, δεν το συζητάμε. Πάντως φαίνεται όμως η διαφορά όταν έχεις έναν τέτοιο παίκτη και μπορείς να τον φέρεις έστω και από τον πάκο να μπει μέσα να βοηθήσει την ομάδα, να μπει μέσα να σε βοηθήσει να καθαρίσει ένα μάτι. Αυτό που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ βάζω στην εξίσου και τον Κάγκουα. Δηλαδή, φέτος ο Παναθηναϊκός δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει ποιότητα. Και αυτό το αξιοσημείωτο της βραδιάς είναι ότι δεν βγάζουμε Ντεφράι, δεν βγάζουμε Πένια. Έτσι.
0: Ναι. Με το δεδομένο ότι ήταν κατά το παιχνίδι με την Κηφισιά, ο Κυριόπουλος πήγαινε κατά εκεί, έτσι.
1: Ναι, πήγε. Δεν πηγαίνει.
0: Πήγε.
1: Έχει παρκάρει.
0: Ναι.
1: Κοίτα, υπάρχει λογική σε αυτό κατ' εμέ. Με την έννοια ότι είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, έχει χάσει μια χρονιά το παιδί. Οπότε στον τωρινό Παναθηναϊκό καταλαβαίνεις ότι θα ήταν λίγο δύσκολο να βρει χρόνο συμμετοχής. Πάει σε μια ομάδα την οποία τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είχε παίξει εκεί με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Οπότε κέρδος για το παιδί είναι αυτό. Να γυρίσει την επόμενη χρονιά να διεκδικήσει θέση στο ρόστερ.
0: Okay.
1: Αυτός είναι ο λόγος που έγινε αυτή η συμφωνία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει.
1: Αυτό τώρα η προετοιμασία για το μάτς μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε και τα υπόλοιπα και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από την ομάδα.
0: Ναι,
1: τώρα ακούγονται δεξιά και αριστερά για κάποια μεταγραφή ίσως για στόπερ. Κοίτα, από τον Παναθηναϊκό δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η διάθεση. Τώρα θα μου πεις ποτέ, μην μιλάς ποτέ, γιατί οι μεταγραφές ελεύθερων παιχτών είναι μέχρι τέλος του μήνα. Λοιπόν, αν βρεθεί κάτι καλό, ποτέ μιλάς ποτέ. Αλλά δεν υπάρχει κάποια. Δεν φαίνεται δηλαδή να έχει στο νου κάτι τέτοιο ο Παναθηναϊκός. Αλλά εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε κι αυτό.
0: Έγινε σαν
1: να πούμε ότι. Κάτι τελευταίο. Στη συνέντευξη ο προπονητής για τον Κρίστιανσεν είπε ο ίδιος ότι λογικά θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Και φυσικά δεν υπάρχει θέμα τραυματισμού. Οπότε θα περιμένουμε μετά σε αρχές του Οκτώβρη να δούμε και αυτόν με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Σάκη μου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Νίστρουπ μετά την κυριαρχία της ομάδας του επί της Κηφισιάς.
1: He knows what I'm gonna do. That we lacked a bit, and that's how it is when you rotate. But we won the shift and gave zero chances away, which is important.
2: Συμφωνώ. Συνεχίζουμε κάνοντας αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Πράγματι, απόψε είχαμε λιγότερες ευκαιρίες και αυτό οφείλεται σε δύο βασικά λόγους. Πρώτον, διότι παίξαμε απέναντι σε ένα καλά οργανωμένο, δύσκολο αντίπαλο, ο οποίος έχει και αυτός έκανε rotation, ίσως περισσότερο rotation από ό,τι εμείς. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Μπινιάρης και ο Τσάπρας παίξανε, αν και παίξαν καλά, παίξαν για πρώτη φορά μαζί. Ομοίως και στην περίπτωση Αντίνο και Πελίστρη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ακόμα, επειδή δεν έχουν παίξει μαζί, να ξέρουν τι τα θέλω και τι θα περιμένει ο ένας από τον άλλον, τι θα έκανε ο καθένας. Αλλά γενικά είμαι ικανοποιημένος.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Πάμε να ακούσουμε τα νέα της ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, διαστόματος Μαρίου Ματσάγκου. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Είναι αυτό που λέμε μια τρέλα για τα εισιτήρια με την Σαχτάρα στο Λονδίνο. Πόσα πουλήθηκαν?
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Και αντικρίσεις, κυτρινό-μαύρη φανέλα, θα σε πιάσει αμέσως τρέλα, λέει ένα σύνθημα της ΑΕΚ. Εξαντλήθηκαν τα 6.000 εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τη Σαχτάρα στο Stamford Bridge στις 14 Οκτωβρίου. Πήρε παραπάνω από όσα δικαιούταν βάσει κανονισμού. Αλλά θα δούμε μήπως δώσουν και άλλα οι Ουκρανοί. Δηλαδή, εγώ δεν θα αποκλείσω και ενδεχόμενο να πάρει επιπλέον 4.000, δηλαδή να είναι σύνολο 10.000 κόσμο. Να έχει κόσμο στο Λονδίνο η ΑΕΚ. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε αν συμβεί αυτό, όπως περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα ζητήσει και αναβολή η Ένωση για να μείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία εν ώψη και του αγώνα με τη Manchester City, αναβολή από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Όλα αυτά είμαστε στο περίμενε. Ωστόσο, το αγωνιστικό δεν μπορεί να περιμένει σήμερα. 6 παρατέταρτο, ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στην Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου ο Μάρκο Νίκολης θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, μπορεί να αλλάξει και όλη την ενδεκάδα. Έχει περάσει και αυτό από το μυαλό του. Θα δούμε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής.
0: Μέσα σε αυτούς είδα και Βίντα, Μπορεί, ναι.
4: Μέσα σε αυτούς ενδέχεται να είναι και ο Βίντα, είναι και ο Λυκογιάννης, Γεωργίεφ, ο Κάιρ, είναι και ο Ζούμπκοφ, οι δύο τελευταίοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιήθηκαν στα τελευταία μάτς της Ένωσης. Θέση διεκδικούν ακόμα ο Μάνταλος και ο Κουτέσα που επέστρεψε και προπονείται κανονικά. Εγώ θα πω και ο Ζωάο Μάριο, η τελευταία μεταγραφή της ΑΕΚ, μπορεί να το δούμε να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία μετρά μία ήττα και μία νίκη στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2, όπως είναι ο Πανσεραϊκός, με Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο, τελευταία μεταγραφή των Στέλιο Κίτσου που μπήκε στην αποστολή. Χρειάζεται προσοχή, η ΑΕΚ θέλει τη νίκη, αλλά όχι μόνο τη νίκη, θέλει μια νίκη με πολλά γκολ.
0: Ναι,
4: λόγω
0: σωστά.
4: Της φάσης της League
0: Phase. Σωστά, χρειάζονται τα γκολ στις ισοβαθμίες και τα λοιπά. Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Περιμένουμε
4: κάτι
0: το
4: άλλο,
0: σημερινό.
4: Περιμένουμε γύρω στις 15.000 κόσμο, εγώ υπολογίζω σήμερα. Και πάνω από 10.000 στο κυριακάτικο παιχνίδι, θα τα πούμε και αύριο στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
4: Καλή
0: συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλά.

0: στα 5 δισεκατομμύρια λίρες, ενώ παραμένει βασικός μέτοχος ο Ελβετός Βις, ο οποίος διατηρεί και αυτός 12,83%. Παράλληλα, όσον αφορά την Εθνική Γερμανία, πρέπει να πούμε ότι ο Κλοπ στηρίζει με δηλώσεις του τον Βις, γιατί τελευταία ο άσος της Λίβερπουλ δέχεται έντονη και κριτική από τους οπαδούς και τα μέσα του αγγλικού τύπου για την όχι και ιδιαίτερα καλή του απόδοση με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας.
1: Μάλιστα. Μεγάλη επιτυχία και του Κοστούλα χθες, έτσι.
0: Ο Κοστούλας ακριβώς πέτυχε το πρώτο γκολ, όπου η ομάδα του Μπράιτον έκανε την έκπληξη νικώντας μέσα στο Old Trafford 3-2 τη Manchester United και την απέκλεισε από το Carabao Cup, που ουσιαστικά είναι το League Cup της Αγγλίας. Και για μια ακόμη φορά ο προπονητής του είπε πάρα πολύ καλά λόγια για τον Έλληνα διεθνή επιθετικό, λέγοντας ότι το παιδί αυτό αγώνα με αγώνα προσαρμόζεται περισσότερο και ανεβάζει την απόδοσή του, κάτι που είναι καλό για το γενικό σύνολο.
1: Ωραία. Και είδα ότι υπήρχε αυτά που μου έλεγες χθες για τον Στέρλινγκ, ότι υπήρχε ένα σοκαριστικό βίντεο που τον βλέπει να οδηγεί και δίπλα του τον μπαλόνι με, με το αέριο γέλιο. Τα παραδέχτηκε όλα, ναι. Εντάξει.
0: Και ο Καζεμίρο βεβαίως βγαίνει και υποστηρίζει ότι λέει τη χρυσή μπάλα πρέπει να την πάρει ο Λιονέλ Μέση. Εδώ η μάχη γίνεται σε πολύ μεγάλα ύψη. Να πούμε ότι ο νικητής θα ανακοινωθεί 26 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο Λονδίνο, στο Λόντορ Παλάντιου πιο συγκεκριμένα. Θα δώσουν το παρόν όλοι οι μεγαλοπαράγοντες, παλιοί ποδοσφαιριστές, νέοι ποδοσφαιριστές. Αλλά πιστεύω ότι η μάχη αυτή τη στιγμή γίνεται μεταξύ του Ρόντρι, του Γιαμάλ, λιγότερο του Μέση και του Κβαρατσχέλια. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, θα μας πεις πέρυσι ό,τι ψήφισες βγήκε.
0: Ντεμπελέ.
1: Ντεμπελέ, ακριβώς. Δεν θέλω να μας πεις τώρα ότι θα ψηφίσεις, προφανώς είναι αδιανόητο. Αλλά στο τέλος θα μας πεις τι ψήφισες. Εντάξει, το υπόσχεσαι.
0: Βεβαίως,
1: ωραία, έγινε. Μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Λοιπόν, και 31 και μισή δηλαδή, και 31 τυπικά. Λοιπόν, είναι το πρώτο μέρος για το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν. Παίζεις υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών οπωσδήποτε. Λοιπόν, κάνουμε break για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε δρυμύτερες.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Σάρι.

0: ιδιοκτήτη της ομάδας να λέει «Εδώ είναι Κρήτη».
1: Εδώ είναι Κρήτη Ζέτα, εδώ είναι Ηράκλειο, φίλες και φίλοι, Ντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94.3, μια ιστορική μέρα για τον Όφη, το ηρακλειώτικο και γενικότερα το κρητικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Είναι πρώτη φορά που ο Όφη συμμετέχει στη League Phase του Europa League. Mm-hmm. Μια ιστορική μέρα. Σήμερα στις 8 παρατέταρτο στο mm-hmm. Παγκρίτιο Στάδιο υποδέχεται την πέμπτη ομάδα της περσινής Bundesliga. Δεν είναι mm-hmm. και λίγο. Να πούμε ότι η Hoffenheim που είναι σήμερα στο Ηράκλειο και σε λίγες ώρες θα αντιμετωπίσει τον Όφη, mm-hmm. έχασε για ένα βαθμό πέρυσι το Champions League στην Bundesliga. Καταλαβαίνουμε τώρα mm-hmm. τι ομάδα έχει να υποδεχθεί σήμερα ο κυπελούχος και υπερπροταθλητής Ελλάδος Όφη, mm-hmm. Ο οποίος, να πούμε ότι οφείλει απέναντι στον εαυτό του, στην ιστορία του και στην προσπάθεια που έχει κάνει μέχρι τώρα να χαρεί το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι κι αλλιώς mm-hmm. είναι επιτυχία μόνο και μόνο που βρίσκεται στην League Phase της
0: δεύτερης
1: καλύτερης
0: διοργάνωσης στον πλανήτη, στην Ευρώπη. Ωραία, πες μου για τον κόσμο. Θα είναι γεμάτο, φαντάζομαι, το γήπεδο, έτσι?
1: Ζέτα, μέχρι και πριν λίγες ώρες είχαν μείνει ελάχιστα εισιτήρια στη 16 και στη 19 θύρα. Τώρα, από ό,τι μαθαίνω, έφυγαν και αυτά. Είναι sold out το γήπεδο. Mm-hmm. Θα έχει πάνω από 20.000 κόσμο. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς, να πούμε ότι η ΠΑΕ Όφη επέλεξε τα εστία διαρκείας να έχουν πρόσβαση και στα ευρωπαϊκά μάτς. Οπότε, πέραν των 7.000, περίπου 7.500 διαρκείες που έχουν πωληθεί από την αρχή της σεζόν, έχουμε και 12.000 εισιτήρια που έχουν πωληθεί για το σημερινό παιχνίδι, το ιστορικό αυτό παιχνίδι που θα έχει σήμερα σε λίγες ώρες ο Όφη.
0: Μπορούμε... Ναι, πες, Μανολή.
1: Να πούμε λίγο, αν θέλεις, τα αγωνιστικά. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ενδεκάδα, έτσι όπως τη σκέφτεσαι, από την εμπειρία σου, τι θα κατεβάσει ο Κόντης, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, να πούμε, Ζέτα, καταρχάς ότι ο Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Νικολάου Μαρινάκη, ενώ επιστρέφουν οι Σιέλη και η Σέκα. Η αποστολή του Όφη, να πούμε γρήγορα, ότι είναι η Λίλο, Κατσίκας, Χριστογιώργος, οι Keepers, mm-hmm. αμυντική Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Σιέλης, Γκοζάλες, Δίκμαν και Καινουργιάκης, η Μέση, Καραχάλιος, Καναλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, και η πληθώρα επιθετικών που έχει ο Χρήστος Κόντης στη διάθεσή του είναι η Σέκα, Αϊτόρ, Χούντας, Νους, Κόδρο, Ρωμάνο και Θεοδοσουλάκης. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο Κόντης, επειδή ξέρει ότι παίζει με ένα πολύ βαρύ αντίπαλο, ένα πολύ βαρύ όνομα ευρωπαϊκό και δύσκολη ομάδα, mm-hmm. θα επιλέξει να προσεγγίσει το match ως outsider. Και τι εννοώ? Αυτό που του έχει βγει του Χρήστου Κόντι είναι το 3-4-3 στα συγκεκριμένα παιχνίδια όταν παίζει με ένα μεγάλο αντίπαλο. Δηλαδή θεωρώ ότι θα ξεκινήσει με τρεις αμυντικούς, mm-hmm. Και τα full back όπως κάνει τις περισσότερες φορές, και τους Αϊτόρ, Φούντα και Νους στην κορφή. Για να το mm-hmm. κάνω πιο συγκεκριμένο, μια εκτίμηση ενδεκάδας είναι Χριστογιώργος κάτω τα δοκάρια, Κοστούλας, Πούγκουρας και Σιέλης στα κεντρικά back. Mm-hmm. Full backs θα είναι σίγουρα Αθανασίου με τον Ντίκμαν. Mm-hmm. Καραχάλιος και Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης στο κέντρο. Mm-hmm. Και μια τριάδα που θα παίξει, πολύ πιθανό να παίξει για το σημερινό μάτς, είναι mm. η Αϊτόρ, Φούντας και Νους. Mm-hmm. Σίγουρα βέβαια και ο Κόντης δεν μας έχει συνηθίσει να είναι τόσο προβλέψιμος. Δεν ξέρω πώς θα κινηθεί, αλλά θεωρώ ότι θα κινηθεί σε αυτό το κόνσεπτ, γιατί ξέρει να παίζει ως outsider ο Χρήστος Κόντης και χτυπάει παιχνίδι ως outsider. Mm-hmm. Θεωρώ ότι και σήμερα κάπως έτσι θα κινηθεί για το σημερινό παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Να πούμε ότι ναι, η ομάδα σήμερα προπονήθηκε με την επίσημη μπάλα του Europa League. Mm. Ήρθαν και τα πρώτα προπονητικά φανελάκια του Europa League. Έχει μπει σε mood η ομάδα. Mm-hmm. Θα στηθεί μια γιγαντοοθόνη στο πάρκο Γεωργιάδη που το παραχωρεί ο Δήμος Ηρακλείου για να το δει και ο κόσμος που δεν θα καταφέρει να είναι στο γήπεδο. Mm. η μεγάλη σελίδα Eurofood έκανε ένα ειδικό αφιέρωμα σήμερα στον Όφη και έγραψε ότι αξίζουν συγχαρητήρια αυτή την ομάδα που το 2015 ήταν στη Γάμα Εθνική και σήμερα 11 χρόνια μετά είναι στην League Phase του Europa League απέναντι σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Η Hoffenheim, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε για τη Hoffenheim που...
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο και επειδή έχουμε και δηλώσεις και του Χρήστου Κόντι, θα σταματήσουμε κάπου εδώ. Ωραία. Την επικοινωνία μας. Περιγράφεις νομίζω σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Περιγράφεις σήμερα.
1: Παρόντες.
0: Ωραία, ωραία.
1: Οπότε
0: τέλεια.
1: Τα υπόλοιπα το βράδυ.
0: Τέλεια, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο coach της ομάδας του Όφη, ο Χρήστος Κόντης.
3: Θα έλεγα ότι δεν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι αν μπήκαμε στο Europa League Phase. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα που έχει τα τελευταία 18 χρόνια παίξει στη Bundesliga, που πέρσι ήταν πέμπτη στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει ομίλους Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Γιατί μοχθήσαμε πάρα πολύ για να βρισκόμαστε εδώ. Κερδίσαμε στο τελικό κυπέλου πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια καθαρά, νομίζω, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή τη διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα και να προσπαθούμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.
4: Εμείς αρκετά.
0: Ακούμε τώρα και τον ταξιάρχη Φούντα.
5: Εντάξει, έχω αγωνιστεί στο παρελθόν. Είναι κάτι το ιδιαίτερο όμως με την ομάδα μας, με τον Όφη. Οπότε είναι κάτι ξεχωριστό γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια η ομάδα να πάει στην Ευρώπη. Οπότε αυτό το κάνει ξεχωριστό και είναι κάτι όμορφο. Κοιτάξτε, από την αρχή είχα πει πολλές φορές ότι η ψυχολογία είναι το παν. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε ψυχολογικά πάρα πάρα πολύ καλά. Το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν κοιτάμε ποια είναι η επόμενη ομάδα. Είναι δύσκολο το παιχνίδι όποιο και αν έρχεται. Κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο έτσι, θετικό αποτέλεσμα μέσα στον Ολυμπιακό. Και είμαστε έτοιμοι για αύριο να πάμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ξανά, ώστε να συνεχίσουμε αυτό το καλό ρυθμό που έχουμε αγωνιστικά και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αύριο.

0: Λοιπόν, πάμε με Βόρειο Ελλάδα, πάμε στον ΠΑΟΚ να ακούσουμε τι γίνεται και μετά το χθεσινό παιχνίδι με τον Νικηφόρο, με τον Ατρόμητο. Ακούμε λοιπόν περισσότερο από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Στέλιο. Να πω έτσι ένα απλοϊκό τέλος καλό, όλα καλά, μετά την νίκη 1-0 στο Περιστερίπι του Ατρόμητου. Τι βγαίνει από την αναμέτρηση?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ χθες στο Περιστέρι ουσιαστικά κατάφερε και πέτυχε μια νίκη όπου με πολύ μέτρη εμφάνιση. Θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος μια επαγγελματική νίκη. Ο Δικέφαλος.
0: Εδώ όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, Στέλιο, δεν χρειάζονται επαγγελματικές νίκες στο κύπελο, ειδικά, διότι παίζει μεγάλο ρόλο η διαφορά τερμάτων και άρα τα σκορ με ευρύτητα. Με 1-0.
1: Ναι. Ναι, ισχύει αυτό. Τη δεδομένη χρονική στιγμή όμως για τον ΠΑΟΚ ήταν η νίκη, η βαθμή, καθώς αυτή τη στιγμή ο Δικέφαλος προσπαθεί να βρει κάποιες σταθερές, τις οποίες δεν τις έχει βρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω τις αργοπορίες που υπήρξαν στα μεταγραφικά. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει στην αρχή της σεζόν και το καλοκαίρι γίνονται στον ΠΑΟΚ τώρα, ναι, που έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Οπότε στον ΠΑΟΚ αυτό το οποίο κοιτάζουν είναι το να κερδίσει η ομάδα και ανεξάρτητα με το σκορ. Το γεγονός ότι κέρδισε έστω και με 1-0 είναι πολύτιμο τη δεδομένη χρονική στιγμή, mm-hmm, με βάση το τι συμβαίνει στην ομάδα.
0: Ναι, και βλέπω το Λύση να δηλώνει: είμαι πολύ τυχερός που έχω τρεις παίκτες ικανούς στην επίθεση. Σίγουρα θα κερδίσουμε πράγματα στη διακοπή. Πάει δηλαδή και στο επόμενο διάστημα, το ευρύ διάστημα που θα μπορέσει να κάνει έτσι κάποιο δέσιμο στην ομάδα καλύτερα. Ωραία, τώρα τι έχουμε, δεν ξέρω αν έχει μείνει κάτι από χθες. Πάμε τώρα Πανατολικό, έτσι.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ πλέον στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι ο ΠΑΟΚ να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με νίκες, προκειμένου να πάει στην διακοπή. Και δεν το κρύβει και ο Λέσιο Λύση ότι θα μπει στη διακοπή για να κάνει μια μίνι προετοιμασία, για να γίνει γκρουπ η ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα, στον Πανετολικό σίγουρα θα πάει στο Αγρίνιο και θα δούμε παίκτες όπου δεν είδαμε στο Περιστέρι. Δηλαδή θα δούμε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν φανέλα βασικού, όπως είναι ο Μπάμπα, όπως είναι ο Ιντιαγέ, όπως είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης, όπως είναι ο Ζαφίρης, όπως είναι και ο Παβλέγκα, οι οποίοι θα επιστρέψουν στη βασική ενδεκάδα.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε από την ομάδα, τι άλλο έχει βγει?
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να πούμε πως όπως και στο Περιστέρι, έτσι και στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει την παρουσία κόσμου. Και φυσικά μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς όσο και με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, όπου τα συμβόλαιά της ολοκληρώνονται στο τέλος του καλοκαιριού. Και υπάρχει και μια επιθυμία από την ιδιοκτησία της ομάδας να δοθεί μια ευκαιρία και στον Ντεσπότοφ, προκειμένου να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, ο οποίος Ντεσπότοφ δυσκολεύεται να επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς προπόνησης μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Στέλιο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σε κλείσω για να ακούσουμε τι είπε ο Μύθου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Ο σκόρε λοιπόν της χθεσινής αναμέτρησης, το 1-0 του ΠΑΟΚ επί του Ατρομήτου, ο Ανέστης Μύθου μιλάει.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Το σημαντικό είναι αυτό, γιατί σίγουρα η εμφάνιση δεν ήταν αυτή που θέλαμε. Αλλά οι τρεις βαθμοί είναι το σημαντικό, το κρατάμε και προχωράμε. Εντάξει, ναι, υπήρχε σίγουρα αυτό. Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου όμως. Όταν συμβαίνει αυτό, πρέπει να και χρειάζεται να υποφέρεις μες στο γήπεδο. Το κάνεις και αυτό.

0: Νίκο, γιατί δεν τόνισε, είσαι κουρασμένος?
1: Όχι, είμαι πιασμένος.
0: Από το χθεσινό παιχνίδι μου πήγες λεωφόρο.
1: Ναι.
0: Σ' ακούσαμε, μια χαρά ήσουν. Εξαιρετικός. Λοιπόν. Θα δούμε αν θες και μπασκετικά εξαιρετικός. Λοιπόν, Super Cup που γίνεται?
1: Λοιπόν, το Super Cup, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει στην Αθήνα και δεν θα γίνει στη Ρόδο. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports και πάλι.
0: Και πάλι, ναι, σ' ακούσαμε και προηγουμένως, 12 με 1.
1: Σήμερα λοιπόν αναμένεται και αναμένουμε βασικά εμείς την ανακοίνωση για το ποιο γήπεδο θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση. Είναι δύο οι πιθανές έδρες, η Σανέλ Αρένα της ΣΑΕΚ και το Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου.
0: Μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε.
1: Μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάει αυτό.
1: Καλώς εχόντων των πραγμάτων πάντα.
0: Ναι, καλά, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, και να έρθουμε σε άλλες ειδήσεις. Μιλουτίνοφ θα παίξει με Φενέρ.
1: Σήμερα θα κριθεί. Okay. Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον ημιτελικό, ο οποίος θα γίνει αύριο στις 5. Πάντα για το Super Cup της Euroleague, το οποίο διεξάγεται στο Abu Dhabi.
0: Τελικώς, αν και υπήρχαν και σκέψεις να ακουστεί, μην γίνει καθόλου. Να...
1: Έχουν ακουστεί διάφορα, έχουν γραφτεί διάφορα.
0: Ωραία,
1: για την
0: μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι να πάνε, μακάρι να πάνε όλα... έτσι αφού
1: μακάρι
0: είναι
1: να πάνε όλα καλά. Άντερ μισό βόμβες, ελπίζουμε.
0: Ναι, έλατε. Λοιπόν,
1: να δούμε πάλι θα φτάσουμε.
0: Ωραία. Τι έχουμε με BCL, με Champions League?
1: Με Champions League σήμερα έχουμε τον Προμηθέα Πατρών, ο οποίος αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφέζ για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών στις 6:45, 7 παρατέταρτο. Ένας αγώνας θα μεταδοθεί από τα κανάλια Magenta Sport. Θυμίζουμε ότι ο Προμηθέας είχε αποκλείσει την Βιέννη στον προηγούμενο γύρο, ενώ η Κορφέζ είχε επικρατήσει του Κολοσσού Ρόδου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι άμα πέρναγε ο Κολοσσός Ρόδου στην επόμενη φάση θα είχαμε μια ελληνική μονομαχία.
0: Φίλιο, ναι, αυτό που λέμε, έτσι άσχημη λέξη, αλλά ναι. Τι άλλο έχουμε, μπασκετικό?
1: Έχουμε και λέμε, έχουμε κάλεσμα του. Ο Μπράντοβιτς έδωσε το δικό του κάλεσμα προς τους φίλους του Παναθηναϊκού για να παρευρεθούν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, με την συμμετοχή του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της Μπουργκ, της Κυπελούχου Ευρώπης, της νικήτριας του EuroCup και της Παρτίζαν. Είχαμε δηλαδή κάλεσμα.
0: Ναι, το βλέπουμε, έβλεπα και στο Sky ως διαφημιστικό.
1: Να δούμε και πώς. Το Sky νομίζω θα μεταδώσει κιόλας το τουρνά, δεν είμαι σίγουρος.
0: Εντάξει, το πιο πιθανό.
1: Γιατί είχα δει και το τρέιλερ και εγώ. Οπότε βλέπουμε, να δούμε και πώς θα πάει και αυτή η διοργάνωση. Και πάμε λίγο και σε κάτι τηλεοπτικό. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αφορά την Ελλάδα βέβαια. Δηλαδή αν θα μεταδίδονται αγώνες στην Ελλάδα. Αλλά η EuroLeague TV πήρε τα δικαιώματα ευρωπαϊκών και μη πρωταθλημάτων και μέσα σε αυτά τα πρωταθλήματα τα οποία απέκτησε είναι και το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά αυτές οι μεταδόσεις θα γίνονται σε συγκεκριμένα μέρη, σε συγκεκριμένες χώρες, σε συγκεκριμένες περιοχές, οπότε δεν ξέρουμε αν θα μεταδίδονται στην Ελλάδα, που νομίζω δεν θα μεταδίδονται γιατί τα έχει το Sky.
0: Ή το Sky κατά αποκλειστικότητα, εν πάση περιπτώσει είναι κάπως έτσι. Ωραία, εντάξει Νίκο μου, έγινε. Εν αναμονή εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε και εκεί κύπελο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι ικανοποιημένος ο οργανισμός του Άρη από αυτό το 1-0 επί της Μαρκό. Εντάξει, είναι μία νίκη, μπορούσε να είναι όμως και πολύ πιο διευρυμένη.
1: Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση. Όντως ο Άρης μπορεί να κέρδισε, αλλά περισσότερο περιόρισε τη ζημιά παρά

0: κέρδισε πόντους στη συνείδηση του κόσμου του. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος πανηγυρίζει, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι απολύτως ικανοποιημένος από τη χθεσινή εικόνα και από τον τρόπο που υπήρχε. Δηλαδή ο Άρης δεν κατάφερε να σκοράρει μόνο του, χρειάστηκε και το αυτογκόλ της Μαρκό για να πάρει αυτή την νίκη. Αλλά σίγουρα είναι μια νίκη τρίποντη για το κύπελο, πολύτιμη νίκη για τη συνέχεια. Αν ο Άρης δεν είχε κερδίσει θα είχε μεγαλύτερη ζημιά. Θεωρώ και μένει ακόμη και το παιχνίδι με τον Ηρακλή πριν από τη διακοπή. Έχει τεθεί ένα ορόσημο η διακοπή για να μπορέσει να δουλέψει ο Άρης και οι παίκτες του Μεθάλη Γρηγορίου. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα για τον Άρη. Τώρα υπάρχει και αυτή η περίοδος χάριτος ότι ήρθαν κάποιοι παίκτες. Για παράδειγμα ο Μπρούμα ήρθε πριν από λίγες μέρες και ακόμη δεν τον έχουμε δει καν. Και κοντεύει να μπει Οκτώβρη σε λίγο καιρό. Άρα ακόμη μοντάρεται το σύνολο. Παρ' όλα αυτά η εικόνα στις κερκίδες νομίζω ότι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της μη ικανοποίησης του κόσμου.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
3: 97,3. Με το μυαλό μας και το σκεπτικό μας. Έτσι.
0: Ναι, έχουμε δει τον κύριο Γρηγορίου, τον έχουμε δει ικανοποιημένο ακόμη και μετά από όχι τόσο θετικά αποτελέσματα, αλλά χθες τον είδαμε μετά από ένα θετικό αποτέλεσμα να είναι απαρηγόρητος. Πραγματικά ήταν σκασμένος ο άνθρωπος, γιατί δεν είδε ούτε τις εντάσεις τις οποίες ζητάει, πάλι είδε την ομάδα να είναι νοτρή και να βγάζει μια εικόνα παρέτησης προς το φινάλε και κάτι τέτοιο δεν του αρέσει. Είναι κάτι το οποίο θέλει να το αλλάξει άμεσα.
3: Μάλιστα. Εντάξει, φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι αναμονή του παιχνιδιού με τον Ηρακλή τώρα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Θωμάς Καλέσης, Ηρακλής. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι. Μιλούσαμε πριν από λίγο με τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Τώρα στο κάδρο είναι η μεταξύ σας, σε εισαγωγικά, αναμέτρηση, ε.
1: Σωστά, σωστά. Το Σάββατο στις 7.30 αυτό το τοπικό ντέρμπι. Mm-hmm. Δεύτερο συνεχόμενο για τον Άρη, καθώς προηγήθηκε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τώρα αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Mm-hmm. Να πούμε για χθες που σημειώσαμε για τον Άνταμ Ζούλεβιτς, ο οποίος τελικά το απόγευμα ανακοινώθηκε κανονικά από τον Ηρακλή. Mm-hmm. Μπήκε στο ρόστερ της ομάδας. Σέντερ φορ, Σλοβάκος, 19 mm-hmm. χρονών, 1,98 στο ύψος. Mm-hmm. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ζέμπλιν, 15 συμμετοχές, 4 γκολ. Το 2025 μετακινήθηκε στην Τζένοα, ενώ ενδιαφέρονταν για αυτόν η Χόφενχάιμ, η Κάλιαρη και η Τωρίνο. Mm-hmm. Την πριμαβέρα είχε 31 συμμετοχές σε 3 γκολ την πρώτη του χρονιά. Και στις 22 Αυγούστου του 2026, δηλαδή πριν από λίγο χρονικό διάστημα, έκανε τεμπούτο στη Σύριε Α, μπαίνοντας στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης, ως αλλαγή στην αναμέτρηση της Τζένοα με την Νάπολη. Mm-hmm. Η τελευταία μεταγραφική προσθήκη αυτή για τον Ηρακλή μετά τον Σάντε Σίλβα, mm-hmm. που είπαμε και χθες. Μένει να αποδειχθεί αν τελικά κάποιος από τους δύο ή με τον Σάντε Σίλβα να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή της αναμέτρησης με τον Άρη, αν και νομίζω ότι ο Βάλτερ Ματσάρη θα κρατήσει αυτές τις δύο προσθήκες να τις δουλέψει κατά τη διάρκεια της διακοπής. Μετά το παιχνίδι με τους κυτρινόμαυρους ακολουθεί 20ήμερη διακοπή, θα έχει το χρόνο να κάνει μια μίνι προετοιμασία και να τους εντάξει και αυτούς κανονικά στο δυναμικό. Κατά τα άλλα, προβλήματα αγωνιστικά δεν υπάρχουν για τον Κιανό Λευκοτεχνικό. Μοναδική απουσία ο Χρωμάντα, όπως έχουμε πει μέχρι στιγμής, αν και έχει μπει στους κανονικούς ρυθμούς. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεσή του, και τον Μπάρθενας φυσικά που έχει περάσει χειρουργείο και θα επιστρέψει μετά την διακοπή. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού για αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση και μένει να δούμε και τι θα γίνει με την ιστορία των φιλάθρων και τα εισιτήρια.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, εντάξει, όλα σε μια ανάσα.
1: Καλά,
0: όταν δεν υπάρχει και τίποτα άλλο, εντάξει. Λοιπόν, έγινε. Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Για χαρά. Η ώρα πήγε σίως 2 και 2 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Παρέουλα, ήμασταν από τη μία. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Φυσικά όλη αυτή την ώρα παρέα μας ήταν η Ιντερβέτεν. Συνεχίζουμε τώρα. Έχουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων προφανώς με τον Πάνο Πουρναρά και μετά θα συνδεθούμε με το Λίμπερο, με τη Θεσσαλονίκη για την εκπομπή που ακολουθεί 2 με 3. Και στη συνέχεια Θέμης Παλιούρας, πάντα εξαιρετικός, πάντα με εσάς και ευγενής, αλλά και στην κουβέντα πρόθυμος να ανταλλάξετε ό,τι απόψεις θέλετε. Μίλα μου για μπάλα λοιπόν. Εμείς να είμαστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι εύχομαι, ευχαριστώ για την ακρόαση, γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της.

0: Η εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μπλόκο από την Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση νόμου EU Kids Act. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της εγγελικής έρευνας που διετάχθη, αναμένεται να βρεθούν οι Έλληνες που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Κανονικά σήμερα η διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Χρυσοντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου παρά το αίτημά τους για αναβολή. Τραγωδία στην παραλιακή. Κατέληξαν οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες μετά το σοβαρό τροχείο που σημειώθηκε στις δύο τα ξημερώματα. Το αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε τσιμεντένια μάντρα. Αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την πρόταση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν συμβεί κάτι τέτοιο. Στον καιρό, βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της υπηρετικής χώρας, βροχές σε Κρήτη και νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου, ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση έχουμε στην θερμοκρασία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Προπονητή. Άρα, τι αποφάσισε? Να απολύσει τον προπονητή του.
3: Ναι, αλλά
2: στο τέλος καθίσαν, στο τέλος καθίσαν στο τραπέζι και λύσαν κοινή συνενέση στο συμβόλαιό του. Προηγήθηκε όμως η επιθυμία απόλυσης της ομάδος.
3: Γιατί δεν έχεις δει παραδείγματα προπονητών τα προηγούμενα χρόνια?
2: Υπάρχουν.
3: Που θέλουν οι ομάδες να τους διώξουν και αυτοί δεν φεύγουν?
2: Όχι, δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Έχεις καμιά ομάδα υπόψη?
3: Όχι, μετά θυμώνει η ομάδα και βγάζει ανακοίνωση. Απολύεται ο προπονητής. Στο χέρι της ομάδας είναι. Στην τσέπη της ομάδας.
2: Απόλυση είναι, Γιώργο. Απόλυση. Όταν μια ομάδα αποφασίζει να μην συνεχίσει, να μην πω διώξει, να μην συνεχίσει με ένα προπονητή, είναι απόλυση.
3: Ναι, ωραία. Όχι, συμφωνώ, αλλά γιατί δεν είναι, υπάρχουν. Υπάρχει μια ποικιλομορφία στις απολύσεις, γι' αυτό το λέω.
2: Υπάρχει
3: στις λύσεις συνεργασίας.
2: Υπάρχει παρέτηση. Ένα προπονητής, ρε παιδί μου, δεν του κάνει τα γούστα η ομάδα.
3: Ποιος παραιτήθηκε τώρα τελευταία? Μάλλον το τελευταίο διάστημα, ποιον έχουμε ας πούμε ως παράδειγμα ότι παραιτήθηκε?
2: Ο Νίκος Παπαδόπουλος από το Λεβαδιακό.
3: Παραιτήθηκε?
2: Ναι. Δεν δέχτηκε να ανανεωθεί το συμβόλαιό του.
3: Α,
2: okay.
3: Άρα δεν έχει συμβόλαιο.
2: Παραίτηση.
3: Άρα δεν έχει συμβόλαιο. Άσχετα, η ανακοίνωση του Λεβαδιακού έλεγε ότι είχαμε συμφωνήσει για συμβόλαιο καινούριο. Και τελευταία στιγμή στο 90 τον έψησε ο Βρίζας και τον πήρε στην Κύπρο.
2: Παρέτηση δεν θυμάμαι τώρα τελευταία. Να πήρε, παιδί μου, φεύγω.
3: Ναι, φεύγω.
2: Στην Ελλάδα, έτσι.
3: Κάποιος που είπε θα φύγω, αν.
2: Αυτή είναι πολύ.
3: Πολύ.
2: Εγώ λοιπόν πιστεύω, σαν Κώστας.
3: Ο Λουτσέσκου είχε πει κάποια στιγμή ότι θα φύγω.
2: Ναι.
3: Έφυγε.
2: Περίμενε, δημοσίως να το είπε.
3: Ναι.
2: Δημοσίως
3: ότι αν θα γίνει αυτό.
2: Δημοσίως είχε πει μετά από το μάτς του Λεβαδιακού πέρσι.
3: Ναι.
2: Πέρσι ήταν η πρόπες, δεν θυμάμαι. Ότι αν θέλετε, εγώ μαζεύω τα πράγματά μου και φεύγω από τη Θεσσαλονίκη.
3: Οι δημοσιογράφοι, αν θέλανε.
2: Στους δημοσιογράφους το είπε, δεν είμαστε
3: αυτοί. Αν θέλετε, σε ποιον το είπε, ρε φίλε?
2: Στους
3: δημοσιογράφους.
2: Ναι, για να το ακούσει.
3: Μισό λεπτό, δηλαδή. Ο Χίλουτσέσκου, τώρα πάρα. Αυτό το παράδειγμα δεν το θυμάμαι.
2: Μετά από εμά.
3: Αν θέλετε, το είπε συνέντευξη τύπου.
2: Ναι.
3: Άρα το είπε δημοσιογράφο.
2: Αγώνα, ναι.
3: Αν θέλουν δημοσιογράφοι. Γιατί δεν έκαναν μια ψηφοφορία?
2: Δεν αποφασίζουν δημοσιογράφοι.
3: Τότε γιατί το είπες αυτός?
2: Αν ψηφίζαν δημοσιογράφοι, δεν θα έφυγε ποτέ ο Λουτσέσκου. Λέω εγώ, σαν Κώστας. Αλλά το είπε στη συνέντευξη. Πού να το πει, να πάρει τηλέφωνο σε ένα ραδιόφωνο, να πάρει σε καμιά εκπομπή στο YouTube? Πού να πάρει? Το είπε στην ένδειξη του
3: υπόλοιπου. Ναι, είπε αν θέλετε. Δεν είπε αν θέλει ο μεγαλομέτωχος, ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης.
2: Γιατί στην ομάδα δεν το έχει πει. Κατηδίαν.
3: Ναι, και εκεί γιατί μας το είπε.
2: Γιατί ήταν μετά από μάτς και.
3: Όχι, μήπως το είπε ο κύριος Σαββίδης ότι αποφασίζουν οι εκπρόσωποι του τύπου.
2: Έτσι είναι.
3: Μήπως τον έπεισε με κάτι τέτοιο.
2: Α. Δεν το ξέρω αυτό.
3: Α, ούτε κι εγώ το ξέρω.
2: Τόσο
3: λέω, άλλος προπονητής που είπε, δηλαδή αυτό το αν θέλετε. Αν θέλετε, αν θέλετε. Δηλαδή αν δεν πετάχτηκε εκείνη την ώρα κάποιος να πει εμείς αν θέλουμε. Μίστερ.
2: Επειδή πρέπει να
3: μας το λένε και οι παίκτες. Ναι, μίστερ, δεν το λένε.
2: Πρέπει να το ψάξουμε ακριβώς κατά λέξη πώς το είπε.
3: Ναι.
2: Αν θέλουν. Αν θέλετε. Αν θέλει η διοίκηση. Πρέπει να βρούμε πώς το είπε.
3: Τώρα κάνεις δηλαδή το Μελισανίδη.
2: Έχει δύο χρόνια, ρε, φίλε, που το είπε.
3: Τον Ιωάννη όμως, έτσι. Ναι. Για να μην νομίζω ότι λέμε τον Δημήτρη.
2: Μακάρι να είμαι ο Δημήτρης.
3: Δημήτρης δεν ακούγεται τώρα τελευταία.
2: Όχι.
3: Ο Τίγρης.
2: Όχι. Τι να ακούσει, ρε φίλε. Πήρε τα λεφτά από το γήπεδο. Τα παίρνει νομίζω ακόμα. Δεν παίρνει κάθε χρόνο κάτι ένα ποσό.
3: Όχι, δεν ξέρω.
2: Νομίζω, γιατί? Ναι. Νομίζω παίρνει. Ναι.
3: Γιατί?
2: Αυτό το έκανε. Ποιο το έκανε.
3: Όταν λες αυτό το έκανε, αυτό το πλήρωσε.
2: Αυτό το πλήρωσε. Άσχετα αν βοήθησε και το κράτος, έβαλε αυτός λεφτά. Δεν θα παίρνει ενίκιο από την τωρινή διοίκηση.
3: Α, δεν ήξερα ότι έβαλε λεφτά.
2: Πώς δεν έβαλε, τι είπε. Όλο το κράτος το έκανε. Ή εγώ τα πλήρωσα. Ή εσύ.
3: Ναι.
2: Εννοείται. Γιατί του
3: πάνε. Άρα και.
2: Στου Παναθηναϊκού δεν βάζει
3: λεφτά. Μισό, το πλήρωσε για να τα πάρει πίσω. Άρα δεν το πλήρωσε.
2: Επινοικίασε. Έδωσε, ξέρω εγώ, 200 εκατομμύρια και παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Λέω εγώ τώρα.
3: Για 200 χρόνια θα πάρει δηλαδή.
2: Λέω ρε παιδί μου, τυχαία τα πράγματα. Μπορεί να παίρνει 30 εκατομμύρια.
3: Άρα δεν το πλήρωσε.
2: Το φτιάξε. Όταν πας να αγοράσεις τσιμέντα και να φέρεις εταιρείες να φτιάξεις το γήπεδο, δεν απληρώσεις.
3: Ναι, ναι, παιδί μου, όταν παίρνεις ένα κουτάκι με τσίχλες.
2: Ένα σπίτι,
3: όταν. Το πληρώνεις.
2: Άμα
3: αρχίζουν και συγκεκριμένοι. Ναι, το σπίτι άλλο.
2: Χτίζεις ένα σπίτι και μετά το νοικιάζεις. Το φτιάχνεις, το πληρώνεις, εργάτες.
3: Το νοικιάζεις.
2: Και το νοικιάζεις.
3: Άρα νοικιασμένο το έχει το γήπεδο. Είναι δικό του και το νοικιάζει στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
3: Α, δεν το ήξερα. Συγγνώμη. Άρα, γιατί δεν λέγεται Δημήτρης Μελισανίδης στο γήπεδο.
2: Ήθελα να το ονομάσει η Αγία Σοφιά. Μετά το έκανε μια εταιρεία, το ονόμασε και τώρα που άλλαξε όνομα η εταιρεία λέγεται η άλλη εταιρεία. Το λέει κανένας Αγία Σοφιά πλέον.
3: Άρα.
2: Όχι.
3: Άρα παίρνει λεφτά και από την εταιρεία και από την ΑΕΚ.
2: Δεν το ξέρω από την εταιρεία. Από την ΑΕΚ σίγουρα παίρνει.
3: Μισό λεπτό. Έδωσε δηλαδή 100 δραχμές.
2: Ναι.
3: Ο κύριος Μελισανίδης.
2: Και παίρνει 10 δραχμές
3: και θα πάρει 200 πίσω.
2: Άμα τον νοικιάζει για πολλά χρόνια.
3: Δεν το ήξερα αυτό.
2: Το χάρισε δηλαδή.
3: Και τώρα και με τον ΠΑΟΚ έτσι θα γίνει.
2: Δεν ξέρω πώς θα το κάνει.
3: Με τον Παναθηναϊκό έτσι θα γίνει.
2: Ο Αλαφούζος δεν βάζει λεφτά και αν κάνει το γήπεδο.
3: Ναι.
2: Πώς το κάνει.
3: Και μετά τι δεν τα παίρνει πίσω. Και πώς το λένε, η οικογένειά του, τα
2: εγγόνια. Αν αλλάξει διοίκηση και φύγει ο κύριος Αλαφούζος ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, η διοίκηση που θα έρθει θα του πει ο Αλαφούζος.
3: Άρα τα γήπεδα δεν τα φτιάχνουν για τις ομάδες, τα φτιάχνουν για τους ιδιοκτήτες.
2: Θα μπορούσε ο κύριος Ηλιόπουλος να αγοράσει το γήπεδο από τον κύριο Μελισανίδη. Πόσα θέλεις, 200 εκατομμύρια.
3: Ας πούμε τώρα η Τούμπα είναι του ΑΣΥΓΜΑ.
2: Το ΑΣΥΓΜΑ.
3: Τούβλο-τούβλο χτίστηκε.
2: Τούβλο-τούβλο. Το γήπεδο, αν το κάνει τώρα ο κύριος Σαββίδης, θα
3: είναι. Ποιανού θα είναι.
2: Ποιανού θα είναι. Το ΑΣΥΓΜΑ θα είναι.
3: Ποιανού θα είναι, για.
2: Αν το κάνει ο Σαββίδης, πώ θα είναι το ΑΣΥΓΜΑ.
3: Πώ θα το κάνει ο Σαββίδης αφού είναι αλλού το γήπεδο. Δηλαδή έχει εσύ το σπίτι σου στη Βασιλή Σόλκα. Μπορεί να τον κρεμίσω να χτίσω από δικό μου.
2: Αντιπαροχή. Μέσα στα 300 εκατομμύρια που θα κοστίσει το γήπεδο μπορεί να πάρει ο ΑΣΥΓΜΑ 50 εκατομμύρια.
3: Θα είναι δικό του.
2: Ο κύριος Μιστακίδης, γιατί θέλει να κάνει δικό του γήπεδο.
3: Ναι, για να είναι δικό του.
2: Θα μείνει το γήπεδο λοιπόν στον ΑΣΥΓΜΑ το παλιό αυτό.
3: Ναι,
2: τώρα,
3: α, μπράβο. Αυτό πάει αλλού να κάνει.
2: Ναι, ωραία.
3: Εγώ δεν μπορώ να έρθω σπίτι σου.
2: Δεν κάνει αλλού. Ο ΠΑΟΚ.
3: Να πιούμε δύο σφινάκια το βράδυ και να σου πω εγώ φεύγοντας, γυρνώντας σε σπίτι.
2: Ναι.
3: Φίλε, να τον κρεμίσω να έρθω να κάνω για μένα.
2: Δώσ'
3: μου ναι.
2: Ένα εκατομμύριο και
3: θα σου δίνω, θα.
2: Ναι. Εγώ θα το έκανα αν είχα δικό μου σπίτι. Και ήθελες να έρθεις να τον κρεμίσεις, να κάνεις άλλο. Δίνε
3: μου
2: 100.000 το χρόνο.
3: Αφού θέλει να κάνει γήπεδο ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν πάει να το κάνει αλλού.
2: Αυτό όταν ρωτήθηκε όμως η περιραίουσα ατμόσφαιρα του κόσμου. Α, στην Τούμπα θέλουμε. Οι παππούδες μας κάναν το γήπεδο. Ιστορική γειτονιά. Δεν θέλουμε να φύγουμε. Έτσι δεν λέγαν όλοι.
3: Όχι όλοι.
2: Όλοι. Είπε η μεγάλη πλειοψηφία.
3: Όχι. Πού βγήκε.
2: Δεν γίνανε εκλογές.
3: Ναι.
2: Εγώ αυτό που καταλάβαινα είναι ότι δεν θέλαν πολύ να πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει του καρατά σου.
3: Ναι. Οι Παναθηναϊκοί, ας πούμε, που θα πάνε το κάνουν το γήπεδο στο Βοτανικό, το κάνουν. Θα πάνε. Ναι. Σχεδόν έτοιμο είναι.
2: Μα δεν θα πέσει ο ηλιοφόρος, είδες να παίζει, να πέφτει.
3: Αυτό λέω.
2: Μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτή τη μαγιά.
3: Η ΑΕΚ όμως είχε δικό της γήπεδο.
2: Κάτσε
3: το γήπεδο η Νέα Φιλαδέλφια.
2: Γρανίτσα.
3: Το Δασάκι και τα, λεφτά, και τα λοιπά.
2: Βάλσου.
3: Που άξιζε πολλά λεφτά.
2: Mm.
3: Γκρέμισε αυτό και έκανε εκεί γήπεδο. Ή σε άλλο χώρο έκανε.
2: Στον ίδιο χώρο.
3: Την γκρέμισε μήπως στη Νέα Φιλαδέλφια, την κάναν πάρκο και μετά πήγανε σε ένα άλλο σημείο.
2: Όχι,
3: και...
2: στο ίδιο σημείο.
3: Στο ίδιο σημείο. Mm. Τώρα το γήπεδο ποιανού είναι. Αφού εκείνο ήταν του ΑΣ.
2: Δεν ξέρω αν έδωσε τίποτα ο κ.
3: Η Νέα Φιλαδέλφια, πες το συμπέθερε, σε ποιον. Ποιανού ήταν, πώς λέμε στα χωριά, του εισπεδωδείς εσύ.
2: Του ΑΣΜΑ.
3: Του ΑΣΜΑ. Τώρα πώς έγινε ξαφνικά.
2: Αν πήρε ένα ποσό ΑΣΜΑ από
3: τον ΑΣΜΑ. Δεν γίνεται να πάρει ένα ποσό.
2: Γιατί δεν γίνεται να πάρει.
3: Γιατί είναι η μαμά του συλλόγου.
2: Και τι, η μαμά δεν μπορεί να πουλήσει το σπίτι.
3: Όχι.
2: Πώς δεν μπορεί.
3: Δεν μπορεί, ρε.
2: Η μαμά δεν μπορεί να πουλήσει το σπίτι στο χωριό.
3: Μα δεν είναι ο ΑΣΜΑ.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχει ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και δώσε σε μένα αυτό. Δηλαδή, αλλάξω αυτό που λέμε.
2: Ναι. Ανταλλαγή. Πουλάω μηχανή, δεκτές ανταλλαγές.
3: Ναι. Έτσι ναι. Okay. Θα αποφασίσει ο ΑΣ. Όμως ναι. Να πάει κάποιος και να πει τον ΑΣ εδώ σου αγοράζει το κήπεδο δεν
2: θέλω,
3: γίνεται.
2: Όχι. Με το έτσι θέλω, όχι.
3: Α, όχι με το έτσι πάνε. Θέλω. Δεν μπορεί να πουλήσει ο ΑΣ.
2: Αν θέλει. Αν θέλει να πουλήσει, γιατί δεν μπορεί. Αφού είναι δικό του. Εσύ αν έχει κάτι δικό δεν μπορεί να το πουλήσει.
3: Ναι, εγώ, είναι δικό μου, εγώ ανήκω είναι. Στον εαυτό μου. Ο ΑΣ ανήκει στον κόσμο.
2: Στα μέλη.
3: Ναι.
2: Πόσα είναι, είναι τα μέλη του ΑΣ ΠΑΟΚ. 100, 200.
3: Όχι, γενικά για τα μέλη. Και τώρα ξεκίνησε η κουβέντα από την ΑΕΚ, δεν ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
3: Δηλαδή αυτή ήταν του ερασιτέχνη του σωματείου, τέλος πάντων. Στην ΑΕΚ πώς λέγεται, ρε φίλε. Δεν, λέμε του ερασιτέχνη Άρη, του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Του ερασιτέχνη ΑΕΚ.
2: Ναι, είναι ερασιτέχνης ΑΕΚ. Ερασιτέχνης ΑΕΚ.
3: Είναι η ΑΕΚ.
2: Τι θα πεις, η ερασιτέχνης.
3: Ναι.
2: Είναι ο ερασιτέχνης.
3: Είναι ΑΕΚ. Ο καλλιτέχνης και η καλλιτέχνης. Άρα είναι η ερασιτέχνης ΑΕΚ.
2: Όχι, καλλιτέχνηδα.
3: Όχι, η καλλιτέχνης.
2: Η καλλιτέχνης.
3: Καλλιτέχνηδα μπορείς να το πεις.
2: Ο βουλευτής ή βουλευτής.
3: Ναι.
2: Όχι βουλευτή.
3: Λένε και βουλευτήνα, αλλά είναι.
2: Δεν είναι σωστό.
3: Είδες προηγουμένως. Άνοιξα για 10 λεπτά τη τηλεόραση. Ε?
2: Μανούρα στη Βουλή.
3: Όχι, ρε. Είδες μήπως το βίντεο. Έπεσε πάνω σε αυτό και μου έκανε εντύπωση. Είπα να στείλω μήνυμα εκείνη την ώρα, αλλά ήσουν στο μετρό. Πώς μίλησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εναντίον της Προέδρου.
2: Αλήθεια.
3: Εγώ νόμιζα ότι είναι AI, γιατί πλέον δεν πιστεύω τίποτα, έτσι. Ναι, όχι εννοεί. Ότι παλιά πίστευα, ναι. Δεν πίστευα, δηλαδή με τίποτα. Γενικά, είμαι δύσπιστος και τα γεγονότα με έχουν κάνει τέτοιο. Αλλά το είδα και μετά είδα τη φάτσα του Στραβελάκη, ξέρεις, εγώ ολοκληρώνομαι Στραβελάκη. Είναι επαναλαμβανόμενη η πνευματική μου οργασμή όταν βλέπω το Στραβελάκη. Δηλαδή δώσ' του Στραβελάκη έγκλημα, δολοφονία, βιασμό, τι άλλο. Ό,τι άσχημο υπάρχει. Τι υπάρχει άλλο άσχημο.
2: Δυστύχημα.
3: Ναι. Αυτό. Δώσ' του και άστο να 500 ώρες μέσα στο στούντιο.
2: Δεν είναι ο μόνος.
3: Όχι, δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι νομίζω top. Μαζί με τον Νίκο Κοντράρου, αλλά αυτός είναι πιο παλιός. Σε αυτά.
2: Γιατί ο Λιάγκας.
3: Ο Λιάγκας δεν σε προδιαθέτει και η φάτσα του.
2: Αυτός που
3: δηλαδή νομίζω ότι μιλάει σοβαρά, αλλά κάνει πλάκα.
2: Τώρα μπορεί να μου την πεις, αλλά νομίζω ότι αυτός που όντως στεναχωριέται με τέτοιες ειδήσεις είναι ο Χατζηνικολάου. Δεν τον έχω πιάσει ποτέ.
3: Ναι.
2: Όχι να χαίρεται, εντάξει. Να έχεις τη σκέψη του ότι αχ, τώρα κάνω νούμερα. Ναι. Γιατί λέω μια κακή είδηση.
3: Ναι, ναι.
2: Νιώθω ότι ο Χατζηνικολάου δεν το σκέφτεται αυτό.
3: Ναι. Εμένα από αυτές τις καινούργιες η τζίμα μου αρέσει, το Μέγκα.
2: Ιρανιά.
3: Δεν γουστάρω. Έχει ωραίο στυλάκι.
2: Ισία.

0: το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Δεύτερο ημίωρο επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 ακούτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Ιντερνετικά εννοείται libero.fm. Golden Boys Football Academy. Τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες. Παιδιά 4 έως 14 ετών προπονούνται σε ιδιόκτητα γήπεδα με φυσικό και συνθετικό χλωροτάπητα στο σύγχρονο γυμναστήριο και ανοίγουν δρόμους σε συνεργασία με όλες τις μεγάλες ΠΑΕ. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις ο επόμενος σκόρερ, η θέση σου είναι εδώ. Golden Boys Football Academy. Εδώ τα όνειρα γίνονται γκολ. Υπεύθυνος Ακαδημίας Θωμάς Νασλίδης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23 12 957 910 και στο goldenboysfa.gr.
1: Δεν είπαμε χρόνια πολλά, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Ναι.
1: Η αγάπη,
0: πίστη, ελπίδα και σοφία.
1: Σοφία.
0: Mm-hmm. Ποιοι είναι οι τρεις ιεράρχες, νόμιζα θα με ρωτήσεις.
1: Τι?
0: Ποιοι είναι οι τρεις ιεράρχες, νόμιζα θα με. Σοφία, ε. Σοφία.
1: Σοφία.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Αγαπημένη Αγία mm-hmm. Σοφία. Και αγαπημένη επίσης η Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Πολύ. Αγαπημένοι μου. Λοιπόν,
0: πού μείναμε?
1: Πριν πάμε στο Στέλιο, σε λίγο θα πάμε στον Στέλιο Στεριάδη. Γύρισε.
0: Καθοδόν.
1: Καταρχάς γίνεται ένας χαμός για να φύγεις να πας Αθήνα. Γίνεται χαμός στα Μάλγαρα. Δεν ξέρω γιατί. Εδώ και μέρες. Στέλνουν πολλά μηνύματα.
0: Πάνω στο Αιγίνιο, στο πανηγύρι και έχει μποτιλιάρες.
1: Πολύ πράγμα. Πολύ. Αγανακτεί ο κόσμος.
0: Είναι στην πόλη, δεν αγανακτεί ο κόσμος με τα έργα που γίνονται.
1: Ναι, και στη Συνδίκα, στην Όλγα, ας πούμε. Μήνες είναι. Οκ, okay, και τώρα γίνεται.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Αθήνα έχουμε εμείς εδώ τη Βασίλη Σόλγας, να ξέρετε. Mm-hmm.
0: Ναι, αλλά έχουμε εκτεταμένο μάλλον μετρό πλέον. Όλη η Καλαμαριά κατεβαίνει στο κέντρο με μετρό. Σχεδόν όλοι.
1: Υπάρχουν κάποιοι που. Δεν έκανε για πλάκα τη διαδρομή.
0: Όχι.
1: Έχουμε και μετρό. Να ξέρετε, εσείς στην Αθήνα έχουμε και μετρό στη Θεσσαλονίκη. Ναι, νομίζετε.
0: Και μάλιστα είμαστε πιο μάγκες γιατί το δικό μας μετρό δεν έχει οδηγούς.
1: Δεν έχει οδηγούς, ναι. Λοιπόν, είπαμε χθες στο post game ότι θα κάνουμε κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν. Έπρεπε να το πιάσουμε από την αρχή.
0: Διακοπή την από εβδομάδα που θα έχουμε χρόνο, μπορούμε να το κάνουμε.
1: Μας προλάβουν οι εξελίξεις που πάμε.
0: Να. Θα το κάνουμε αύριο.
1: Αλλά οκ, okay, και να μας προλάβουν τι έγινε. Θα πούμε τι θέλαμε να πούμε το διάστημα εκείνο.
0: Ναι.
1: Πάντως, εν συντομία να πω ότι ουσιαστικά να επαναλάβω αυτό που είπα χθες το βράδυ. Ότι οκ, okay, ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Ναι. Μένει μετά την νίκη του ΠΑΟΚ, την δύσκολη νίκη όπως αποδείχθηκε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, μένει και η εικόνα μετά, μένουν και τα σχόλια μετά για την ομάδα, τα σχόλια των υπολείπων, ενώ για την ομάδα που κάνει μια προσπάθεια, που προσπαθεί δηλαδή, ενώ συγκεκριμένο ο προπονητής είναι η ομάδα γενικότερα και είναι και ο προπονητής μεμονωμένα που αυτός έχει τον πρώτο ρόλο, αυτός έχει. Πώς το λένε αυτό, μπακέτα τι λένε αυτήν, όχι το ψωμί.
0: Κλειδιά, μπακέτα.
1: Μπακέτα τι λένε. Ναι, ναι. Γαλλική, προκειμένη περίπτωση είναι Ιταλική. Να μπολιάσει τους καινούριους. Λέμε ότι αυτό το διάστημα, το 20ήμερο της διακοπής, θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Αλλά όταν πριν από λίγες μέρες το συζητήσαμε, μου είπατε ότι θα λείπουν λίγοι παίχτες.
0: Το είπε και ο προπονητής χθες.
1: Τώρα διαβάζω ότι θα λείψουν αρκετοί τελικά.
0: Ο ίδιος ο προπονητής το είπε χθες.
1: Το είπε ο προπονητής. Άρα, δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αν θα λείψουν. Προφανώς ο Στέλιος θα ξέρει να μας πει.
0: Αν και ακόμα δεν έχουν γίνει όλες οι κλήσεις από τους προπονητές των εθνικών. Άρα ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Εχθές έγινε για τον Άλλη.
0: Μπράβο.
1: Σουηδία.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε.
1: Που ήταν, δεν ήταν.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες και ερωτηματικά.
1: Διάβασα ότι τα δύο καινούργια φορ, ο ένας παίζει, ο άλλος δεν έχει παίξει ακόμα, θα λείψουν κανένα 20ήμερο. Όλη την διακοπή. Και παραπάνω, μη σου πω. Υπάρχουν και άλλοι, ρε παιδί μου. Αλλά το δύσκολο για τον προπονητή, αυτό που είπα χθες, είναι ότι πρώτον. Είναι ένας νέος προπονητής και ήρθε τον. Πότε τον ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ?
0: Τέλειο Ιουνίου.
1: Ιουνίου. Mm. Τέλος πάντων, προσπάθησε να δει την ομάδα, του δείξανε ποια είναι η ομάδα, την παρακολούθησε και είχε εκείνο το διάστημα στις τάξεις της τον καλύτερο παίχτη που υπάρχει στην Ελλάδα πριν πάρει μεταγραφή. Ένιωσε ότι έχει εύκολο έργο, θα χτίσει δηλαδή μια ομάδα πάνω του και κυρίως θα προσπαθήσει να μπολιάσει αυτούς που θα βρίσκονται δίπλα του, μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά. Ξαφνικά αυτός ο παίκτης, γιατί γίνεται αυτό σε όλες τις ομάδες. Τη μία έχουν ένα παίκτη, την άλλη δέχονται μια προσφορά και δεν τον έχουν τον παίκτη. Και ξαφνικά αναγκάστηκε ο προπονητής να αλλάξει τα σχέδιά του, να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόταν, ας πούμε, για την ομάδα και να πάει σε κάτι άλλο. Δεν είχε κάποιους παίκτες τότε, όταν άρχισε να παίζει στην Ευρώπη. Ότι τώρα η αγωνιστική ήταν η Τέταρτη, την Κυριακή. Τώρα θα πάμε στην Πέμπτη. Πέμπτη και διακοπή. Ήρθαν και άλλοι παίκτες, καλές μεταγραφές, αλλά πρέπει να τους μπολιάσει μέσα.
0: Και προφανώς ήρθαν κάποιοι παίκτες επειδή έφυγε ο Κωνσταντέλιας.
1: Φυσικά. Άρα το έργο του γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Καινούριος προπονητής, νέος προπονητής, όπως σου είπα χθες το βράδυ, σε ηλικία. Παίζει, δεν παίζει ρόλο. Απλά εγώ το αναφέρω, είναι δεδομένο. Δεν είναι κάτι που έχει από πίσω του ουρά.
0: Ούτε θετικό, ούτε αρνητικό.
1: Εννοείται. Το λέω γιατί είναι δεδομένο. Ναι. Είναι καινούριος προπονητής. Είναι πολύ λίγο διάστημα στην ομάδα. Καλησπέρα, σ' άνοιξε την πόρτα, είδα φως και μπήκα. Λοιπόν, είναι νέος στην ηλικία. Άρα δεν έχει πολλά χαστούκια στην πορεία του, δηλαδή την προπονητική. Έχει λίγα σε σύγκριση με κάποιους άλλους. Βρίσκει δυσκολίες. Έχει απώλειες, έχει τραυματισμούς, έχει μεταγραφές, έχει καινούριους παίκτες. Προσπαθεί να δει πράγματα. Προσπαθεί να φτιάξει 5 μέρες την προπόνηση ή 2 μέρες την προπόνηση και ξαφνικά έχει παιχνίδι. Mm. Πολύ δύσκολο όλο αυτό για τον Λύση.
0: Κάθε εβδομάδα έρχεται κι άλλος παίκτης.
1: Ναι. Εμείς δεν τον κρίνουμε το Λύση. Εμείς τον κρίνουμε στα 90 λεπτά που βλέπουμε τα παιχνίδια. Άλλοι τον κρίνουν το Λύση. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε τα 2-90 λεπτά αν έχει κύπελο και πρωτάθλημα ή Ευρώπη και πρωτάθλημα. Αλλά βλέπουμε οι άλλοι άνθρωποι μέσα από τον οργανισμό τον βλέπουν και πώς λειτουργεί γενικά. Εμείς έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε, μάλλον να μην μιλήσουμε για τα γενικά και να μιλήσουμε για τα ειδικά που είναι τα παιχνίδια.
0: Για αυτά που βλέπουμε.
1: Για αυτά που βλέπουμε. Και γίνεται μια προσπάθεια. Το θέμα είναι ότι πόσο μπορεί να περιμένει κάποιος τον προπονητή να βρει την άκρη του. Μπορεί στην Ελλάδα να τον περιμένει.
0: Μπορεί, πόσο θέλει να τον περιμένει.
1: Μπορεί αρχικά. Mm. Το θέλει είναι. Όλοι θέλουν στην αρχή. Mm. Μπορεί τελικά. Αυτό το διάστημα τώρα που έρχεται είναι φάρμακο. Θα είναι φάρμακο για τον ΠΑΟΚ. Που λένε όλοι. Και ξαφνικά λέμε ότι θα έχει πολλές απώλειες. Να φτιάξει την ομάδα, να μοντάρει την ομάδα. Αλέσιο.
0: Να γυρίσει από την διακοπή ομάδα και να τρίβουμε τα μάτια μας.
1: Mm. Μπορεί να γίνει αυτό όταν θα λείπουν τόσοι παίκτες.
0: Θα το μάθουμε.
1: Από πού?
0: Θα το μάθουμε, λέω, ποτέ αυτό. Αν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Mm. Συνήθως όταν προσπαθούμε, μπαίνουμε στη διαδικασία να προσπαθήσουμε να το μάθουμε, μας προλαβαίνουν οι εξέλιξεις. Mm. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Τώρα έχω το μυαλό μου στο. Οπότε πάμε στο Στέλιο.
0: Στέλιο, καλησπέρα.
3: Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Καλά, όλα καλά. Να πω εντάξει πριν για τους διεθνείς.
0: Ναι.
3: Για τους Αφρικανούς, δύο πράγματα. Πρώτον, ο NBAG να είναι καλά το παλικάρι. Με το που ήρθε στον ΠΑΟΚ, μία εβδομάδα από ό,τι ήρθε, ανακοίνωσε ότι σταματάει από τη Σενεγάλη. Δεν θα φύγει ο NBAG. Πρώτον. Mm. Δεύτερον,
1: οριστικό είναι ή το είπε πάνω σε μια τσατήλα του και αν τον καλέσουν να πάει?
3: Δημοσιευμένο στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
1: Τέλεια. Okay.
3: Δεύτερον, ο Πάνος θα πάει μόνο την πρώτη εβδομάδα να γυρίσει. Γιατί εκεί έχει διπλή κλίση. Άλλοι παίκτες κλείθηκαν στο Κονγκό για το πρώτο μάτι και άλλοι για το δεύτερο. Έχει ποδοσφαιρομάνα το Κονγκό. Mm. Οπότε ο Πάνος θα λείψει μόνο την πρώτη εβδομάδα και θα γυρίσει τη δεύτερη.
1: Αυτοί έχουν αγώνες εκεί ή. Ξέρω εγώ έτσι, επειδή θα έχει διακοπή η Ευρώπη να μαζευτούμε κι εμείς.
3: Με την Ουγκάντα.
1: Α, ματσάρα, τερμπάρα είναι αυτό.
0: Θα το βλέπα εύκολα αυτό.
1: Ουγκάντα, και... Κονγκό.
3: Ναι, βέβαια, δεν χάνεται αυτό.
0: Ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Αυτός παίζει στην εθνική.
3: Παίζει, ναι, και στο Μουντιάλ ήταν στην αποστολή.
1: Άρα πώς θα είναι μόνο μια εβδομάδα αφού θα.
0: Στο δεύτερο μας δεν θα πάει. Άλλοι στο πρώτο, άλλοι στο δεύτερο.
3: Κλείθηκε μόνο για το πρώτο και για το δεύτερο.
1: Όχι, φιλικά είναι.
3: Όχι, όχι.
0: Τι είναι?
3: Δεν είναι φιλικά, όχι.
0: Προκριματικά?
3: Ναι. Πώς... Δεν είναι φιλικά, όχι.
1: Αφού είναι βασικός, πώς τον έχει? Τέλος πάντων, οκ.
3: Βασικός είναι ο Μπακαμπού εκεί, μέχρι να πεθάνει ο Χαϊλάντερ.
1: Ο πρώην του Ολυμπιακού.
3: Βεβαίως. Ο οποίος είχε απασχολήσει τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Κογκολέζος είναι ο Μπακαμπούρε.
3: Βεβαίως.
1: Μπράβο.
3: Εντάξει. Και ο Μπάντζα Γάλλος είναι. Okay, και ο Μπακαμπούρε έχουν πάρει γαλλικό διαβατήριο. Αλλά τα παιδιά έχουν καταγωγή από το Κονγκό.
1: Okay.
3: Και επίσης να πω ότι από τόσο γνωρίζω, ο Μίτς δεν έχει κληθεί στην Εθνική Ελπίδα, ούτε στην Εθνική Νέο. Τώρα, να κληθείς έναν πρώτο δεν νομίζω. Mm-hmm. Από τόσο γνωρίζω, έτσι.
1: Ο Μίτς δηλαδή που παίζει βασικός, παίζει στον ΠΑΟΚ Center 4, mm-hmm. δεν κλήθηκε
0: στην Εθνική Νέο.
3: Δεν έχει κληθεί. Από τόσο γνωρίζω δεν έχει κληθεί ούτε στην Ελπίδα, ούτε στην Νέο.
1: Okay. Ωραία τα λες μέχρι τώρα, για συνέχισε.
3: Αυτά για τους επιθετικούς. Τώρα, κοιτά χάρη που περιμέναμε. Okay. Να κληθεί. Ζήκοβιτς περιμέναμε να κληθεί στην Εθνική Σερβίας. Ουγγρέσης περιμέναμε να κληθεί στην Εθνική Ελπίδα Σερβίας. Στους Έλληνες διεθνείς θα πούμε. Δεν ξέρω αν ο τραυματισμός του Χατζηδιάκου φέρει τον Μιχαηλίδη διεθνική. Το θεωρώ πολύ πιθανό. Ο Σαφίρης θα είναι σίγουρα. Ο Γιάκης δεν θα πάει, δεν κλείθηκε, γιατί δεν έπαιζε κιόλας στην Augsburg. Τώρα, αν παίξει καλά στον ΠΑΟΚ, το βλέπω να επιστρέψει την επόμενη διακοπή, ο Γιάκης, κυρίως για το kickback στην Κροατία πλέον, ο Γιάκης παίζει μόνο το kickback. Δεν μπορεί να παίξει, σε αυτό το Star Wars που γίνεται εκεί στην Κροατία, στα χαφ, δεν μπορεί να παίξει χαφ ο Γιάκης, προφανώς.
1: Ο Γιάκης παίζει δεξιμπακ.
3: Και. Στην Κροατία, ναι.
1: Και δεξιμπακ. Όχι στην Κροατία, στην Ενδική λέει.
0: Βασικός.
1: Είναι και.
0: Βασικός.
3: Παίζει μόνο το kickback πλέον.
0: Α, ναι.
3: Ναι, ναι, βέβαια. Με αυτά τα χαφ που έχει η Κροατία με Κόβατσιτς, με Μπρόζοβ, με κάτι Σούσιτς, κάτι τέτοιο, κάτι περίεργο, πού να παίξει. Πλέον ο Γιάκης παίζει δεξιμπάκ. Εκεί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει 27 συμμετοχές στην αρχή Κροατία ο Γιάκης. Και πάνω από τις μισές, μη σου πω και παραπάνω, είναι δεξιμπάκ. Πλέον.
1: Οκ.
3: Από τους υπόλοιπους. Ο Καμαρά δεν ξέρω αν θα κλείσει να πάει.
1: Εχθές ο προπονητής, εχθές ο κύριος Λύση είπε ότι θα έχει πολλές απουσίες, αυτό δεν είπε.
3: Αρκετές είπε, είπε αρκετές. Θα δούμε πώς θα είναι. Γιατί ακόμα περιμένουμε τους εκλέκτορες ανά τον κόσμο να επιλέξουν ποδοσφαιριστές. Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα για αυτούς που προαναφέραμε. Τώρα, προφανώς και η διακοπή των 20 ημερών. Δεν το λέω μόνο γιατί ακόμα είναι και κάτι που το συζητάνε και οι ποδοσφαιριστές του κατσί τους. Δηλαδή ότι αυτές οι 20 μέρες, ναι μεν θα επιτρέψουν στον Λύση να δουλέψει, αλλά δεν μπορεί να περιμένουμε να δούμε έναν ΠΑΟΚ από εκεί που δυσκολεύεται να επιτεθεί ή δυσκολεύεται να αφηθεί ξανά στο ΠΑΟΚ Καλαμάτα να το δούμε να κεντάει. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Πιο πολύς χρόνος από αυτές τις 20 μέρες. Είναι κάτι, παραλαμβάνω, είναι κάτι που το συζητάνε μεταξύ τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή θα είναι άλλος ΠΑΟΚ και θα βοηθηθεί ο ΠΑΟΚ να προσαρμοστούν κάποια πρόσωπα που έχουν έρθει τελευταίοι, Διέγκο Κώστα, Γιάκητς, Ουγκρέσιτς, Μπάντζα, που θα πάει μια εβδομάδα να λείψει μόνο, να γυρίσουν τραυματίες όλους με τον Χατζηδιάκο. Αυτό ναι, αλλά δεν θα πρέπει να, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν θα πρέπει να περιμένουμε τον ΠΑΟΚ να βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να αρχίσει να μοιράζει τριάρες μέσα σε 20 μέρες. Θα χρειαστεί ακόμα περισσότερος χρόνος για να βρεθεί να συνδεθούν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ τους.

0: κάποια παιδιά που
1: διαβάζουν.
0: Ναι.
1: Ούτε
0: και
1: δεν ξέρω αν έχει γίνει ο Χατζίδη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ο Χατζίδη.
0: Όχι, ούτε στην Εθνική Νέων είναι ο Χατζίδη.
1: Άρα γιατί χθε που κάναμε κουβέντα και τα βίντεο έχουν ανέβει και στο social του Λίμπερο με τον Γιάννη Χατζίδη, είπε και εγώ θα είμαι. Αυτό άφησε να είναι, θα είμαι και εγώ σε 20 ημέρο αυτό εδώ. Από ό,τι κατάλαβα.
2: Χατζίδη χρειάζεται.
1: Ναι. Αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος και ο Γιώργος Κωνσταντίνος για τη φυσική κατάσταση, ναι, προφανώς έχει να κάνει με τις εντάσεις που θέλει να έχει ο Παοκολής.
0: Ή για τους παίχτες οι οποίοι ήρθαν τώρα ή για κάποιους που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι. Κυρίως για τα, και κυρίως να έχει μεγάλη ένταση σε διάρκεια μέσα στο παιχνίδι του. Δηλαδή, αν δει κανείς τις χειρονομίες και γενικότερα το πόσο λύσει, οι πιο πολλές χειρονομίες που κάνει στον πάγκο προς τους παίκτες είναι για να βγάλουν μεγαλύτερη ένταση.
0: Που δεν βγάζουν όπως θες. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε χτες στο post-game, δεν είδαμε ένα εκρηκτικό δεκάλεπτο ή τέταρτο ή εικοσάλεπτο.
2: Ναι, το οποίο το συζητούσατε και το λέγατε στο παιχνίδι με τον Άρη όμως. Στον πρώτο ημίωρο.
0: Ούτε εκεί είχε.
2: Πώς, αφού λέγατε ότι η δυναμική απλά το κάνανε λίγο παραπάνω από το κανονικό.
0: Στο πρώτο δεκάλεπτο απλώς είχε ένταση, είχε διάθεση και νεύρο. Χτες δεν τα είχε ούτε αυτά.
1: Δεν είχε, όχι.
2: Εγώ στο μοναδικό παιχνίδι που είδα τον ΠΑΟΚ, το νέο ΠΑΟΚ του Λύση, έτσι όπως διάβασα πριν έρθει, μάλλον όταν ο ΠΑΟΚ αποφάσισε ότι θα προχωρήσει με το Λύση γιατί έχει καλύτερο όνομα από του Πούσιτς, ενώ εκείνος ήταν η επιλογή του. Έψαξα λίγο το Λύση, όχι λίγο, αρκετά. Και αυτό που πήρα μαθαίνοντας, διαβάζοντας για το Λύση, το είδα μόνο στο πρώτο παιχνίδι με τη Δυναμό.
0: Πολωνία, με τη Δυναμό Κιέβ.
2: Ναι, εκείνο. Λέω από το πρώτο παιχνίδι, μπράβο το Μάγκα.
0: Και φρεσκάδα και ένταση.
2: Ναι, όλα.
1: Το καλύτερο παιχνίδι που πάω μέχρι τώρα είναι το πρώτο παιχνίδι με την Μπραντ.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, εκεί που δεν μπήκαν τα γκολ.
2: Οκ, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά τώρα αυτό που χρειάζεται η φυσική κατάσταση που λέει ο προπονητής είναι μάλλον γιατί δεν του έφτασε η προετοιμασία. Δεύτερον, γιατί ήρθαν πολλοί παίκτες στο ρόστερ που ήταν ή που δεν έκαναν κανονική προετοιμασία ή αν κάναν κανονική προετοιμασία δεν ήταν μέσα στις πρώτες βλέψεις των προπονητών των πρώην ομάδων τους και τους είχαν σε δεύτερη ταχύτητα, ας πούμε, και τώρα χρειάζονται πάλι να, για να αποδώσουν αυτό που θέλει ο Λύση, θέλουν ξανά προετοιμασία. Πόσοι από αυτούς βέβαια του ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα από το ρόστερ ήταν στην προετοιμασία, είναι μια καλή ερώτηση.
1: Είναι μια κουβέντα που είναι, δεν αμάθαμε ποτέ τι θα συνέβαινε αν αυτοί οι παίκτες που ήταν τώρα έρχονταν πριν παίξει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλη. Ξέρουμε τι θα μπορούσε να συμβεί, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ.
2: Δεν θα το μάθουμε ποτέ, σωστά, ναι. Έτσι είναι.
1: Γιατί οι πιο πολλοί παίκτες και οι πιο κομβικοί παίκτες, για μένα, Διέγκο Κώστα, Γιάκης, Ουγγρέσης, και λίγο Ενδιαγέ και Μπάντζα ήρθαν αφότου έγινε ό,τι έγινε.
0: Και Γιαννούλης.
1: Δηλαδή ο Ενδιαγέ και Γιαννούλης, ναι, ναι. Δηλαδή αν αυτοί οι παίκτες, ξαναλέω, είναι μια ρητορική, ξέρουμε τι θα συνέβαινε, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ξέρουμε πολύ καλά τι θα συνέβαινε. Αν αυτοί οι παίκτες έρχονταν νωρίτερα. Σίγουρα πάω μήνυμα που θα πέτε κόμπερνες. Δεν λέει άλλο πάω κάτι να πέτε. Αλλά σίγουρα την πράγμα την περνούσε. Τέλος πάντων, δεν ωφελεί αυτή η κουβέντα. Οκ. Από το χθεσινό παιχνίδι στο περιφέρειο μου κρατά ότι ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά μακριά από την Τούμπα δεν έχει και γκολ. Μετά από 12 γκολ εκτός έδρας. Είτε έπαιξε στο Λούμπλιν, είτε έπαιξε στο Ολυμπιακό Στάδιο, είτε έπαιξε στη Βιτέλη, είτε έπαιξε κυφάλι στο περιφέρειο και το πρωτάθλημα. Κρατάω το clean sheet που είχε χθες στο μάτι των ανθρώπων, που είναι το πρώτο για φέτος μακριά από την Τούμπα. Είναι μέσα στα θετικά. Πέραν του τρυπώντου στο κύπελο που τον διευκολύνει για τη συνέχεια της διοργάνωσης και για την καλύτερη διαχείριση και το μάτι με την ΑΕΚ που έρχεται 28 Οκτωβρίου στο κύπελο και με την Καλαμάτα μετά το Δεκέμβρη. Okay, υπάρχει μια κουβέντα που τη λέγαμε και εγώ με τον Κωνσταντίνο στο live και στο post game ότι δεν έπαιξε καλά η ομάδα, αλλά αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και πάμε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, νομίζω ότι όλοι στον ΠΑΟΚ θα αγόραζαν. Είτε είναι φίλος, είτε είναι παίκτης, προπονητής, διοίκηση, όλοι θα αγόραζαν ένα επαγγελματικό 1-0 χωρίς να παίξει η ομάδα. Όπως θα το αγόραζαν και για το Αγρίνιο την Κυριακή.
0: Και το δεύτερο συνεχόμενο μάτς που
3: στο Intervetten Live.

0: καζίνο, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
2: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Όταν μιλάμε για

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το Super Cup Basket το δήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Για τη League Face του Κύπρου Ελλάδας, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό στις 6 παρατέταρτο στην Allwyn Arena. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολης, φανέλα βασικού διεκδικούν οι Μπαλαμιώτης, Βίντα Λικογιάννης, Καϊρίνεν και Καλοσκάμης. Τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από Ιντερβέτ. Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Νίκου Κατσάτσου. Εξαντλήθηκαν τα 6.000 εισιτήρια που προμηθεύτηκε η Ένωση για το μάτς με την Σαχτάρ στο Stamford Bridge στις 14 Οκτωβρίου. Επιπλέον η εισιτήρια αναμένεται να πάρει ο δικέφαλος. Στην άλλη σημερινή αναμέτρηση για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, η Καλαμάτα φιλοξενεί την ΑΕΛ στην Οίκαια στις 4.30, τηλεοπτική μετάδοση από Sky. Ιστορικό βράδυ για τον Όφη, ο οποίος υποδέχεται την Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρεμιέρα της League Face του Europa League. Στη διάθεση του Χρήστου Κόντι επιστρέφει ο Χρήστος Σιέλης, παραμένεται να πάρει τη θέση του τραυματία Νικολάου. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 2 και ραδιοφωνική από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Μανώλη Δασκαλάκη. Χαμόγελα στον Ολυμπιακό έπειτα από τη νίκη επί της Γκαγκελόνιας στην πρεμιέρα του Europa League με τους Ερυθρόλευκους να στρέφονται πλέον στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκαθέιλ θα βρίσκεται και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Μάριους στα 7,2 εκατομμύρια το κόστος της μεταγραφής του 28χρονου Αφρικανού σύμφωνα με τον πρόεδρο της Samsung Sport. Στην κυριακάτικη αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Οίκια στρέφει την προσοχή του Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν τους δανεισμούς των Κυριόπουλου και Σέχου σε Κηφισιά και Πύργο αντίστοιχα στην Εθνική Μαρόκο. Για τα μάτς του Nations League κλήθηκαν να ζεντίνουν Αίκια Ανάς Σαλάχ Εντίν. Στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο στρέφονται στον ΠΑΟΚ έπειτα από την νίκη στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου για το κύπελο Ελλάδας. Την κατάσταση των Παυλέγκα, Λουσέ, Χατζηδιάκου και Ντεσπότοφ θα τσεκάρει ο Αλέσιο Λύση. Με απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια τιμωρήθηκε για 15 ημέρες ο Θεόδωρος Καρυπίδης από το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League για τη συμπεριφορά του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον Σαββατιάτικο εντός έδρας αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Και νι άφησαν τη θύρα ένα κίτρινη, καθώς περιμένουν την απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για το αν τελικά θα δοθούν εισιτήρια στους οπαδούς του Ηρακλή. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο αυριανό ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ για το Super Cup της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στο Αμπουντάμπι. Με έπαθλο την πρόκριση στα ημιτελικά του δεύτερου προκριματικού τουρνουά για το Basketball Champions League που διεξάγεται στο Σαμάκοφ της Βουλγαρίας, ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφές Τζάμπολ στις 7 παρατέταρτο. Τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 5. Στο βόλι ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σλοβακία για την πέμπτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στην Μόντενα της Ιταλίας. Πρώτο σερβίς της 5, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Η Στέλλα Καλτσίδου είναι και επίσημα η νέα προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Ο Τάσος Ντουβίκας έχει δώσει τα χέρια με την Κόμο για την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030 με αυξημένες αποδοχές, όπως απεκάλυψε το Sky Sports. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας του Europa League στις 8 παρατέταρτο, Λεύσκη Σόφιας Red Bull Salzburg και στις 10 Μπεσίκτας Μαρσέη, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Σέλτικ Φερεντσβάρος, Γιουβέντους Ναϊμέγεν, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ, Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Λίλε Στρομ Τορένσε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943. Να το πούμε άλλη μία, το Viber, 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία όλα διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

Ας ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος χθες έπαιξε μετά από αρκετό καιρό καλό ποδόσφαιρο. Κατάφερε να επικρατήσει τη Γιαγκελόνια 2-1 με ανατροπή. Ανατροπές όπου δεν συνηθίζει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός. Είχε κάνει άλλη μία με την Μπούντο Γκλιμ και μετά πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω για να βρούμε ευρωπαϊκή ανατροπή του Ολυμπιακού. Και επίσης και στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν ήταν πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια ανατροπές που έκανε. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερο στη Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια ήταν μια ομάδα όπου είναι κακά τα ψέματα περιορισμένο δυνατοτήτων. Δεν θα μπορούσε να φοβήσει τον Ολυμπιακό και την ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Όπου μαζί με τον κόσμο που βρέθηκε χθες ο Γιώργος Καραϊσκάκης και γέμισε το φαλυρικό γήπεδο, κατάφεραν να πάρουν μια σπουδαία νίκη με πολύ υπομονή. Και δεν λέω με πολύ υπομονή γιατί ο Ολυμπιακός θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει και άλλα γκολ. Θα μπορούσε να έχει πετύχει πολύ πιο νωρίς γκολ για να έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Πήγε να στραβώσει με το 0-1 και τον γκολ του Σμιτ στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης μετά το τραγικό λάθος του Ορτέγα. Όμως με υπομονή γύριζε την μπάλα, δεν εκβίαζε καταστάσεις. Δεν είδαμε αυτό που λέω με το Μεντιλίμπαρ, τις πάρα πολλές σέντρες όταν ο αντίπαλος κλείνεται. Είδαμε μία και καλή, αυτή από τον Φρόιλερ, όπου ήταν συστημένη στο κεφάλι του Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος από σπόντα ουσιαστικά μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκαμπή, είναι αυτός που δίνει και τους τρεις πρώτους πόντους στον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός άγγιζε και με το παραπάνω τη νίκη. Είχε τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Ένας ήταν ο Φρόιλερ, ο οποίος ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είναι καταπληκτικός. Οι άλλοι δύο είναι δύο μεσοπιθετικοί. Είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Έτρεχε, μάρκαρε, πίεζε, πήγαινε, έπαιζε κάθετα. Δεν φοβόταν να πάρει την μπάλα, δεν φοβόταν να πάρει πρωτοβουλίες. Με ψυχραιμία πάντα, γιατί ακόμη και στον γκολ, το 2-1 που βάζει ο Ολυμπιακός, είναι ο Μπέιλ με την μπάλα, ο οποίος και αυτός έδειξε κάποια πραγματάκια. Σπάει την μπάλα στο Ζώτα Σίλβα, δεν κοιτάει να γυρίσει μέσα στην περιοχή, καθώς δεν ξέρει τι γίνεται στην πλάτη του. Σπάει και αυτός την μπάλα στον Φρόιλερ. Στη συνέχεια γίνεται μια στοχευμένη σέντρα για το κεφάλι του Γιάρεμτσουκ και ο Ουκρανός δείχνει το τι φορ είναι, το τι μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό και έδωσε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ. Και φυσικά όλη η εικόνα του Ολυμπιακού, ο οποίος ναι, δεν έσβησε όλα τα προβλήματα του ξαφνικά, δεν θα πει κανένας αυτό το πράγμα. Αλλά έδειξαν οι παίκτες να βγάζουν πάθος, να κυνηγάνε κάθε μπάλα, να βάζουν και τον κόσμο στην εξίσωση και ο κόσμος να προσπαθεί και ο ίδιος να ανεβάσει το ηθικό των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα χθες στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και αξίζει ένα μπράβο στον Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ, γιατί το να βγάλει στο center forward ο οποίος έχει σκοράρει στο παιχνίδι και να βάλει άνω στη θέση του και μάλιστα στη συνέχεια να σκοράρει για αυτός, είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται και κάθε μέρα, ειδικά όταν το παιχνίδι είναι στο όριο όπως ήταν χθες κοντρα στην Γιαγκελόνια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ήταν πολύ πιο ποιοτική ομάδα σε σχέση με τη Γιαγκελόνια, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κάνει ούτε τελική, ούτε ένα σουτ να πάει πολύ μακριά από την εστία, και αυτό τελική θα ήταν. Ούτε αυτό δεν έκανε η Γιαγκελόνια, η οποία δεν πέρασε ουσιαστικά την σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι στο πρώτο ημίχρονο την πέρασε πολλές φορές. Είχε ένα λεπτό, περίπου 60 δευτερόλεπτα, όπου έχει το δοκάρι και στην συνέχεια έχει μια σπουδαία επέμβαση ο Ορτέγα. Και μετά από λίγα δευτερόλεπτα κάνει αυτό το λάθος το οποίο έκανε και μπήκε το γκολ της πολωνικής ομάδας. Και άλλη μια κεφαλιά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου που την μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ο Ορτέγα. Από εκεί και πέρα δεν έχει κάνει τίποτα άλλο η Γιαγκελόνια, η οποία έχασε πάρα πολλές φορές την μπάλα. Δεν θυμάμαι πραγματικά άλλο παιχνίδι τέτοιου επίπεδου ομάδα να χάνει τόσες φορές την μπάλα μέσα στη δική της περιοχή ή έξω από αυτήν. Την έχασε πάρα πολλές φορές την μπάλα η Γιαγκελόνια. Ο Ολυμπιακός δεν το εκμεταλλεύτηκε. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια φάση με το τσικίνιο γύρω στο 30 λεπτό που γίνεται ένα τραγικό λάθος στον τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια και στην συνέχεια δεν μπορεί να κάνει την πάση στον Αρμάντο Γκονζάλες, όπου είναι ολομόναχος, είχε κερδίσει ένα κόρνερ ο Ολυμπιακός. Το γκολ της ισοφάρισης που βάζει ο Ολυμπιακός με τον Αρμάντο Γκονζάλες έχει ξεκινήσει φάση πάλι από ένα λάθος μέσα στην περιοχή της Γιαγκελόνια, όπου ο Ζέλσον, που ήταν πάρα πολύ θετικός, κλέβει την μπάλα. Δίνει στον Αρμάντο Γκονζάλες, κάνει το σουτ, κάνει την επέμβαση ο Αμπράμοβιτς και στη συνέχεια την εκτέλεση του κόρνερ μπαίνει τον γκολ για τους ερυθρόλευκους. Αλλά ήταν πάρα πολλά τα λάθη. Ήταν καλή πίεση του Ολυμπιακού στην αντίπαλη άμυνα και γενικότερα δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά αρνητικά να πούμε για την χθεσινή συνάντηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια, παρά μόνο θετικά και για την αντίδραση που έκανε ο Ολυμπιακός. Μια νίκη η οποία δίνει χρόνο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό και για τον προπονητή του, και φυσικά δίνει και ενότητα, κάτι που χρειάζεται ο Ολυμπιακός πάρα πολύ, όλος ο οργανισμός, ειδικά τις τελευταίες ημέρες.

0: Επίσης, είχαμε πει και χθες για το πόσο σημαντική είναι, ήταν η χθεσινή αναμέτρηση, καθώς μια ελληνική ομάδα Ολυμπιακός έπαιζε κόντρα σε μια πολωνική όπου κυνηγάμε τους Πολωνούς. Η διαφορά μας ήταν στους 913 βαθμούς. Με την νίκη που πήρε χθες ο Ολυμπιακός, η διαφορά της Ελλάδας σε την Πολωνία μειώθηκε στους 513 βαθμούς και μάλιστα η Τσεχία προσπέρασε. Ισοβαθμούνε μαζί με την Πολωνία πλέον στους 45.125 βαθμούς. Και από τις δύο χώρες, όπου θέλουμε να τις περάσουμε και τις δύο, απέχουμε μόλις 513 βαθμούς. Σήμερα, να θυμίσω, παίζει ο Όφη κόντρα στην Χόφενχάιμ. Ένα ιστορικό βράδυ για τον Όφη. Ο Όφη, ο οποίος δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ στην ιστορία του σε όμιλο ή ομίλους, τέλος πάντων, όπως ήταν παλιότερα. Κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θα το κάνει σήμερα για πρώτη φορά, έχοντας τον κόσμο στο πλευρό του, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μια ομάδα του Όφη, όπου όποιον και να παίξει, το είδαμε και το Σάββατο, ο Γιώργος Καραϊσκάκης, θα παίξει το δικό του ποδόσφαιρο. Επιστρέφει και ο Σχέλης, και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο Νικολάου τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Οπότε τραυματίστηκε ένας, γύρισε ο προηγούμενος τραυματίας, θα πάρει θέση στην τριάδα της άμυνας μαζί με τον Πούγκουρα και τον Κοστούλα. Από εκεί και πέρα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα δούμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σήμερα το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο, γιατί και η Χόφενχάιμ είναι μια φύση επιθετική ομάδα όπου δέχεται γκολ αλλά βάζει και πολλά γκολ, είναι πάρα πολύ καλή επιθετικά. Μόνο κάποιος να δει τα σκορ που έχει φέρει σε επίσημους αγώνες της φέτος, ας πούμε τα τελευταία τρία στην Bundesliga έχει χάσει 3-2 δύο φορές και έχει κερδίσει 2-1 στον άλλον αγώνα. Βλέπουμε ότι όλα τα σκορ ξεφεύγουν. Ο Όφη είναι μια ομάδα που δεν θα κλειστεί, είναι μια ομάδα που θα παίξει ποδόσφαιρο και θα προσπαθήσει να πάρει την νίκη. Και ο Φούντας θες στις δηλώσεις του, αλλά και ο Χρήστος Κόντης έδειξαν πάρα πολύ να το πιστεύουν. Και μακάρι ο Όφη να μπει και αυτός με το δεξί στη League Phase του Europa League για να πηγαίνουν όσο το δυνατόν καλύτερα οι ομάδες μας. Και ειδικά ο Όφη, το σημερινό βράδυ είναι μια ανταμοιβή για όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο και με τον Χρήστο Κόντι στο τιμόνι του. Αλλά όχι μόνο με τον Χρήστο Κόντι, το ότι υπάρχει ένα πλάνο, το ότι υπάρχει ένας στόχος, ότι πάει με πάρα πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, όπως και σήμερα θα ξεκινήσουν 8-9 Έλληνες ποδοσφαιριστές στην αρχική εντεκάδα και όλο αυτό πάει μπροστά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα για το κύπελο Ελλάδος, όπου η ΑΕΚ παίζει με τον Πανσεραϊκό στην Hollywood Arena στις 6 παρατέταρτο. Τηλεοπτική μετάδοση από Sky και ραδιοφωνική εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση του Νίκου Κατσάτσου. Και έχουμε και τον αγώνα της Καλαμάτας με την ΑΕΛ στην Νίκαια στις 4.30 σε κάτι περισσότερο από μία ώρα από τώρα. No retreat, no turn. Η ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να κάνει πάρα πολλές αλλαγές στη σημερινή αναμέτρηση, μπορεί να αλλάξει ακόμα και ολόκληρη την εντεκάδα ο Μάρκο Νίκολιτς. Ίσως παίξει ο Μπαλαμώτης κάτω από τα δοκάρια, γιατί να θυμίσω υπάρχει ο κανονισμός των δύο μικρών, όπου πρέπει δύο ποδοσφαιριστές γεννημένοι το 2004 και έπειτα με δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ομάδα να παίζουν όλο το 90 λεπτό και αν αντικατασταθούν να μπει στη θέση τους κάποιος με τα ίδια κριτήρια. Οπότε ο Μπαλαμώτης έχει τις πιθανότητες του για να ξεκινήσει κάτω από τα goal post, όπως τις πιθανότητες του φυσικά έχει και ο Καλοσκάμης, ο οποίος ίσως παίξει στα half μαζί με τον Κάιρινεν. Ο Λικογιάννης και ο Βίντα αναμένεται να παίξουν στην άμυνα της ΑΕΚ, όπου είπαμε θα κάνει πάρα πολλές αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς και δικαιολογημένα. 6 παρατέρα το ξαναλέω στην Hollywood Arena. Και για το Champions League και τα εισιτήρια, έχουν εξαντληθεί τα 6.000 εισιτήρια τα οποία κυκλοφόρησαν χθες για τον αγώνα στις 14 Οκτωβρίου στο Stamford Bridge κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η ΑΕΚ θα πάρει και άλλα εισιτήρια από ό,τι φαίνεται. Θα ξεπεράσει τον αριθμό των 10.000 εισιτήριων και μακάρι να τα πάρει, γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι όσα εισιτήρια και να δώσει η Σαχτάρ, τόσα θα παίρνει ο κόσμος της ΑΕΚ. Και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τη συνέχεια, καθώς παίζει κόντρα στη Σαχτάρ σε ένα ουδέτερο γήπεδο, μετά τους 3 βαθμούς που πήρε με τη Λας Κλίντσερ, θα πρέπει και εκεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, αν θέλει η ΑΕΚ να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για την είσοδο στην 24η και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Χθες είχαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην επιστροφή του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα, ως φιλοξενούμενος αυτή τη φορά. Βέβαια, μόνο φιλοξενούμενος δεν ήταν, καθώς ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήταν αυτός που ήταν στις κερκίδες και ελάχιστοι φίλοι της Κηφισιάς. Δυσκολεύτηκε ο Παναθηναϊκός και κατάφερε να πάρει την νίκη χάρη σε δύο γκολ του Αζεντίνου Ναΐ, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 76ο λεπτό μετά το κερδισμένο πέναλτι από τον Ανδρέα Τετέι και μια γκολάρα στο 81ο λεπτό που φεύγει στην αντεπίδεση, κάνει την κλασική του κίνηση κλείσει, συγκλίνει προς τα μέσα και στέλνει την μπάλα εκεί που θέλει. Γιατί ο Ουναή είναι ένας παίκτης που μπορεί να το κάνει αυτό. Στο 64 μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Ουναή. Στο 76, στο 89 πέτυχε 2 γκολ και καθάρισε την υπόθεση νίκη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε το 2-2 κόντρα, το 2-2 στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος και το 2-2 κόντρα στην Κηφισιά, την οποία είχε κερδίσει και πριν από μία εβδομάδα στο εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League με 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αυτή ήταν η 7η συνεχόμενη νίκη του Παναθηναϊκού. Αν συνυπολογίσουμε και την νίκη στην παράταση κόντρα στην Χράντε της Κράλοβε, όλα πηγαίνουν καλά για τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Και στο πρωτάθλημα το 4-4 και στο κύπελλο το 2-2 και 3-3 προκρίσεις στα προκριματικά του κόμφερες και είσοδος σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Επίσης και ο ΠΑΟΚ κέρδισε χθες 1-0 τον Ατρόμητο εκτός έδρας στο Περιστέρι. Δεύτερη νίκη στο Περιστέρι για τη φετινή σεζόν. Να θυμίσω ότι οι δύο ομάδες είχαν παίξει και για το πρωτάθλημα, όπου ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 2-1 με ανατροπή. Ένα δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή καταλογίστηκε και πέναλτι για τον Ατρόμητο, το οποίο εν τέλει πήρε πίσω ο ΒΑΡ. Ο Ατρόμητος, ο οποίος ήταν απειλητικός. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε ένα γκολ νωρίς στο 20 λεπτό με τον Ανέστη Μύθου και κατάφερε από εκεί και πέρα να διαχειριστεί το υπέρ του προβάδισμα και να πάρει την νίκη. Αυτές οι νίκες και στον ΠΑΟΚ, όπως και στον Ολυμπιακό, αναφέραμε νωρίτερα, δίνουν χρόνο στους προπονητές. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό όλες αυτές οι ομάδες που θέλουν χρόνο και έχουν καινούριους προπονητές, ποδοσφαιριστές κλπ. Να κάνουν νίκες για να κλείσουν μέχρι τη διακοπή με νίκες και να πάνε με ηρεμία στη διακοπή. Ο Ολυμπιακός παίζει με το Λεβαδιακό, να πούμε, το Σαββατοκύριακο εκτός έδρας. Δύσκολο παιχνίδι. Η ΑΕΚ παίζει με τον Βόλο εκτός έδρας και αυτή έχει σε μια έδρα που πέρσι έχασε βαθμούς. Φέτος έχασε βαθμούς εκεί και ο Ολυμπιακός. Θα δούμε λοιπόν και την Κυριακή την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ΑΕΚ, η οποία δυσκολεύεται εκτός έδρας, γι' αυτό το αναφέρω κιόλας ως δύσκολο παιχνίδι. Και ο Βόλος έχει και μια συμπαθητική ομάδα που τις κάνει τις ζημιές του. Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει να προσεχεί. Ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός με την Καλαμάτα στην Νίκαια όμως. Θα θυμίσω πως δεν θα έχει τους οπαδούς του, καθώς λόγω της σχετικής σύμβασης που έχει υπογράψει η ΠΑΕ Καλαμάτα με τον Δήμο Νίκαιας, δεν μπορεί να φιλοξενήσει οπαδούς φιλοξενούμενης ομάδας. Επίσης, πάμε και στο μπάσκετ για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Να πούμε ότι οριστικά το Super Cup, το ελληνικό Super Cup, θα διεξαχθεί στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου, χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα υπάρχει απαραίτητα και κόσμος. Δεν θα υπάρχουν οπαδοί, ίσως υπάρξουν προσκλήσεις και ίσως δοθούν προσκλήσεις και σε σχολεία. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Πάντως δεν θα υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων προφανώς. Θα δούμε λοιπόν αν θα υπάρχει κόσμος, τουλάχιστον να γίνει με παιδιά και με μαθητές και με προσκλήσεις από τις ομάδες, όπου όλοι θα είναι ελεγμένοι, ώστε να έχουμε ένα ήσυχο τουρνουά και ας κερδίσει ο καλύτερος. Θα θυμίσω πως σε αυτό το τουρνουά συμμετέχει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Και μιας και μιλάμε για Super Cup, ο Ολυμπιακός έχει αύριο το ευρωπαϊκό Super Cup, όπου θα παίξει με την Fenerbahçe, μια διοργάνωση η οποία θα γίνει για πρώτη φορά στα χρονικά. Ο άλλος ημιτελικός είναι ανάμεσα στην Ντουμπάι και στην Real Madrid. Ο Ολυμπιακός παίζει 5 η ώρα, να θυμίσω, 8 η ώρα Ντουμπάι Real. Το Σάββατο το απόγευμα είναι προγραμματισμένος ο τελικός της διοργάνωσης. Σήμερα θα κάνει μια τελευταία προπόνηση ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται από χθες στο Abu Dhabi χωρίς το Μοντέρο, γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα με τη βίζα του και θα πάει πιθανότατα σήμερα ο Δομινικάνος στο Abu Dhabi. Θα κάνει σήμερα την τελευταία προπόνηση και αύριο θα παίξει κόντρα στην Φενέρμπαχτσε στις 5 η ώρα το απόγευμα. Αυτό που μένει να δει ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι αν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα είναι υγιής. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τους υπόλοιπους. Ας πούμε τον Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος δεν έπαιξε στα προηγούμενα φιλικά, ή με τον Παπα-Νικολάου που αντιμετώπισε κι αυτός έναν μικροτραυματισμό. Το μόνο που μένει να δει ο Μπαρτζόκας αν θα έχει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να παίξει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στην αυριανή αναμέτρηση. Γιατί, OK, μιλάμε για την αρχή της χρονιάς, αλλά μιλάμε για έναν τίτλο, το είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, ο οποίος θέλει να κατακτήσει ένα ακόμη τρόπαιο με τον Ολυμπιακό. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-9-43-9-43 το Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Πάμε στο πρωτοφύλλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Έλα, Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Λοιπόν, μία πρώτη παρατήρηση. Τόσο για τον Ουναή όσο και για τον Πόρτα του Ολυμπιακού. Τους παίκτες αυτούς θα τους δεις σε βάθος χρόνους, με συνεχή με συνεχή καλή απόδοση και με δύσκολους αντιπάλους. Συμφωνείς αυτό που λέω?
0: Προφανώς, έτσι κρίνουν τους ποδοσφαιριστές. Δεν τους κρίνουν από δύο παιχνίδια.
1: Ας πούμε, με αντιπάλους που άλλος θα ξέρει τι είναι ο Ουναή και θα πάει να τον μαρκάρει. Όπως και του.
0: Και με την Κηφισιά. Γιατί αυτά που κάνει ο Ουναή με την Κηφισιά και με την κάθε Κηφισιά, ας πούμε, τα κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστές.
1: Κοίταξε τι γίνεται. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που τα κάνουν, ας πούμε, με εύκολους αντιπάλους. Με δύσκολους όμως που ξέρουν να μαρκάρουν.
0: Εντάξει, βέβαια ο Ουναή είναι ένας παίκτης ο οποίος έκανε τη διαφορά στο Μουντιάλ, έτσι. Δεν περιμένω να το δούμε με την Κηφισιά.
1: Το Ουναή είναι ένας παίκτης με μεταπτώσεις λίγο. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω βάθος χρόνου και τόσο και για τον Πόρτα. Εσύ με φίλα του Ολυμπιακού το ίδιο πράγμα.
0: Το ξέρω, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ειδικά ο Ουναή είναι ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζουμε και έχουμε δει το τι μπορεί να κάνει. Τον είδαμε, αλλά εντάξει, ο Ουναή τον είδαμε μια ολόκληρη χρονιά, αυτό θέλω να σου πω.
1: Όταν έχεις δώσει 16 εκατομμύρια ευρώ για τον καθένα από αυτούς, έχεις τις ανάλογες απαιτήσεις και έχεις απόδοση σε βάθος χρόνου και συνεχή καλή απόδοση. Κατάλαβες.
0: Προφανώς, να δίνεις τέτοια ποσά, 16 ας πούμε για τον Πουέρτα Ολυμπιακός, παίρνει ένα παίχτη για να κάνει διαφορά, έτσι.
1: Ένα αυτό. Το δεύτερο που θα σου πω είναι το εξής. Επειδή είχε συμφωνήσει μαζί μου ο Δήμος Τσαπαλιάρης ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς. Το πρόβλημά του τώρα είναι στον τερματοφύλακα.
0: Διαφωνώ.
1: Εγώ σου λέω, Ορτέγκα δεν είναι τις κλάσεις που πρέπει για να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους αμυντικούς. Ένα αυτό.
0: Γιατί το λες αυτό, Γιάννη? Αυτό γιατί το λες για τον Ορτέγκα?
1: Στο Δήμο του Τζαπαλιάρη. Για δεύτερο τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Που έχει πάρει τον Πόποβιτς και έχει και άλλους.
0: Ναι.
1: Τι έχει να ζηλέψει από αυτούς τους τερματοφύλακες ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Σβήτα, πώς το λέμε, ο Τζομπανίδης?
0: Μάλιστα.
1: Τον είδες να παίζει?
0: Ναι, τον είχα δει με τη δεύτερη ομάδα.
1: Ψηλό παιδί και με έξοδο με τσαγανό βγήκε από την περιοχή και απέκρουσε μπάλα με το κεφάλι. Εκεί φαίνεται ο τερματοφύλακας.
0: Ναι. Okay.
1: Ενώ είναι ψηλό παιδί.
0: Είναι ένα παιδί το οποίο γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός, επειδή έχει προσόντα και επειδή πιστεύει ότι μπορεί να παίξει και να αποδείξει. Γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Και είναι πόσο είναι.
0: Ναι, εκεί είναι. Γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι.
1: Και
0: ο Πόποβιτς έχει προσόντα. Δεν είναι έτοιμο, αλλά έχει προσόντα.
1: Τόσο, ναι. Δεν είναι περίπου στο 1,90 κοντά.
0: Τόσο είναι περίπου, τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι, ναι.
1: Λοιπόν, του κάνανε σερτό σουτ στη γωνία από την Νίκη Βόλου και έπεσε οριζοντιώθηκε και το έπιασε και χαμηλά. Άρα είναι ευέλικτος. Λοιπόν, γιατί να μην πάει σαν δεύτερος θερματοφύλακας να εξελιχθεί στην ομάδα?
0: Μα είναι στην ομάδα, ρε εσύ.
1: Όχι στον Ολυμπιακό Β. Να πάει στην ομάδα του Ολυμπιακού του κανονικού.
0: Γιατί στον Ολυμπιακό Β παίζει και θα εξελιχθεί περισσότερο αν παίρνει παιχνίδια. Γι' αυτό υπάρχει ο Ολυμπιακός Β.
1: Δηλαδή δεν θα μπορούσε να είναι πίσω από τον Ορτέγα και να παίξει, ας πούμε, και να πάρει παιχνίδια στα πόδια του
0: απέναντι στην άλφα ομάδα του Ολυμπιακού. Γιατί πόσα παιχνίδια θα πάρει ο δεύτερος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού? Να πάρει 5, να πάρει 3. Πόσα να πάρει εσύ, Γιάννη? Πιο πολύ πώς θα βελτιωθεί? Με το να κάθεται στο πάγκο για να βλέπει τον Ολυμπιακό, τον πρώτο, από το να παίζει με τον Ολυμπιακό Β.
1: Ο τερματοφύλακας εξελίσσεται στα μεγάλα παιχνίδια. Με την άλφα ομάδα του Ολυμπιακού θα έχει και μερικά καλά παιχνίδια.
0: Πού θα παίξει, εσύ?
1: Γιάννη, ξέρω αν έχει δυνατότητα.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα τερματοφύλακα, τον Ορτέγα, ο οποίος έπαιζε στη Manchester City, στην Nottingham Forest, έφτασε μέχρι τα τελικά του Europa League. Και μου λες να μην παίζει ο Ορτέγα για να παίζει ο Τσομπανίδης, με όλο το σεβασμό στο παιδί. Υπάρχει διαφορά ποιότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ξέρεις ότι δεν είχε γεμάτες χρονιές αυτός, έτσι.
0: Δεν είχε γεμάτες χρονιές, αλλά μιλάμε για ένα τερματοφύλακα που έχει στη Manchester City. Γιάννη, μείνε στη γραμμή να πάω για
1: φημίσεις. Εντάξει, αυτό ήθελα να σου πω. Μόνο το τελευταίο που θέλω να σου πω είναι ότι. Μπορεί να τον ανεποκατεβάζει στο ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Εννοείται πως μπορεί. Εννοείται. Δίκος του παίκτης είναι.
1: Α, μπράβο. Αν μπορεί να τον ανεποκατεβάζει, να του δώσει μερικά παιχνίδια κυπέλου και τα λοιπά. Να ψηφίσει κάτι.
0: Αλλά υπάρχουν άλλοι δύο τερματοφύλακες. Είναι ο Πόποβιτς που έγινε μια επένδυση, έστω αυτή η επένδυση που έγινε. Και τον πιστεύω στον Ολυμπιακό γιατί έχει προσόντα, αλλά δεν είναι έτοιμος. Και υπάρχει και ο Στουρνάρα.
1: Ο οποίος έχει έξοδο μηδενική. Ο Τζομπανίδης έχει πολύ καλύτερη έξοδο. Γιατί εγώ τον είδα, αν δεν τον έβλεπα, δεν τον
0: έβλεπα. Γιάννη, δεν μπορώ να κρίνω από ένα παιχνίδι. Ο Πόποβιτς έχει πολύ καλά προσόντα, δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή, αλλά έχει προσόντα για να, στο μέλλον να παίξει. Εδώ για τον Τζολάκη, όταν πρωτοέπαιζε το παιδί, έλεγαν πολλοί δεν κάνει, δεν ράνει, δεν γεμίζει το τέρμα, δεν.
1: Έξοδο έχει.
0: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχει έξοδο. Είναι όμως σε καλή ηλικία, ειδικά για τους τερματοφύλακες που παίζουν και πιο μετά. Και μπορεί να τα φτιάξει.
1: Ότι την έξοδο ή την έχει ή δεν την έχει.
0: Οκ. Γιάννη, να είσαι καλά, πρέπει να πάω διαφημίσεις. Καλό απόγευμα, για πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει
3: Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μια πάμε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε μετά και πάλι στι γραμμέ. Ο Γιάννη λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Ακούγεται η πόλη τη Νόβα στον κύριο Αλαφουζό. Μεγάλη μάχη γενικά με τα τηλεοπτικά κανάλια γύρω από το μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ. Εμεί δεν ξέρω πόσα θα πληρώνουμε, λέει ο Γιάννη. Ναι, υπάρχει αυτό που λε, Γιάννη, και είναι πολύ πιθανό να γίνει. Μάλιστα, κάποιε πληροφορίε λένε ότι είναι και σε προχωρημένο στάδιο. Θα το δούμε βέβαια αυτό στη συνέχεια και έχει να κάνει με τα αθλητικά κανάλια της Nova, έτσι. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει ακριβώς, αν λόγω και Sport FM TV γίνει μια συγχώνευση στη συνέχεια, υπάρχει πάρα πολύ καιρός μπροστά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω από τώρα, ούτε προβλέψεις μπορώ να κάνω. Πάντως υπάρχει αυτό το οποίο αναφέρεις, είναι υπαρκτό σενάριο. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, απερήφανη Γαβρίνα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στην αδυναμία μου Παλιούρα για τη φανταστική περιγραφή. Μπράβο, πολλά μπράβο, Παλιουράκο. Σου εύχομαι τα καλύτερα στην προσωπική και επαγγελματική σου καριέρα. Να σε καλά, αποστολή, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον νεόφυτο τον κύριο Γιώργο Χάρη, Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αδυναμία μου για τη φοβερή μετάδοση που με έκανες να κλάψω όπως σε άκουγα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, οκ, okay. Να είσαι καλά, Αποστολία. Καλό απόγευμα σου εύχομαι, σε ευχαριστώ πάντως. Ο Κώστας από το Newcastle λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Μεγάλο restart ο θρύλος. Χθες το χθεσινό παιχνίδι της Sunderland. Τη στιγμή που μπαίνουν μέσα οι ομάδες, φανταστική ατμόσφαιρα. Δες το χθεσινό παιχνίδι της Sunderland. Τη στιγμή που μπαίνουν μέσα οι ομάδες, φανταστική ατμόσφαιρα, λέει ο Κώστας. Κωστάρα, προφανώς ήσουν και στο γήπεδο, γιατί μου έχεις πει ότι έχεις διαρκείας. Είναι ένα restart για τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι να υπάρχει συνέχεια. Δεν την έχω δει την είσοδο των ομάδων. Θα τη δω πάντως καθώς μου προκάλεσε το ενδιαφέρον. Να σε καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ο Κώστας από το δρόμο, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, Θέμη μου. Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή τηλέφωνο.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
1: Σε απολαμβάνω συνέχεια, δηλαδή δεν έχω μιλήσει ποτέ, δεν έχουμε μιλήσει.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Έχεις δύο πράγματα για σένα. Έχεις κερδίσει με την αξία σου και με τη δουλειά σου σημαντικό ρόλο στο σταθμό και θέλουμε από σένα περισσότερο κριτική και ανάλυση αγώνων και γεγονότων αθλητικών γενικά.
0: Όσο το δυνατόν γίνεται και λόγω των γραμμών, καταλαβαίνεις
1: δηλαδή,
0: ότι το
1: κάνεις. Δηλαδή, ας πούμε, έπαιζε ο Ολυμπιακός, έπαιζε ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, να μας λες τα συστήματα, όσο μπορείς, ανάλυσέ το, σου έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Στο φώτερου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό.
1: Μπράβο. Λοιπόν, κάτι για τους άλλους, για τα άλλα παιδιά που παίρνουν τηλέφωνο, όπως το Bill by Taxi, του αντιπάλους μας εισαγωγικά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να στεναχωριόμαστε τόσο πολύ και να τσακωνόμαστε μαζί τους, γιατί αυτούς τους συναντάμε συνέχεια στα καφενεία που πηγαίνουμε, ρε φίλε. Στις καφετέρες που πηγαίνουμε. Δηλαδή θα βρω το Bill by Taxi και θα πω χειρότερα από ό,τι λέει αυτό στο ραδιόφωνο.
0: Εντάξει.
1: Και πάντα θα είμαστε, θα πίνουμε μαζί το καφέ και το ποτό μαζί.
0: Και έτσι πρέπει να γίνεται, Κώστα. Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Και έτσι δεν τους συνερίζομαι, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω.
0: Εντάξει, ότι ένας Παναθηναϊκός με έναν Ολυμπιακό είναι λογικό να διαφωνούν σε αρκετά πράγματα, έτσι. Είναι λογικό. Ο ένας θα πειράξει τον άλλον, ο άλλος θα πειράξει τον άλλον και πάει λέγοντας.
1: Έχουμε φίλους όλοι Παναθηναϊκούς, εγώ ας πούμε που είμαι Ολυμπιακός. Έχω φίλους Παναθηναϊκούς, έχω περισσότερο όμορφα μιλάμε με τους Παναθηναϊκούς και τους Φραγκιστήρες παρά με τους δικούς μου, ας πούμε.
0: Ναι, συμβαίνει γι' αυτό, συμβαίνει γι' αυτό.
1: Θα βριστούμε και πάλι μαζί θα είμαστε.
0: Απλώς έτσι είναι αυτά.
1: Φαίνεται κάπως δύσκολο στο ραδιόφωνο γιατί και εσείς ελέγχεστε και...
0: Εντάξει, προφανώς δεν είναι ένα καφενείο, αλλά υπάρχουν πειράγματα και εδώ. Εντάξει. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα πειράγματα και προφανώς να μην ξεφεύγουν τα πειράγματα και να μην γίνεται προσβολή, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο, να προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε ευγενικοί, αυτό. Be kind, φίλε, πραγματικά. Να μην προσπαθούμε να εξαρχιστεί η κατάσταση, αυτό.
0: Ναι, θα πειράξουμε τον άλλον, αλλά δεν τον προσβάλλουμε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν χρειάζεται γιατί είμαστε φίλοι. Λοιπόν, για την ομάδα μου τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Μέντι, για το παρελθόν πρώτα, ο Μέντι είναι ο άνθρωπος του 1-6, ο άνθρωπος του Μπέρμιγχαμ, της πόλης, ο άνθρωπος που μας έφερε στο όνειρο το τρελό. Δεν το ξεχνάμε ποτέ. Αλλά έκλεισε αυτό το κεφάλαιο πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Θα είναι πάντα, δηλαδή, εγώ θα τον ήθελα και με τον μπαστούνι να είναι σε ένα πόσο στο Ολυμπιακό. όπως και το Βαλβέρδε.
0: Ναι, δεν θα ξεχάσει ποτέ. Δεν θα ξεχάσει ποτέ.
1: Μπράβο, μπράβο. Και βλέπω καλά πράγματα και από το νέο προπονητή, ρε φίλε. Δείχνει πρώτον ότι πατάει στα προηγούμενα, στο pressing, και προσπαθεί να παίξει αυτό που ναι. θέλουμε εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Όσον αφορά το pressing, δεν υπάρχουν μεγάλες και... διαφορές. Και αυτή είναι και μια πιο μαλλή μετάβαση. Δηλαδή, άμα πήγαινε ένας προπονητής στον Ολυμπιακό που είχε εντελώς διαφορετικό στυλ.
1: Απλώς προσπαθεί να παίξει μπάλα, προσπαθεί να δημιουργήσει, κατάλαβες.
0: Ναι, στην ανάπτυξη έχουν εντελώς διαφορετική προσέγγιση.
1: Τελείως διαφορετική ανάπτυξη και μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί αρέσει όσο στους Ολυμπιακούς και μου αρέσει που ζει το παιχνίδι, ρε φίλε. Δεν είναι με τον μπλοκάκι να, είναι, να γράφει τον μπλοκάκι του και να είναι στον κόσμο του. Ζει το παιχνίδι και γίνεται ένα με τους παίχτες και με τον κόσμο. Αυτό γουστάρω εγώ. Έτσι γουστάρω τους Ολυμπιακούς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτά τώρα σε καλό δρόμο θα βλέπω την ομάδα. Απλώς πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ των γραμμών. Αυτό είναι το.
0: Εντάξει, έχει πολλά να βελτιώσει. Το είπε ο ίδιος χθες στη συνέντευξη τύπου, Κώστα. Είναι πέντε μέρες. Πέντε προπονήσεις έχει κάνει. Προσπαθεί να περάσει τη δική του φιλοσοφία, αλλά με πέντε προπονήσεις. Δεν είναι και το πιο εύκολο.
1: Έχει φιλοσοφία, αλλά πρέπει να δέσουν οι γραμμές. Αυτό είναι το βασικό. Άμα δέσουν, θα πηγαίνουν ρολόγιο πάνω κάτω.
0: Θα βελτιωθεί ο Ολυμπιακός, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σίγουρο έχει πολλή ποιότητα. Οπότε θα δούμε στην πορεία το τι θα γίνει.
1: Και χαίρομαι ρε φίλε που πραγματικά δυναμώνει και το πρωτάθλημα και κάθε χρόνο, ενώ τόσα χρόνια παίζαμε μόνοι μας, τώρα έχουν ρίξει λεφτά. Γιατί ρίξανε λεφτά, ρε φίλε. Άμα δεν ρίξανε λεφτά, δεν θα πλησιάζανε και να περάσουν τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, και επίσης αυτός ο συναγωνισμός τραβάει και τους άλλους προς τα πάνω.
1: Μπράβο. Ρίξανε λεφτά και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, όλοι, και αυτό φαίνεται και στην Ευρώπη, φίλε.
0: Σωστά.
1: Και μην λέμε ποια είναι η Γιαγκελόνια και ποια είναι η Γιαγκελόνια. Είναι Πολωνοί και είναι πάνω από εμάς σε θέση στην Ευρώπη, έτσι. Πάνω από την Ελλάδα είναι η Πολωνία.
0: Ναι, αυτοί κυνηγάμε.
1: Ναι, αυτούς κυνηγάμε που είναι καλύτεροι από εμάς.
0: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ναι.
1: Αυτό. Τίποτα άλλο. Απλώς δώσε μας τα φώτα σου και ανέλησε περισσότερο όσο μπορείς τους αγώνες και λοιπά.
0: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, Κώστα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα σου έχουμε και εγώ χάρηκα που τα είπαμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, ρε Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά. Παραμέρισα τώρα 2-3 μέρες, σε άκουγα. Ήθελα να κάνω ένα restart όπως έκανε και ο Ολυμπιακός.
0: Χρειάζονται αυτά τα restart.
2: Χρειάζονται να το βλέπεις και από μια άλλη άποψη ή να μένεις και να ακούς και να συλλέγεις. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Παλιά λέγανε, Θέμη, το σύνθημα των Ολυμπιακών ήταν «Παίξε γερά με τσαμπουκά». Αυτό το σύνθημα έβγαινε μέσα από τις ψυχές των φιλάθλων που έβλεπαν την ομάδα και παίζει πάντα δυνατά. Ο Ολυμπιακός εχθές θύμισε κάτι από τα παλιά. Γιατί είναι μια νέα ομάδα, δεν γίνεται να παίξει και τεχνικά και όπως είπες δεν είναι έτοιμη ακόμα. Αλλά περισσότεροι παίκτες κάναν κατάθεση ψυχής και ο κόσμος, όπως είπες, μπήκε στην εξίσωση. Και όταν άρχισε το Καραϊσκάκη και μπήκε στην εξίσωση χωρίς να υπήρχαν αντιληπτικές όπως την προηγούμενη εβδομάδα, λέει πόσο πολύ βοήθησε την ομάδα. Το είδες αυτό, νομίζω.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς. Και χθες υπήρχε μια ατμόσφαιρα η οποία όθησε τον Ολυμπιακό. Και στην εμφάνιση που έκανε, αλλά και βοήθησε τον Ολυμπιακό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, να πνίξει τη Γιαγκελόνη, γιατί την είχε βάλει μέσα στην περιοχή και την σφυροκοπούσε πραγματικά.
2: Σίγουρα η αυταπάρνηση του Ζώτα, των Στόπερ, όλων των παιχτών που τρέχανε, του ΕΣΕ και η ποιότητα του Φρόιλερ, αυτά δίνουν βάση, αν και ο προπονητής, αν ήταν μόνο 6 μέρες, πιστεύω στο ρόλο της ψυχολογίας έπαιξε ρόλο. Ο προπονητής, ώστε να μπορεί η ομάδα να κάνει ένα ριστάτ, προφανώς δεν είναι.
0: Και η ψυχολογία είναι το παν. Γιάννη, γιατί όσο καλό σύστημα και να έχεις, όσο καλή προσέγγιση στο μάτς και να έχεις, αν δεν υπάρχει ψυχολογία και αν οι ποδοσφαιριστές δεν βάζουν τα πόδια τους φωτιά και να κερδίσουν τις μονομαχίες, δύσκολα τα πράγματα. Για οποιαδήποτε ομάδα ισχύει αυτό, έτσι. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το Α και το Ω.
2: Σίγουρα, είδαμε και σε αντιπαράθεση έναν ποδοσφαιριστή που ήταν το μαύρο πόβατο, τον Ζέλσον, όσο πολύ να δίνει περισσότερα πράγματα χωρίς. Να πω μεγάλες.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε καιρό να κάνει τόσο καλό παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ καλός θες.
2: Έδειξε ότι είναι απελευθερωμένος. Κάτι τον κράταγε. Από εκεί και πέρα θα δείξει αν μπορεί να βγάλει assist και αν μπορεί να κάνει κόρτα στατιστικά που λέγαμε.
0: Πήγε να κάνει assist θες. Τώρα, ας πούμε, ο Αρμάντο Γκονζάλης δεν το έβαλε και το έβαλε στην επόμενη φάση, είναι άλλο κομμάτι. Αλλά πίεσε, έκλειψε την μπάλα, πήγε να κάνει την assist του. Δηλαδή, αν το βάζει, ας πούμε, ο Ορμάντο Γκονζάλες σε εκείνη τη φάση και το βάζει την επόμενη, θα λέγαμε ορίστε, έκανε για την άσκηση στο Ζέλσον. Μετράνε και αυτά μερικές φορές.
2: Έτσι. Κοίταξε να δεις τώρα το Χορμίκα, το λεγόμενο Μυρμίγκι. Υπάρχει το κουνούπι του Δυτικού Νείλου που σκοτώνει τώρα, θα είναι και το Μυρμίγκι φωνιάς, γιατί είναι μέσα σε όλες τις φάσεις, πιστεύω. Έχει κάνει 4 γκολ. Πώς έχει κάνει?
0: 4 γκολ, 2 ασίς, 6 παιχνίδια.
2: Σιγά-σιγά, οι άλλοι ας τον κοϊδεύουν το προσωνόμιο, αλλά ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει πολλά σε τον νεαρό παίχτη και θα βοηθήσει, όπως θα βοηθήσουν και όλοι οι άλλοι. Και όπως είπες, τα γκολ ήρθαν, όπως σου είχα πει, μια άλλη προσέγγιση ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του, να μπαίνει με πολλές πάσες και γρήγορες μέσα στην περιοχή. Και έχει και τους κατάλληλους πλέον παίχτες, γιατί πριν δεν είχε. Έχει και τα δύο σεντερφόρ του που είναι πάρα πολύ γρήγορα. Πήρε για αυτόν τον Μάριους, έχει τον Ζώτα Σίλβα. Έχει από δεξιά, μην κοιτάς αυτός ο Μπέιλι που είναι μαγκωμένος. Ο Μπέιλι θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, ο Μπέιλι είναι ένας παίκτης που είναι καλός ποδοσφαιριστής. Χρόνια στην Πρέμιερ Λιγκ, χρόνια σε μεγάλες ομάδες. Να μην έχει τραυματισμούς το παιδί, να είναι υγιής και πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Ναι. Έχει ποιότητα.
2: Έτσι, και το καλύτερο που μου άρεσε που είπε και ο προηγούμενος, ότι αυτός ο προμηθευτής το ζούσε ο άνθρωπος, χάρηκε τόσο πολύ και θέλει τόσο πολύ να βοηθήσει την ομάδα με ένα άλλο στυλ παιχνιδιού από το build-up που είχαμε πει και με pressing ψηλά με πιο πολλούς παίκτες. Εγώ νομίζω ας τον αφήσουμε να δουλέψει και πάνω απ' όλα εγώ πιστεύω στον Δάφνο Στεφανωμένο και στην ενδεχόμενη φανέλα, όποιος και να είναι, να μπορεί να τον βοηθάει και θα τον χειροκροτάω. Αυτά θα έχω να πω, Θέμη.
0: Γιάννη, να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλώς το Χάρη.
3: Λοιπόν, ο προπονητής και ο Ζώτα είναι θύρα 7, δαγκωτό. Λοιπόν, και όλοι σιγά σιγά θα γίνουν θύρα 7, είναι όλοι καμικάζοι.
0: Ο Ζώτα το ζει ακόμη περισσότερο και σε σχέση με τους υπόλοιπους, βέβαια, έτσι.
3: Ναι,
0: έχει μια ξεχωριστή σύνδεση.
3: Αυτό δεν τον παρατηρούσα, τον έβλεπα στην Τουρκία, τον έβλεπα στην Αγγλία. Το έχω ξαναπεί, ας πούμε, καταρχήν πιστεύω θα αποβληθεί καμιά φορά, είναι ζωχάδος πολύ. Αυτό τον παρακολουθούσε, έπεσε ένα παιχνίδι, ένα τέταρτο, μετά εξαφανιζόταν.
0: Για ποιον είπες? Για ποιον είπες, για τον Ζώτα?
3: Τον Ζώτα, ρε, ναι. Τον έβλεπα στην Τουρκία και Αγγλία, έτσι που τον έβλεπα. Πώς το λέω, καλώς, αλλά λίγο, δηλαδή έπεσε για μικρά διαστήματα. Εδώ τώρα έχει φτιαχτεί, ας πούμε, τον έχουν αποθεώσει και από τη θύρα 7. Και εντάξει, τα βλέπει και αλλιώς. Τέλος πάντων.
0: Πάντως, σε όλη την καριέρα, να σου πω, Χάρη, έχει μία αποβολή. Οπότε μην ανησυχείς σε πολύ.
3: Ρε παιδί μου, εντάξει, λέω εγώ τώρα πώς το χάρη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα πώς το λες. Απλά τώρα το έχω μπροστά μου τα
3: στατιστικά. Εκπληκτικός Ολυμπιακός, διαστημικός Ολυμπιακός. Δώσε μου μάτια να βλέπω. Λοιπόν, όλοι λέμε οι αντίπαλοι τώρα έχουν καταλαβαίνει τι έχουν πάθει. Έτσι, λοιπόν, να μην το πω αλλιώς, ας πούμε.
0: Ο, μην το πεις αλλιώς, καταλαβαίνουν.
3: Όσον αφορά τώρα, ο Τζόνι, από τον Πειραιά ψοφάω να τον ακούω. Εν τω μεταξύ και εσύ είσαι και πνεύμα αντιλογίας. Σου είπε κάτι που συμφώνησε και ο Δήμος.
0: Και εσύ, και εγώ διαφωνώ, πρέπει να έχουμε όλη την ίδια άποψη.
3: Ναι, ρε φίλε, άμα διαφωνεί συνέχεια θα μείνει από δουλειά. Αφού το είπε ο Τζόνι, συμφωνεί και ο Δήμος.
0: Το θέμα είναι να έχουμε δικιά μας. Το ξέρω, Χάρη. Να έχουμε δικιά μας απόψη.
3: Ο Τζόνι είναι απίστευτο. Γουστάρω να τον ακούω. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα άλλο που ήθελα να πω. Δεν είπε ρε Θέμη ότι η ομάδα των Αγγελοκήπων, για μην την πω αλλιώς, τώρα με τον Μποζαμπαϊκό θα μου πεις πάρ' το πίσω.
0: Ναι, για τον Παναθηναϊκό θες να πεις, ναι.
3: Βάζουνε χέρι, ναι.
0: Δεν μου βάζει κανένα χέρι, εγώ σου βάζω χέρι, ναι.
3: Εγώ θα το λέω η ομάδα Μπελοκύπων, η ομάδα της Γαδά. Τι πειράζει, να το λέω πράσινο, εντάξει, δεν θέλω άλλο το όνομά του, πειράζει.
0: Ωραία, η πράσινη, η πράσινη, πάμε με τους πράσινους που είναι και πιο...
3: Δεν μου πάει, εντάξει, το ίδιο πράγμα, πάλι με κάνεις μπούλικ, πάρεις περιπτώσεις. Είδαμε ότι νέο ρεκόρ έκανε. Πέμπτο συνεχόμενο πέναλτι. Λοιπόν, ρε φίλε, 100 ευρώ τα βάζω τώρα. Δει κάποιος να πει σε ποια χώρα στη σύγχρονο Λουλού, στη Ζιμπάμπουε, που έχει δει 6 πέναλτι μια ομάδα να έχει κερδίσει. Ρε ντροπή, ρε, ρε ζήλιδες είναι, ρε. Δεν γίνεται και να είναι πέναλτι, δεν το παίρνεις. Να σου πει τι, πάρ' το πίσω, ρε φίλε, μας έχουμε εξαρτηριστεί.
0: Γιατί υπάρχει αυτό, Χάρη.
3: Ρε να πάρ' να το πει, ρε ο Ντέμιζε, θυμάσαι, ο Ντεμάκος, ρε που έρχεσαι το πέναλτι έξω με τον Απόλλωνα εκεί με ποιον είχε ρίξει 7. Λέει όχι, ρε ντροπή.
0: Γκολ με το χέρι είχε βάλει και είχε πει το βάλα με το χέρι.
3: Ναι, γιατί να τράκει ωραίος. Από αυτούς τώρα περιμένει να τραπούνε, ρε τώρα.
0: Τι είναι ρε, άμα γίνει πέναλτι θα το σφυρίξει ο διαιτητής.
3: Ρε φίλε, χθες τώρα πανηγυρίζουν, είναι η μοναδική ομάδα στον κόσμο που πανηγυρίζει ήττα 60 χρόνια. Και βγαίνει ο άλλος εχθές και λέει πάλι το Γουέμπλεϊ. Δεν τρέπονται, αυτοί περιμένουν, εν πάση περιπτώσει, άσχημα, μην πω κι άλλα τώρα. Λοιπόν, τα έχουμε πει. Λοιπόν,
0: ναι, και εγώ είπα και χθες ότι πανηγυρίζω την πορεία, όχι τον τελικό. Πάμε στον Ουνάη. Για πες τον Ουνάη.
3: Δεν πανηγυρίζω, ρε φίλε. Οι Αμερικάνοι έχουν πει ο πρώτος και ο δεύτερος τίποτα. Βγήκανε δεύτεροι, άρα είναι τίποτες. Είναι πουθενάδες. Και βγαίνουν και μας λένε άστο τώρα, μην το συνεχίσουμε.
0: Αρχικά, λοιπόν, ηρέμησε χάρη, έχει κερδίσει και ο Ολυμπιακός. Θέλω ηρεμία.
3: Εσύ το είπες έτσι και εσύ το λες αλλιώς. Λοιπόν, ο Ουνάης τώρα, έτσι.
0: Ο Ουνάης, ναι.
3: Εκπληκτικός με την Κηφισιά, έτσι.
0: Με την Κηφισιά, με τον Πανετολικό, με την Κηφισιά και πάλι, με τον ΠΑΟΚ.
3: Ρε ναι, ήταν με τη Λάρισα, με την Κηφισιά, με τον Κόδερφάκια.
0: Καλά, τα ξαδερφάκια, έτσι όπως το λες, πήγαινε να κόψει βαθμούς πριν μια εβδομάδα.
3: Μην βιάζεσαι να τον εκθιάσεις, για τα μάτια κόβουνε βαθμούς.
0: Τι να εκθιάσω, μόνος του εκθιάζει το παιδί.
3: Όσον αφορά τώρα, πάμε τώρα, για να πεις έχουμε διαφημίσει. Ο Ζέλσον ντούρασε, έτσι.
0: Εχθές
3: το πράγμα με τον Ζέλσον, εχθές το ξαναδείρε, φίλε. Τέτοια διάρκεια, έτσι. Δηλαδή δεν είναι το παιδί από το 1 μέχρι το 90, έτσι. Γιατί θα περιμένεις τώρα εσύ, όταν δεν θα κάνει μια σέντρα καλή, να πεις το όχι σε το γαλαράδι σου, θα κάνει ταράνι. Εν πάση περιπτώσει.
0: Χθες ήταν πολύ καλός.
3: Και κάτι τελευταίο τώρα.
0: Για πες.
3: Είχα πει και στον κύριο Δήμο, το λέω και σε σένα, ας βγάλει το Δασαμοθράκι να κάνει μια εκπομπή, όπως κάνουν με τέπτα προς ένα, είναι. Οι πράσινοι κάνουν 2-2 εκπομπή, έτσι.
0: Καλά κάνουν.
3: Επροχθές πήγα να τρακάρω, έτσι, γιατί έξω το εκπληκτικό, ο Τετές ήταν Λουκάκου. Και τρελάθηκα, ρε φίλε. Δηλαδή εμείς έχουμε το Γιάρεμτσουκ που μπορείς να πεις ότι είναι φαντάστε και δεν το λέμε, τρεπόμαστε να το πούμε. Και αυτοί μου λένε Λουκάκου, Τετές Λουκάκου, πού. Τον ανταγωνίζεται μόνο στα σουβλάκια τον Λουκάκου.
0: Γιατί πόσα τρώει ο Λουκάκου.
3: Ο ένας θα φάει 8 και ο άλλος θα φάει 10. Εκεί μπορεί να το περάσει. Αλλά είναι ντροπή, ρε.
0: Για άμα ένα παίζει τέτοια μπάλα, τρώει και 15 σουβλάκια, ρε χάρη.
3: Έλα, για χαρά.
0: Έλα, για. Πάμε από επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Γεια
0: σου, Βασίλη.
4: Λοιπόν, απόλαυσε ο Χάρης. Με τον Ουναΐς.
0: Ο Ουναΐς.
4: Ναι, τον κάναμε και Έλληνα.
0: Ο Ουναΐς, ναι.
4: Ναι. Να του κάνουμε ελληνικό διαβατήριο τώρα. Δίνω ιδέες στο Χάρη για να βγαίνει να λέει.
0: Όχι. Ποιος τον ακούει μετά.
4: Λοιπόν, πάμε. Στο χθεσινό παιχνίδι είδαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος αρχίζει να παίζει ποδόσφαιρο. Αν θυμάσαι τα έλεγα, αραιά οι γραμμές, παλιά έτσι. Τώρα είδαμε τις γραμμές πολύ κοντά. Είδαμε pressing. Στο pressing, άμα παρατήρησες, κάπου τους μπλοκάρανε. Δηλαδή δεν πήγαιναν όπως ο Ελκαμπή παράδειγμα πάνω στο δερματοφυλακά, αλλά τον περίμεναν.
0: Ναι, καλά, ειδικά στην αρχή ήταν εμφανέστατο έτσι. Δηλαδή υπήρχε κάποια σπάση όπου ήταν 10 δευτερόλεπτα και κοιταζόταν ο Τσικίνιο με τον τερματοφύλακα τον Αμπράμοβιτς. Είχε την μπάλα ο Αμπράμοβιτς και τον κοίταγε στα 3 μέτρα.
4: Ναι, ναι.

0: Ήταν να την επανακτήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν του άφηνε να ξεμητήσουν από την περιοχή. Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα για το δεύτερο γκολ. Πάμε τώρα στα κόρνερ. Έτσι, είδαμε γκολ από φάση κόρνερ, να το πούμε, ναι. Έτσι. Ακόμα θέλει δουλειά, βέβαια.
0: Βέβαια, ο Ολυμπιακός εκτέλεσε νομίζω 12-13 κόρνερ.
1: Τα 11
0: ήταν τραγικά εκτελεσμένα, έτσι.
1: Καλά, εντάξει, αλλά τα πρώτα 4 όμως ήταν στοχευμένα. Δηλαδή, πρώτο δοκάρι στο Ζώτα.
0: Ναι, Βασίλη, πρέπει.
1: Να δουλευτούν, ξέρω.
0: Πέρα από το να δουλευτούν, θέλει και καλές εκτελέσεις. Δηλαδή, δεν έκανε κάποιες εκτελέσεις ο Τσικίνιο. Και η μπάλα.
1: Δεν κάνει.
0: Έσκαγε πριν φτάσει στον πρώτο αμυντικό που ήταν πιο μπροστά από τη μικρή περιοχή. Δηλαδή, δεν γίνεται να κάνει τέτοιες εκτελέσεις. Έκανε δύο καλές εκτελέσεις ο Ολυμπιακός. Μία πέρασε τον πρώτο παίχτη, όπου δεν γίνεται να μην περνάει τον πρώτο παίχτη μπάλα. Και έκανε την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα στο πρώτο δοκάρι που το έβγαλε ο τερματοφύλακας ο Αμπραμόβιτς. Ναι. Και άλλη μία τον γκολ. Δύο καλές εκτελέσεις έκανε. Και γύρισε 13 κόρνερ. Τα άλλα 11 ήταν.
1: Το ξέρω.
0: Με ξέρεις κανένα δυο, ήταν το ένα χειρότερο από το άλλο.
1: Εκεί πέρα πιστεύω πρέπει να εμπιστευτεί το Σάλιακα, εάν είναι μέσα τέτοιο, γιατί έχει πολύ καλές εκτελέσεις. Εγώ το θυμάμαι το Σάλιακα από το Πας Γιάννενα. Δεν πιστεύω να τις έχει ξεχάσει.
0: Όχι, στη Γερμανία εκτελούσε.
1: Έτσι, και τον Φορτούνι.
0: Προφανώς, άμα παίζει ο Φορτούνι, θα εκτελεί ο Φορτούνι.
1: Ναι, ναι. Επίσης είδα τη φάση του δεύτερου γκολ.
0: Ναι.
1: Η φάση του δεύτερου γκολ, αν είδες την ίδια φάση, δηλαδή τον ίδιο, πώς να το πω, σενάριο αυτοματισμό, τον έκαναν 3-4 φορές. Η μία ήταν με το Τσικίνιο που δεν πρόλαβε να γυρίσει, μάλλον γύρισε και σούταρε πάνω στο παίχτη και πήγε κόρνερ, κάτι τέτοιο. Η δεύτερη ήταν με το Ζώτας, δηλαδή πάλι Φρόιλερ, παλιά στο Ζώτας, όπου εκεί
0: Ζώτα,
1: πέρα,
0: Ζώτα, μην το κάνουμε και τον Ζώτα, Έλληνα, Ζώτα.
1: Ναι, ναι, Ζώτα, έχω κολλήσμα τον.
0: Κάναμε τον Ουναΐς, θα τα κάνουμε και τον Ζώτας. Μία την ημέρα, ναι.
1: Λοιπόν, που απέκρουσε με το πόδι ο τερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Η άλλη φάση είναι το γκολ και ακόμα μία ήταν. Τώρα δεν τη θυμάμαι καλά.
0: Ναι, επίσης είδα μετά από καιρό να υπάρχουν αυτές οι πάσεις οι κάθετες μέσα στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, στοχευμένες πάντα. Ο Φρόιλερ έβγαλε 2-3 μόνος του χθες.
1: Αυτό σου λέει. Αυτό
0: δηλαδή, στον Ζώτα, ο Φρόιλερ πάλι την έχει περάσει την πάσα και κάνει το σουτ το διαγώνιο που είναι καλή ευκαιρία.
1: Ναι, ναι. Επίσης, αν παρατήρησες, καλή δουλεμένη είναι. Νομίζω ήταν το γκολ που έβαλε στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο παιχνίδι ήταν. Ο Πουέρτα που το έκανε την πάσα ο.
0: Με το Βόλο στο κύβελο που το κάνει την πάσα ο Αρμάντο Γκονζάλης.
1: Ναι, η ίδια κίνηση έγινε με τη φάση του Σάλιακα. Που...
0: Δεν είναι ακριβώς η ίδια.
1: Περίπου.
0: Γιατί δεν είναι η ίδια. Γιατί με τον Βόλο σε εκείνη τη φάση υπάρχουν πολλοί καινοί χώροι με την άμυνα να είναι ψηλά. Ενώ χθες στη φάση αυτή είναι χαμηλά η άμυνα και ο Ολυμπιακός γυρίζει πολύ ωραία την μπάλα. Παίζει με τη μία και κάνει γρήγορη αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά στα δεξιά. Πάντως καταλαβαίνω τι θες να πεις. Και χθες αυτή για μένα ήταν ίσως και πιο μαζί με τον γκολ το δεύτερο. Ήταν οι δύο πιο καλές φάσεις του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αν έβαζε τον γκολ ο Σάλιακας θα ήταν ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Γιατί υπήρχε ομαδική δουλειά και μετατόπιση της μπάλας γρήγορα από τα αριστερά στα δεξιά.
1: Αυτά που έλεγα εγώ. Φαίνεται μάξο. Πώς το λένε, ο.
0: Αλγουαθίλ.
1: Περίμενα το πω. Αλγουαθίλ.
0: Καλά το
1: λέω. Πρέπει να συνηθίσουμε και τα ονόματα. Όπως και το καινούριο που πήραμε, το Μάουρος που λες, είναι. Κάτσε Μοσάντλι.
0: Για πάμε πάλι.
1: Αυτό έλεγα προηγούμενο.
0: Μουαντιλματζή. Μουαντιλματζή είναι ο Μάριος.
1: Μουαντιλματζή. Πρέπει να το γράψω.
0: Να το γράψεις πολλές επαναλήψεις για το μάθημα.
1: Για το μάθημα.
0: Σαν το δημοτικό.
1: Μάουρος και βλέπουμε.
0: Μάριος, ναι.
1: Λοιπόν, πάντως σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσεις το πεντάλεπτο εκεί πέρα που ήταν η Αγγελόνια με το κάρι και με τον γκολ που
0: ούτε πεντάλεπτο, δίλεπτο.
1: Εντάξει, λέμε τώρα. Ναι, το δίλεπτο. Που εκεί πέρα δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή την τρικυμία. Εντάξει, έκανε το λάθος ο.
0: Ορτέγα.
1: Πώς το λένε, ο Ορτέγα. Αλλά τρικυμία πάλι, ρε παιδί μου, να βρουν τις θέσεις τους και αυτά μέσα στην άμυνα.
0: Δεν έχεις άδικο. Βασίλη, πρέπει να κλείσουμε, πάμε για αφημίσεις. Να σε καλά, καλό απόγευμα.
1: Κάναμε και την κριτική που ήθελε ο προηγούμενος φίλος.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο περισσότερο.
0: Να σε καλά, Βασίλη, να σε καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε για αφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας.

0: τη δικαιούν. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις αυξημένες τιμές σε ενέργεια και καύσιμα θα ανακοινώσει στις 6 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο συνέντευξης που θα παραχωρήσει στην ΕΡΤ, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μπλόκο από την Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση νόμου EU Kids Act. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Νεκρή μία 16χρονη μαθήτρια λυκείου στην Κοζάνη. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί χωρίς τις εστίες στις τουαλέτες του σχολείου. Αδιανόητο περιστατικό σε χωριό των Χανίων. Δύο παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών έμειναν επί ώρες κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο χωρίς να τα αντιληφθούν ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός. Τα δύο νήπια εντοπίστηκαν λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι σε άσχημη κατάσταση. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωή Χρυσοδοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την πρόταση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον καιρό, βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της υπηρετικής χώρας, βροχές σε Κρήτη, αλλά και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο, μικρή αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές και στα μηνύματά σας, να πούμε πως ο Τωμά Ερτέλ αυτοανακοινώθηκε από την, θα παίξει στην ΑΕΚ. Ο 37χρονος γκάρτ, η ένωση η οποία ήταν γνωστό τις τελευταίες ημέρες, θα προχωρήσει μία ακόμη μεταγραφή. Μάλιστα έβαλε και τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, το «Ανήκω σε μένα», ο Τωμά Ερτέλ, ο οποίος την περσινή σεζόν έπαιξε στη Βιλερμπάν από τα μέσα της χρονιάς και έπειτα, με την οποία μέτρησε 9,2 πόντους με 37% στο τρίποντο, 1,5 rebound και 5,4 assist ανά περίπου 20 λεπτά σε 25 παιχνίδια. Ένας έμπειρος καλαθοσφαιριστής, ο οποίος έχει παίξει μεταξύ άλλων σε σπουδαίες ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ζενίτ, η Ανατολού Εφές, η Μπασκόνια, και έρχεται εδώ στα 37 του για να βοηθήσει την ΑΕΚ. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα και μετά να πάμε και πάλι στις γραμμές. Ο Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφεια λέει: «Χθες μετά από πολύ καιρό είδαμε πάλι Ολυμπιακό όπως θέλουμε να τον βλέπουμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πιο πολύ γούστρα με το γήπεδο όμως. Το Καρεσκάκι χθες ήταν όπως πρέπει. Ας αφήσουμε πίσω ό,τι έχει γίνει και ό,τι έχουμε πει. Και ας είναι το χθεσινό μάτς η νέα αρχή που όλοι περιμένουμε για το καλό του θρύλου», λέει ο Θανάσης από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Θανάσης, ισχύει αυτό που λες. Χθες η ατμόσφαιρα στο Γιώργιος Καρεσκάκης ήταν πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα το είπε και ο προπονητής της Γιαγκελόνια. Αυτό επίσης φαινόταν ακόμα και τον Ολυμπιακό σημείο επίσης στο σκορ. Εντάξει, προφανώς υπήρξε μια μικρή απογοήτευση στην αρχή, όμως στη συνέχεια ο κόσμος. Με τις επιφημίες του και με τις φωνές του βοήθησαν τον Ολυμπιακό ώστε να ανασυνταχθεί και εν τέλει να φτάσει στην ανατροπή που έφτασε. Όντως ήταν πάρα πάρα πολύ καλή η ατμόσφαιρα χθες στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Ο Σπύρος λέει: «Ρε Γιάννη, να βγάλουμε τον Ορτέγα για να βάλουμε τον Τσομπανίδη, ούτε Τσομπάνος δεν θα το έλεγε. Μας ζάλισε με τον Μανδά, μετά με τον Χριστογιώργο, τώρα με τον Τσομπανίδη, ποιος έχει μετά σειρά», λέει ο Σπύρος. Εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η σύγκριση. Έτσι. Ορτέγα, ένας θεματοφύλακας με εμπειρία, με μεγάλες παραστάσεις, με τον Τσομπανίδη, που το παιδί είναι ένα παιδί με ταλέντο. Και καλά κάνει και παίζει τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, ώστε να πάρει παιχνίδια και να εξελιχθεί. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει άλλους δύο θεματοφύλακες. Τον Στουρνάρα που πέρσι ανέβηκε από τον Ηρακλή από την Super League 2 στην Super League, και τον Πόποβιτς, ο οποίος έχει στοιχεία, μάλιστα έπαιξε και στα παιχνίδια με την Νάιμέγκεν. Δεν είναι έτοιμος θεματοφύλακας ο Πόποβιτς, θέλει δουλειά, πολλή δουλειά, αλλά έχει κάποια προσόντα τα οποία φαίνεται ότι έχει αυτό που λέμε και στο χωριό μου potential. Έχει δηλαδή δυναμική, μπορεί να γίνει καλός θεματοφύλακας ο Πόποβιτς και ήδη έχει κάποια στοιχεία που μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Όπως έχουν στοιχεία και άλλοι τερματοφύλακες, όπως έχει στοιχεία και ο Τσομπανίδης. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε τώρα βγάλει τον Ορτέγα να βγει ο Τσομπανίδης. Εντάξει. Ο Δημήτρης λέει: «Έλα Θεμάρα Λάνη, από Γέρα Κατοικής. Κάνω προετοιμασία και σε ακούω. Τι είπα, στέλνωσε ο Ρόμαν χθες. Με έκανες ρε αλήτη να ανατριχιάσουμε την περιγραφή. Αποστολή Αλάνη από Σαλονική, φιλιά πολλά. Να προσέχεις, είμαστε όλοι μαζί σου», λέει ο Δημήτρης. Να σε καλά, ρε Μητσάρα. Χαίρομαι για αυτό που μου λες. Ελπίζω να το ευχαριστήθηκες και τον αγώνα και τη μετάδοση αφού άκουγες. Να σε καλά. Όντως πολύ ωραίο γκολ σεντερφορίσιο τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος στην επιστροφή του στην Ευρώπη. Από σπόντα είπαμε, το είπαμε και νωρίτερα, μπήκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Δείχνει τη φορή είναι και έβαλε πάρα πολύ ωραίο γκολ χθες. Να σε καλά, Μητσάρα. Ο Αποστόλης λένε, άκουσα χθες να λένε να φάει 4 και 5 γκολ Ολυμπιακός. Καλά θα είναι. Εγώ τα σταμάτησα να βλέπω, ήταν 0-1. Τελικά πόσα έφαγε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη 2-1 έρχεται το σκορφίλε. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
1: Αποστόλη, είχατε πάλι τον Άγιο
0: εκάτω. Μην το πει τον Άγιο, ναι. Ναι. Ας τον Άγιο αυτό, στην ησυχία του.
1: Αποστόλη, πόσες σκελές αλλάξατε και εσύ και ο Μπαρμπαχάρης και ο Μπαρμπαμητούσης όλοι. Μέχρι να βάλει ο Γιάρεμτσουκ το γκολ το δεύτερο. Για πέστε μας. Ξέρεις τι θέλω, κύριε Αποστόλη? Έτσι να μου έρθει. Να με παίξετε ακριβώς όπως παίξατε χθες το βράδυ. Τουρλού τουρλού και βάλτε να πάει κάτι κάτσι. Έτσι θέλω να έρθει.
0: Καλά ρε Μπίλκες, νομίζω είσαι λίγο υπερβολικός. Το είδες στο μάτς αρχικά?
1: Βεβαίως το είδα.
0: Τι είδες και εσύ, τουρλού τουρλού είδες?
1: Καλά, εσείς, καλά Ολυμπιακοί, είσαστε ευχαριστημένοι με έτσι που είδατε αυτή την απόδοση.
0: Ποδοσφαιρικά μιλάμε, Μπίλ, άσου του Ολυμπιακού.
1: Ποδοσφαιρικά, ρε. Δεν έπαιξε
0: καλή μπάλα Ολυμπιακό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο χθες.
1: Έπαιξε Ολυμπιακό εχθές.
0: Εγώ τον είδα βελτιωμένο. Μπορεί να βλέπω λάθος.
1: Να σου πω εγώ που. Γιατί σε μικρόθεση δεν έχει δει. Έχει δει 50 παιχνίδια του Ολυμπιακού και έχω δει 20-50. Λοιπόν, γιουρούσι παίξατε, ό,τι κάτσει, πέμα κάτσει. Και έκατσε, εντάξει, έκατσε. Εντάξει, οι άλλοι τώρα το μεταξύ.
0: Μπιλ, επειδή είμαι μικρός, πώς ορίζεται το Γιουρούσι, η Γιουρούτσι, όπως το πες.
1: Γιουρούσι.
0: Ναι, πώς ορίζεται, ρε παιδί μου, τι σημαίνει, επειδή δεν ξέρω.
1: Στέντρες από ό,τι Δηλαδή ανεξέλεκτα, χωρίς κανένα προγραμματισμό, χωρίς κανένα σχέδιο. Άμα γίνει καμιά κόντρα μέσα στην περιοχή, έτσι βάλατε και τον κόλ.
0: Μπιλ, μόνο το σεβασμό. Κανένα παιχνίδι παλιό επανάληψη. Πού τι είδε τι έντρεσε.
1: Το γκολ του Πολωνού που ήταν γκολάρα πραγματικά.
0: Ουκρανός.
1: Πολύ καλό γκολ, μπράβο. Και ήταν νίκη οξυγόνο αυτή βέβαια. Έτσι, αυτή η νίκη ήταν οξυγόνο για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν μετράει τόσο η απόδοση όσο το αποτέλεσμα. Κατάλαβες.
0: Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Από τη δικιά μας πλευρά κράζαμε τον Ίστρουκ γιατί δεν παίζει μπάλα με την Τρακατρούκα και με τους Παξούς. Βγήκε προχτές ο άνθρωπος και είπε μας ενδιαφέρει να περάσουμε οι προκρίσεις, έτσι αφού είχαμε τρεις προκρίσεις και έπρεπε να περάσουμε και μπάλα θα παίξουμε στην πορεία και όπως δείχνει λοιπόν έτσι στην πορεία.
0: Και απόλυτο δίκιο και παίζει ήδη ποδόσφαιρο καλό Παναθηναϊκός και θα παίξει ακόμα μεγαλύτερο.
1: Παίζει καλή μπάλα Παναθηναϊκός, δεν μου λες εκεί κάτω στο ποδηλατοδρόμιο έχετε καμιά μεγάλη πύλη να μπουν τα τάγκς, ο Ναΐς, ο Τετέι και ο Νταμπόρδα όταν θα έρθουν.
0: Νομίζω είναι ψηλή η πύλη, είναι φαρδιά. Θα μπουν.
1: Χωράει η πύλη, να μπουν τα τάγκ.
0: Νομίζω χωράει, τώρα τι να σου πω. Μην περάσουν και οι τρεις όμως μαζί, ένας-ένας.
1: Ένας-ένας, κατά άρμα, να περάσουν, να μπουν μέσα κατά ζέσταμα και μετά έναρξη του παιχνιδιού. Τρομάρα να σας έρθει. Και επειδή κάποιος ευγενέστατος φίλος της εκπομπής κάνει καταγραφή των πέναλτι, λοιπόν, φίλε αγαπημένε μου. Και σεβάσμιέ μου, να μην πω το όνομά σου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Λοιπόν, θυμίστε την κουβέντα, όπως σας βλέπω εγώ έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, δύο πεναλτάκια σε έχω για εκεί κάτω. Εν τω μεταξύ, αδικία, διαμαρτύρομαι και θα βγω και θα πάω στον Αλαφούζο, δεν είναι διαιτησία αυτή. Δεν γίνεται να μην πάρω πάλι κόκκινη κάρτα ξανά, δεύτερο παιχνίδι σερί ο Παναθηναϊκός και να μην πάρω κόκκινη κάρτα. Δεν γίνεται ρε φίλε, κάτσε. Δηλαδή παίρνω πέναλτι. Ένα από τα 2-3 που δικαιούμε σε κάθε αγώνα, γιατί τόσα δικαιούμε.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, στο Καραϊσκάκι που θα είναι κανένας Hofmeister, κανένας πώς το λένε αυτοί οι
0: Γερμανοί. Φέρνουν και Γερμανούς συχνά, ναι, τα τελευταία χρόνια είναι συνήθες.
1: Γερμανίες λέει ότι κανένας Ιταλός, τα κανένα Ιταλού μας βλέπω εμάς. Λοιπόν, εκεί δεν έχει μαμά μου, θα δει και θα δείχνει. Λοιπόν. Ελπίζω να τελειώσει το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, έτσι να καθίσετε μέχρι το 90. Έτσι, από τώρα στο λέω, Θέμη, σε άκουσα, έβαλα λίγο να σε ακούσω. Ωραίος, είσαι καλός.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Παρότι ότι είσαι χαμηλών τόνων και συντηρητικών τόνων και πώς το λένε.
0: Άλλη εκπομπή, άλλη περιγραφή.
1: Άλλη μετάδοση του αγώνα, ακριβώς. Ακριβώς, όπως και τοποθετήσει, πιστεύω εγώ και Παναθηναϊκό να... περιγράψεις.
0: Έκανε και τα δύο ευρωπαϊκά της ΣΑΕΚ τώρα.
1: Ναι, της ΣΑΕΚ, μπράβο. Δεν σε έχω ακούσει. Λοιπόν, τι άλλο έχω τίποτα άλλο.
0: Δεν ξέρω. Έχει.
1: Το ποδηλατοδρόμιο το ανέφερα.
0: Ναι, άστα αυτό, εντάξει, το είπαμε.
1: Κόκκινη την
0: πόρτα. Τα πέναλτι τα είπαμε και τους Γερμανούς και τους είπαμε. Αυτά λοιπόν, νομίζω, Μπιλ.
1: Ναι. Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Να σε καλά, φιλαράκι.
1: Όσου μα ακούνε.
0: Έλα, καλό απόγευμα. Να σε καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σα, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Δεν σα κοπώ να πω. Παναγικό είμαι.
0: Καλά, κανεί.
2: Βλέπω ότι ο εκπομπή λέω γενικά Ολυμπιοκρατή. Το λέω ένα γκίκα Παναγικό.
0: Είναι και οι μέρε τώρα και. Καλά, κανεί.
2: Αν πάει τάξη, ο οποίο πιο πολύ βγαίνει για να πικάρει, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, του αρέσει το πείραμα του
2: πιο πολύ πάει να ασχοληθεί. Απλά άκουγα το φίλο μου το χάρη πάλι και εντάξει. Είναι χάρη να πούμε κάτι για τα πέναλτι που λέει.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη, θα ήθελα να σα πω μεγάλη συγγνώμη που δίδονται πέναλτι που είναι. Οι αποβολές που είναι. Δηλαδή δεν το ξέραμε. Άλλες φορές πανισμούς δεν πρέπει να γίνονται. Άμα δει πέναλτι, δεν θα δώσουν.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει όριο. Και η Μπαρτσελόνα πήρε τρία πέναλτι πήρε η Μπαρτσελόνα χθες με τη Σαντοντέρ.
2: Θέλω να πω ότι περνούσε να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Παναγικού για τα πέναλτι που παράμε. Βέβαια δεν μπορεί να το υπενθυμίσω. Το δεκό απέναλτι θα έχει ο Ολυμπιακός 16 πέρ 1 κατά. Σε μια αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι, δεν το έχω μπροστά μου, αλλά δεν είναι και απίθανο.
2: Αυτό είναι, να ξέρεις. Όπως και έχει 1,5-2 χρόνια να αποβληθεί πέμπτης του. Εποχές ακόκαλη, αειδμής του. Άμα θα γυρίσουμε εκεί, έχει καλός. Αλλιώς, συγγνώμη κιόλας, πρέπει και απέναντι που έχουμε, έτσι. Βέβαια, οι απόψεις του χάρη είναι γνωστές. Γιατί, όπως έλεγε προχθές, άμα παίζει κάποιος αντίπαλος ιδανικός του Ολυμπιακού, θα πρέπει κάτι να χάνει. Δεν θα πρέπει να πανηγυρίζει τα γκολ της ομάδας του. Θα πρέπει, ξέρω εγώ, όλοι να είμαστε πατιωτάκια και τι πει ο πρόεδρος. Είναι μπροστά. Αυτά είναι οι απόψεις. Οπότε, ό,τι και να πούμε εμείς, από εκεί και πέρα και μάτω.
0: Εντάξει, ο καθένα Δημήτρη έχει τι απόψει. Προφανώ δεν μπορώ να συμφωνήσω.
2: Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση. Δεν ξέρω άμα συμφωνεί.
0: Ό,τι θε, ακού.
2: Μία μέρη εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Μία μόνο, δηλαδή μου. Να πούμε ότι κάτι θα βγούμε και θα λέμε μόνο η εβδομάδα μα.
0: Δεν είναι κακό αυτό που λε.
2: Μια μέρα, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι κακό.
2: Να μην υπάρχει καμία αναφορά στην αντίπαλη ομάδα. Να πούμε, ρε παιδί μου, απόψε για τη δικιά μα ομάδα.
0: Ναι, οι μισοί θα τρώγονται βέβαια μέσα του.
2: Αυτό λέω. Ο Χάρης θα βγει. Στάνταρ. Δεν υπάρχει να βγει και να πει κάτι για το. Πώ το πει, το όνομά των Πελοκύπων.
0: Ναι, καταλήξαμε στου πράσινου. Καταλήξαμε στου πράσινου.
2: Έχετε, παιδί μου, θέμα.
0: Κρατάμε αυτό.
2: Είμαστε αγαπάει πάρα πολύ εμά πανικού ή τέλο πάντων πολύ χωρί εμά. Ένα από τα δύο, δεν γίνει διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Τι να σου πω.
2: Να πω και λίγο την ομάδα μου.
0: Ναι, εννοείται. Πάμε.
2: Και να πω πάλι και να κάνω συγγνώμη σε όλου του φιλάθλου, γιατί τόσε μέρε που ακούω την εκπομπή λένε απαγορεύεται να πανηγυρίζουμε. Αυτό πανηγυρίζουμε.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό, Δημήτρη. Προφανώς ο
2: Παναθηναϊκός. Ναι, απαγορεύεται να είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε τόσα χρόνια πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να λέμε τίποτα. Πρέπει να κλαίμε, να μυδιάζουμε. Επειδή είμαστε πρώτοι και πέσουμε επιτέλου καλή μπάλα. Συγγνώμη κιόλα.
0: Προφανώ και ο Παναγενικό θα πανηγυρίσει, άμα είναι πρώτο γενικά. Όταν νικά πανηγυρίζει, όταν χάνει δεν πανηγυρίζει. Έτσι πάει το πράγμα.
2: Αυτονόητα.
0: Προφανώ.
2: Δηλαδή έλεος.
0: Προφανώ.
2: Λοιπόν, για την ομάδα μου τώρα, πέρα από εδώ, είχα πάει και χθε γήπεδο και είχα πάει και προχθέ το Πανετολικό. Επιτέλου βλέπουμε κάτι διαφορετικό στην ομάδα. Επιτέλου βλέπουμε τρομερή ποιότητα.
0: Σωστά. Σε όλε τι γραμμέ.
2: Σχεδόν δύο δεκάδε σε κάθε θέση. Δηλαδή, όταν βλέπει να βγαίνει ο Λιβάη και να μπαίνει ο Ναή. Να βγαίνει, ξέρω,
0: ξεκινάει την Κυριακή η Δημήτρη με τον Πανετολικό. Ξεκινάει με 4 Q9. Έχουν μείνει έξω ο Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέι και είναι σαν να μην λείπει κανένα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ειδικά μεσοπιθετικά έχει πάρα πολλές λύσεις. Μπήκε και ο Σαλάχ Εντίν χθες, ο οποίος είναι καλός παίκτης, τον είδαμε κιόλας.
2: Όχι μόνο αυτό, ακόμα και πίσω, αν σκεφτείς. Αυτή τη στιγμή πίσω, που λέμε προ τα ωραία, πίσω ναι. Έχει τον αρχικό τη Ιντερ. Τον αρχικό τη Μίλαν. Οπότε ο Μανεφέρο Κασέπη στην Παρσελώνα. Ο αριστερό μπακ που πήρε τώρα είναι αυτήν Μαρόκου. Δηλαδή. Παίρνει ότι υπάρχει ποιότητα.
0: Υπάρχει ποιότητα, ναι. Λίγο το βάθος σας το παίρνει το θέμα.
2: Δεν ξέρω αν έχω ξαναμιλήσει. Εγώ πάντα έλεγα. Μια μάλιστα πανικό, όλες οι καλές ομάδες, αν θυμάστε, είναι μπροστά με δίδυμα. Δηλαδή, έπαιζε ο Βάκος Βαζέχα. Ήταν μετά Βαζέχα Λιπερόπουλος. Ήταν μετά Παπαδόπουλος και Σαντίνη. Ήταν μετά Καρέλης, έστω. Ή Σισε Λέτο. Αυτό το 4-3-3. Να έπεσε ένα μόνο μπροστά, ο Ιαννίδη παράδειγμα. Ή το τέι πέρσι. Τέρμα αριστερά ένα, τέρμα δεξιά άλλο. Και τα χάφα μην σκοράει κανεί. Το θέμα πλέον στο ποδόσφαιρο είναι να είσαι ταχυδραμικό και να έχει παίκτε να σκοράρουν.
0: Σωστά και όλοι. Ο Παναθηναϊκός έχει και παίκτε στον άξονα που σκοράρουν. Δηλαδή ο Κάουκα σκοράρει, ο Ναή σκοράρει.
2: Παίκτε τύπου Τσέριν, Τσιριβέγια, Σιόπη, τρία χρόνια ένα γκολ.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Αυτοί δεν σκοράρουν.
2: Εμένα μου αρέσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή που βλέπω ότι αυτή τη στιγμή μέσα στην ομάδα μπορούν να σκοράρουν όλοι. Όλοι.
0: Ναι, όλοι τα βάζουν τα γκολ του. Όλοι τα βάζουν.
2: Και αποκάλυψη πέρα από εντάξει, πέρα τα κλασικά. Παίζει δύο πυρηνικά όπλα μπροστά για μένα. Δηλαδή οι παίκτε κάνουν το σύστημα. Όχι το σύστημα του παίκτε.
0: Θα συμφωνήσω.
2: Έχει δύο πυρηνικά όπλα, ποιο θα βγάλει έξω. Θα βγάλει το Λιβάη ή το Δετέι για να παίξει 4-3-3 παράδειγμα.
0: Εντάξει, εγώ βλέπω να πηγαίνει ο Λιβάη και στα δεξιά γιατί δεν γίνεται να μην παίξουν ναοί.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή η ομάδα θα υπάρχουν παίκτε που να βάζουν γκολ μπροστά.
0: Ναι, του έχει
2: δεύτερη αποκάλυψη για μένα και αγαπημένο είναι ο Κάγκουα.
0: Ναι, ναι, ο Κάγκουα είναι επεχταρά.
2: Ο οποίο δεν ξέρω γιατί. Μου θυμίζει και ο Καραγκούνι να ξέρει.
0: Έχει το στυλ του.
2: Έχει αυτό το έξυπνο.
0: Το στυλ του
2: να προστατεύσει την μπάλα. Ότι πάω λίγο συνέχεια την μπάλα μπροστά. Όχι πλάι, πάσα πίσω, πάσα πλάι.
0: Ναι, όπως το λες. Επίσης δεν φοβάται, έχει πολύ καλά πόδια, δεν φοβάται να σουτάρει, δεν φοβάται να παίξει κάθετα. Παίρνει πρωτοβουλίες, είναι πολύ καλός παίκτης. Επίσης βοηθάει και στο αμυντικό κομμάτι. Παράδειγμα, χθες σε μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο ήταν, που έχει γυρίσει ως αριστερός μπακ και βάζει το σώμα του, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι τη φάση.
2: Ναι, ναι, θυμάμαι.
0: Που χειροκρότησε και ο κόσμος εκεί, γιατί έχει ξεκινήσει τον κυνηγάει, βάζει το σώμα του και καταφέρνει να πάρει και το out σαν αριστερό μπακ.
2: Ναι, παιδί μου, αυτό που λες, πάω στο γήπεδο και βλέπω κάτι. Δεν βλέπω, θυμάμαι πέρυσι και πρόπεση, τελειώνει ο αγώνας και κάνει μία φάση. Δύο. Και ο Ολυμπιακός, αυτό πρόβλημα έχει, τον γκολ. Άμα το φτιάξει και αυτό στον γκολ, δηλαδή να πάρει να παίζει γκολ όχι μόνο από του αδερφού, ναι. Να παίζει γκολ και από του υπόλοιπου.
0: Ναι.
2: Για να πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, ειδικά στην Ελλάδα, πρέπει να πάρει 70 γκολ πλάσ. Δεν μπορεί να κερδίσει το παλιό σύστημα 1-0. Ακόμα και με Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, έβλεπες, πήγαινες και λες, παιδιά, έτρεχε ψυχή σου. Ακόμα και τώρα και να φας γκολ, λες, θα γυρίσω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, το να καλό ποδόσφαιρο κιόλας προσελκύει και κόσμο στα γήπεδα και επίσης αυτό που είπες και εσύ, ότι όταν μείνεις πίσω στο σκορ, δεν λες πω, άντε να βάλει τώρα η ομάδα μου δύο γκολ, παράδειγμα.
2: Ακριβώς.
0: Λες ότι οκ, okay,
2: πάμε. Γι' αυτό βλέπω φέτος κάτι καλό. Δεν λέμε τίποτα. Πάμε, το πήραμε και...
0: τέταρτη αγωνιστική δεν γίνεται.
2: Αλλά εννοείται. Έχει play-off, έχεις τερματισμούς, έχεις τέρμι μπροστά σου, έχεις χιλιάδιο. Αλλά τουλάχιστον πρώτη φορά βλέπουμε, παιδί μου, ποιότητα. Βλέπω κάτι να γίνεται. Δηλαδή, πας στο γήπεδο και φτιάχνεις χαστημένος. Και το βασικότερο απ' όλα, να προσπαθούν όλοι. Δηλαδή, και ας μην έρθει αποτέλεσμα, το θέμα είναι να βλέπεις το μάνα να προσπαθεί. Θα προσπαθεί να τρέχουν όλοι.
0: Εντάξει, παίζουν και οι αντίπαλοι κάποια στιγμή, δεν θα κερδίσει.
2: Βέβαια, ναι, θα χαθείτε, προφανώς.
0: Αλλά είναι και η εικόνα αυτό που λες, γιατί δείχνει η ομάδα. Επίσης, με διαφορά τα τελευταία 15 χρόνια είναι η πιο ποιοτική ομάδα του Παναθηναϊκού, έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Ξεκάθαρα. Εγώ δεν ξέρω, ίσως μήπως είναι και ποιοτικότερο και από το 2010.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπαίνω στις συγκρίσεις, γιατί και τότε ήταν πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Αλλά τα τελευταία 15 χρόνια με διαφορά η πιο ποιοτική ομάδα.
2: Μακράν. Και βλέπεις και τους αντιπάλους, οι οποίοι φέτος δεν είναι, παιδί μου, να πω ότι η ΑΕΚ θα έχει τόσο απευθεία καλή ομάδα. Μπορεί να χάσει, έχει χάσει τη σπίθα του πρωταθλήματος που πήρε πέρσι. Ο Ολυμπιακός έχει τα θεματάκια.
0: Εντάξει, βέβαια έχει ένα σοβαρό προπονητή η ΑΕΚ όπου κρατάει την μπάλα χαμηλά. Δηλαδή δεν πετάει στα σύννεφα και δεν αφήνει και τους παίκτες να το κάνουν.
2: Πιστεύω ότι φέτος δεν θα βγει όπως πέρσι και άλλες χρονιές, ότι θα βγουν κάποια ομάδα 10 βαθμούς πίσω στα play-off. Φυσικά θα πάνε όλοι κοντά. Έχω την αίσθηση. Ακόμα και ο Πάουκ θα τα φάνε κοντά.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
2: Θα μείνει πίσω. Οπότε θα έχουμε και το πρωτάθλημα και καλό. Το μόνο ομοίον που έχω να πω γενικά είναι αυτό το πράγμα του παδού σε όλες τις ομάδες. Και στους Ολυμπιακούς και στους Παναγιώτες. Ειδικά σε εμάς. Αυτό να είσαι διαιρεμένος. Να τσακώνει άλλοι μεταξύ τους. Να φωνάζουν. Δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, αυτό είναι λάθος για οποιοδήποτε λόγο.
2: Πρέπει να βρούμε, πάμε για πρωτάθλημα. Αυτό το πράγμα το.
0: Και ειδικά στο Παναθηναϊκό είναι χρόνια έτσι, Δημήτρη.
2: Ναι, το ξέρω. Εντάξει, οκ. Αυτό ήθελα να πω. Α, και ένα τελευταίο. Μουσική, ποιο βάζει στο σταθμό.
0: Η μουσική είναι από την.
2: Να κάνω μια παράδειγμα
0: του σταθμού. Ναι, δεν είναι από μένα.
2: Πολύ χειμώνα. Πολύ κιθάρα, πολύ. Δηλαδή, του κόστο πρέπει να καφέ και βγάζει και μετά. Υπάρχει άλλη μουσική, υπάρχει λίγο πιο χαλαρή.
0: Θα. Είναι για να σα μπριζώνουμε, γιατί είναι το μεσημέρι, ξέρει. Άμα φά κιόλα πέφτει λίγο. Οπότε είναι για να σα μπριζώνουμε, κατάλαβε.
2: Εντάξει, έγινε.
0: Να σε καλά, Δημήτρη. Να σε καλά.
2: Υγεία στον κόσμο.
0: Θα τα ξαναπούμε. Καλά απόγευμα. Χάρηκα που τα πάμε, φίλε. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Γεια σου, ρε Θέμη.
0: Έλα, ρε Σάκη.
3: Τι γίνεται, ρε φίλε, τι κάνεις, ωραία. Σ' άκουσα.
0: Όλα καλά, εσύ. Να σε καλά.
3: Καλά. Δεν μπορεί να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ό,τι θες.
3: Είναι νοικία, άμα θες απαντά. Δεν σου λέω τώρα για να βάλεις κρίμα, να παίξεις ένα στοίχημα. Έχεις μια ωραία κοπέλα και την αγαπάς και σ' αγαπάει. Ναι. Και σου λέει, κύριε Θέμη, απόψε παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θέλω να μου βρεις νικητή. Αλλιώς, αν δεν την βρεις, χωρίζομαι.
0: Ωραία κριτήρια.
3: Τι θα έλεγες. Ποια ομάδα θα έλεγες και τώρα, τη στιγμή που μιλάμε.
0: Άμα από κάτω και έρθει χ, τι γίνεται. Πάμε από την αρχή πάλι.
3: Το χ, κοίταξε, θα σου πει ξανασκέψτε το, αλλιώς σε χωρίζω. Θέλω νίκη.
0: Α, μόνο νίκη. Άμα έρθει χ, τι να κάνω εγώ με το ζόρι να νικήσει κάποιο, να μπορώ να παίξω.
3: Θα σου πει την άλλη Κυριακή, όλο χ, θα έρχεται.
0: Ποτέ δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει.
3: Κάτι μια Κυριακή δεν θέλει. Τι θα έλεγε.
0: Να λέω, δώσε μου απουσίε, δώσε μου έδρα και θα σου απαντήσω. Τώρα είναι σοβαρή αποφάση αυτή. Κάτσε να με χωρίσει τώρα η κοπέλα, η όμορφη που την αγαπάω.
3: Καλώς είσαι, έχεις πείρα, λίγο σε μικρό. Καλώς είσαι. Αφήνεις κενά. Ρε Θέμη, άσπρο κάτι τώρα.
0: Για πες.
3: Ολυμπιακοί τώρα τι κέρδισαν, τη Μάτσι United.
0: Κέρδισαν το ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχαν να παίξουν, ρε Σάκη.
3: Μια ευρωπαϊκή ομάδα η οποία είναι κατώτερη από τη Λιβαδιά. Καλά το λέω.
0: Αυτή η Λιβαδιά δεν είναι κατώτερη, αλλά είναι μια ομάδα που είναι κατώτερη από τον Ολυμπιακό σίγουρα.
3: Πώς το πάτε, λέει, ξέρει, χρηματική αξία έχει.
0: 32 εκατομμύρια.
3: Έχει λοιπόν τι και η Λιβαδιά και 28. Τι αλλάζει δηλαδή. Μια ομάδα η οποία είναι κατώτερη των περιστάσεων σε όλη τη γη.
0: Σάκη,
3: μια ομάδα
0: Σάκη, μην αντιστρέφονται οι ρόλοι, γιατί όταν το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός παίρναγε την μπάξη των 8 εκατομμυρίων, όχι των 32, εγώ ήμουν εδώ και έλεγα ότι με αυτή κλείθηκε να παίξει ο Παναθηναϊκός, αυτή να παίξει, αυτή προχωράει. Και υπερασπιζόμουν εσένα. Τώρα εσύ πας από την άλλη και μου θες το αντίθετο.
3: Όχι, πολύ σωστά τα έλεγες, αλλά ο Παναθηναϊκός τώρα, όταν το έλεγες, έχει αλλάξει εικόνα τρομερή. Έτσι βλέπω εγώ.
0: Εντάξει, ήταν μια καινούργια ομάδα ο Παναθηναϊκός, όπως καινούργια ομάδα και ο Ολυμπιακός τώρα.
3: Για τώρα το τόνισα, για τώρα.
0: Άρα πρέπει ό,τι λέω για τον ένα να λέω και για τον άλλον.
3: Αλλιώς... παρακάτω, δύο λεπτά. Λοιπόν, ο Χάρης, θα στο Χάρη. Ο Χάρης είναι μια περίπτωση ο οποίος είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Έχω μάθει από αλλού εγώ, γιατί από ένα κριτή λέει και από μια παρόβη μου αυτή την αλήθεια. Είναι κολλικά. Αλλά είναι το παιδάκι νάρος. Δηλαδή, σου λέει τώρα ο τέτοιο πάλι μπαίνει ο Παναθηναϊκός. Σου λέει τώρα να μας πάρει τώρα τη σχολή του Καραϊσκάκη, επί Τζόρτζεβιτς, επί Αλεξανδρή, επί Γιαννακόπουλου, επί τι να θυμηθώ τώρα που πέφτανε έξω από την μεγάλη περιοχή, πέφτανε από το Φάλιρο και εσύ και μπέναντι, δεν πρέπει να μας το πάρει αυτό.
0: Μάλιστα, μην παίρνω σε την κουβέντα τώρα, Σάκη, γιατί θα γίνει η εκπομπή.
3: Ναι, ρε παιδί μου, θα σου πω. Δηλαδή,
0: ναι, και εγώ θέλω να σου πω.
3: Πάμε παρακάτω. Δεν μου λες κάτι. Ξέρεις τι έμαθα, ρε φίλε.
0: Για πες.
3: Πότε παίζουμε τον Ολυμπιακό, ήταν Κυριακή.
0: Όχι, υπάρχει διακοπή 10 Οκτωβρίου παίζει ο Ολυμπιακός στον Αθηναϊκό.
3: Μετά, η επόμενη Κυριακή δεν είναι.
0: Όχι, επόμενη. Υπάρχει διακοπή για τις εθνικές 3 εβδομάδες. Δηλαδή, δύο σουκού δεν έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε την εθνική, παίζει 4 αγώνες. Στις 10 Οκτωβρίου, ναι, επιστρέφουμε στη δράση. 10-11 Οκτωβρίου το διήμερο εκείνο. Και έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καρεσκάκης.
3: Λέω μετά τη διακοπή, λέω, δεν είναι.
0: Ναι, μετά τη διακοπή, 10-11 Οκτωβρίου.
3: Απλώς είπα, κύριε Γιώργη. Λοιπόν, άκου τώρα. Έμαθα από μια πληροφορία, γιατί έχω μέσα κάτι άκρο στον Παναθηναϊκό, ότι δεν θέλει να κατεβάσει, λέει, το ΤΕΤΕΙ και το ΑΕΚΙΝ.
0: Και τον.
3: Τον ΟΑΝΙ δεν θέλει να κατεβάσει τελείως και τον ΤΕΤΕΙ. Θα παίξει, λέμε, τα δεύτερα.
0: Τον ΤΕΤΕΙ και ποιο μου πες τον.
3: Τον ΟΑΝΙ.
0: Τον ΟΑΝΙ, ναι.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, μωρέ, μιλάω και μακριά, γιατί δεν έχω βάλει το
0: βίντεο. Άκουγα Ιωαννίδη στην αρχή και λέω.
3: Όχι, ναι. Μιλάω. Λοιπόν, τώρα με ακούς καλύτερα. Λοιπόν, θέλει να κατεβάσει, γιατί ξέρει αυτά μου δάχτυλα του παίκτε, πάει για 7. Όχι για 5, για 7. Γιατί αυτοί, δηλαδή πιστεύω ότι δεν πιάνονται οι παίκτε αυτοί. Δηλαδή, ποιο τώρα, ναι. Τι άμυνα έχει ο Ολυμπιακό. Τι άμυνα μπορεί να έχει. Έφαγε ένα γκολ χτε, φαντάζεστε τώρα με τετέι μπροστά. Με τον άλλον, όπως τον είπαμε, τον Ντέρσεϊ. Τον άλλον.
0: Όχι ο Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ παίζει στον Ολυμπιακό, στον Μπάση, Ντέσσερς λέγεται.
3: Όχι ο Ντόρσεϊ.
0: Ντέσσερς, Ντέσσερς.
3: Εντάξει, είναι λίγο μακριά. Λοιπόν, τι να πω τώρα, δηλαδή αυτοί οι παίκτες την πεντάρα την έχουν για πλάκα. Για πλάκα την πεντάρα.
0: Να τα δούμε.
3: Τώρα για το φίλο το κάτω εκεί από το Αίγιο, το φίλο την Αποστόλη. Αποστόλη, τα ξέρω ότι έχουν βγάλει και ωραία σακουλάκια για μετό. Άμα κάνει κάποιο με το, τα έχουμε και στο Καραϊσκάκι και στο Λεωφόρο, τα έχουμε και το στάδιο. Τα έχουμε και κάτι άλλο.
0: Χρειάζεται να βλέπω για καμιά ωραία ενέργεια.
3: Εχθές ο Παναθηναϊκός,
0: ναι.
3: Ποιο μπορεί, τι, μάλλον μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, δεν είναι ξέρω για Ολυμπιακού να μιλήσω, αλλά μιλάω τώρα γιατί ήταν πολύ Ολυμπιακοί μου και κανονικά δεν πρέπει να βγαίνουν. Αλλά,
0: επειδή βγήκαν τώρα, πολύ Ολυμπιακοί και εσύ Παναθηναϊκό, ναι, πρέπει να μιλάει για τον Παναθηναϊκό να σπάει και λίγο. Αν μιλάνε και Παναθηναϊκοί για τον Ολυμπιακό, έχουμε μετά.
3: Τι είδατε, μια Κυριακή βάλανε δύο γκολ και κάτι περάσανε τώρα με τον πεθαμένο. Όπως έπαιζε πεζοποριακός με τον άλλο πεζοποριακό, πώς τον είναι τον τραυματισμό. Ξέρω τι παίζανε τότε, σημάστε που παίζανε τα.
0: Με το βραδιποριακό, ναι.
3: Βά, μπράβο, λοιπόν, τι να λέει τώρα. Λοιπόν, θα ήταν και αποστολή.
0: Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει, Ρεσάκη, να μην βάλει γκολ χθες ο Ολυμπιακός.
3: Όχι, εντάξει, μπορεί να βάλει γκολ, αλλά η ομάδα αυτή τώρα είναι για. Δεν μου λες.
0: Πες και αυτό το τελευταίο για να πάει διαφημίσει.
3: Ναι, του Κυρθανάση. Η εντεκάδα την έβαλε για τον
0: Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι τι είπε να σου πει αλήθεια. Δεν το θυμάμαι. Δεν το έχω.
3: Εγώ δεν το θυμάμαι κι εγώ να μας φύγει. Να μας φύγει την αργότερα και την εντεκάδα που θα κατεβάσει είναι το Παναθηναϊκό.
0: Κάτσε, έχουμε ακόμα μέλλον. Έχουμε.
3: Ναι, ρε παιδί μου, το λέω τώρα γιατί θα είσαι καλά, ναι. Να είναι εκεί. Έχει και τον Κόκορα εκεί. Ο Κόκορας και Θανάση, άμα θα γεννήσει ο Κόκορας, θα ξαναπάρει φρουτάσμα τελευταία πενταετία. Το ξαναπεί. Λοιπόν, άντε γεια.
0: Γεια σου, Σάκη, να σε καλά.
3: Να άκουσε και τα ξαναλέμε.
0: Να σε καλά, γεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσει, επιστρέφουμε σε περίπου 2 λεπτάκια.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
10: Έτσι.
11: Μην είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
13: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
11: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
14: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
15: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
4: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Να πούμε ότι μόλις ξεκίνησε ο αγώνας Καλαμάτα ΑΕΛ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Είναι στο δεύτερο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ. Θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Τόλης 7 λέει: Γεια σου Θέμη, πολύ καλός εχθές, μπράβο στη μετάδοση. Πολύ καλός ο Θρύλος, μπράβο. Πριν 4 ημέρες με τον Όφη ο coach ήταν καινούριος και η ομάδα δούλευτη. Τώρα μαρκάρουν και έμαθαν εκτελούς τη μένα και όλα είναι μετά από σκληρές προπονήσεις 4 ημερών. Μονάζικα κερδίζουν, ο Ζώτα απίστευτος παίκτης κατά με, μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Τόλη, ευχαριστώ πολύ αρχικά. Από εκεί και πέρα, ακόμα καινούριο είναι ο προπονητής, έτσι. Επειδή ο Ολυμπιακός έκανε μια καλή εμφάνιση και προσπάθησε να περάσει τα δικά του στοιχεία σε ένα διάστημα 5 ημερών, δεν σημαίνει ότι έγινε παλιός ξαφνικά. Είναι ακόμα πολύ καινούριος, θέλει ακόμα χρόνο. Και θα περάσει όσο περνάει ο καιρός, θα περάσει και όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία μπορεί από τη φιλοσοφία του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού για να τα δούμε και στο γήπεδο. Αλλά σιγά σιγά, ένα-ένα. Δεν θα μπορούσε να αλλάξει όλη την προσέγγιση μέσα σε 5 μέρες. Για τον Ζώτα συμφωνώ. Επίσης, ο Ζώτα είναι ψυχωμένος κιόλας, έτσι. Δηλαδή, τον έβλεπες, πήγαινε σε όλες τις μπάλες, μάρκαρε, έπαιρνε την μπάλα, δεν κρυβότανε. Έπαιζε και με τον κόσμο, δηλαδή του έλεγε να ξεσηκωθεί και τον έβαζε και αυτόν στην εξίσωση ακόμη περισσότερο. Οπότε ναι, συμφωνώ μαζί σου. Ο Ζώτα είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται κιόλας να ταιριάζει πολύ στον Ολυμπιακό από όλες τις απόψεις. Ο Λευτέρης λέει: Μόλις είπε πως ο Ορτέγα δεν κάνει, γύρισε τον σταθμό. Καλησπέρα, Θέμη. Έλεος ρε Γιάννη λέει. Ο Λευτέρης, ναι, ο Ρέμο κομπιούτερ για τον Φρόιλερ λέει ο φίλος μας ο Λευτέρης. Συμφωνώ, πραγματικά κομπιούτερ. Το δοκάρι των Πολωνών ξεκίνησε από offside. Δεν έχω δει τη φάση πλέον, να σου πω την αλήθεια, Λευτέρη. Στην αρχή της φάσης, για να σου πω αν ήταν offside δεν ήταν. Δεν είναι απίθανο πάντως. Θυμάμαι ότι είχε φύγει από οριακή θέση offside. Δεν θυμάμαι αν ήταν. Ενώ δεν το είδα για να σου πω άμα ήταν ή δεν ήταν. Οπότε από τη στιγμή που δεν μπήκε γκολ και ανούσια κουβέντα έτσι. Από εκεί και πέρα για τον Φρόιλερ συμφωνώ 100%, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Φρόιλερ ήταν πάρα πολύ καλός, φαινόταν η ποιότητά του, έκανε τη διαφορά και πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι και θα γίνεται και καλύτερος, γιατί ο Φρόιλερ, να θυμίσω, μπορεί να παίξει στο Μουντιάλ. Από εκεί και πέρα όμως έκανε πιο αργά τις διακοπές του σε σχέση με τους άλλους ποδοσφαιριστές, οπότε στην αρχή της σεζόν ήταν λογικό να είναι και λίγο μαγκωμένος, να μην είναι αυτός που θέλει να είναι. Και μιλάμε για ένα παίκτη τώρα με απίστευτες παραστάσεις και σε πάρα πολύ καλές ομάδες. Στην Αταλάντα του Γκασπερίνη τώρα, τι να πούμε, δεν έπαιζε και όποιος να είναι. Ο Σωτήρης λέει: Είχατε και potential στην καρδίτσα, λέει ο Σωτήρης. Με γελάκια από δίπλα, να σε καλά, ρε Σωτήρη. Ναι, έτσι, εκεί το είχα μάθει. Να σε καλά, Σωτήρη. Ο Γιάννης λέει: Βασίλη, μιλάς για τάγκ. Συνηθισμένα τα βουνά, λέει στα χιόνια. Ναι, Γιάννη, ηρεμία, Γιάννη. Μόνο να έρθετε λέει και μην ξεχνάτε λέει Βασίλη Κεσάκη, συγκρίω Λευθεία και μετά αριστερά, μην χαθείτε πάλι, λέει ο Γιάννης. Μάλιστα Γιάννη, δεν έχω να σου απαντήσω κάτι, να σε καλά. Ο Κώστας, το διάβασα όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούσα το μήνυμά σου. Ο Κώστας του Νιουκάσλ λέει: Όχι, δεν πήγα Θέμη γιατί είμαι Γλασκόβη, τώρα για δουλειές τα έχασα κι εγώ. Το είδα από την τηλεόραση όμως, λέει ο Κώστας. Το δω μετά, Κώστα, να σε καλά πάντως. Θέμη, κάτι σάκηδες και κάτι ταξιζίδες, δεν τους έχει ανάγκη η εκπομπή σου. Μην κάνεις αυτό το λάθος, αφήνεις άτομα να μιλάνε μόνο για ποδόσφαιρο, λέει ο Κώστας. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η καζούρα. Το αντιμετωπίζουμε με τρόπο να μην υπάρχουν διχόνιες και εντάσεις, παιδιά. Ηρεμία. Ο Κώστας λέει: Κύριε Μπιλ, και μακάρι να μιλήσουμε πάντα για ποδόσφαιρο και μόνο για ποδόσφαιρο και για τα άλλα αθλήματα φυσικά. Καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι, Κώστα. Ο άλλος ο Κώστας λέει: Κύριε Μπιλ, την ομάδα σου που πάλι πέναλτι πήρε για να κερδίσει, εγώ δεν έπαιζα με Κηφισιά, έπαιζα Europa League Θέμη, γιατί έδειχνε το Open τον Μπάουκ. Θες ο Sky δεν έχει το κύπελο μόνο. Φίλοι του Ολυμπιακού, τέρμα η διχόνια, φτιάχνετε σπουδαία ομάδα, το πιστεύω, υπομονή, λέει ο Κώστας από το Νέο Ηράκλειο. Υπήρχε, νομίζω, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, μια συμφωνία του Sky με το Open, γιατί έπεφτε ο αγώνας του Παναθηναϊκού μαζί με αυτόν του Πάουκ. Οπότε έδειξε τον Πάουκ το Open, ώστε να μπορούν και οι φίλοι να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Αυτό, τίποτα άλλο. Ο Sky το έχει πάντως στο κύπελλο Ελλάδος, όπως Sport FM TV στην συνέχεια, όταν ξεκινήσει η πλατφόρμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, κύριε Θανάση.
1: Έλα. Κοίτα τι έχω πάθει τώρα. Περιμένω. Έχω μπει σε αμάξι. Πάω για το χωριό. Πάω να πάρω την εγγονή μου από το φροντιστήριο. Κοντεύω να φτάσω στην Εγγραφή Παραλία. Κάτσε να σταματήσω δεξιά. Δύο λεπτά, αγόρι μου.
0: Μόνο άμα είναι εύκολο, κύριε Θανάση, να χαμηλώσει το ραδιόφωνο.
1: Τώρα το κλείνω.
0: Κύριε Θανάση, πάμε να.
1: Το κλείσα, αγόρι μου.
0: Ναι, ωραία.
1: Ωραία. Άκουσα λοιπόν τι γίνεται. Τα άκουσα όλα από τους φίλους, όλα αυτά και τα λοιπά. Και λέω τώρα εγώ στους φίλους του Παναθηναϊκού, εάν δεν πάρουν πρωτάθλημα φέτος, τι έχει να γίνει. Εάν, λέω εγώ, το έχουν δεδομένο ότι θα το πάρουν. Για να δούμε. Θα το πάνε και τη βλέπω Ολυμπιακός αρχίζει
2: να φτιάχνει. Δεν το, δεν νομίζω ότι το έχουν δεδομένο, κύριε Θανάση. Απλά υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει και ένα πείραμα. Δεν νομίζω ότι είναι δεδομένο. Τέταρτη αγωνιστική δεν γίνεται.
1: Από τώρα το λένε. Με 7 βαθμούς, 10 βαθμούς, 15 βαθμούς λένε μπροστά θα είναι. Δεδομένο. Όλοι τους, όλοι οι Παναθηναϊκοί. Όλοι. Ότι είναι η χρονιά τους. Και εγώ τους λέω. Έχουμε 4 παιχνίδια μεταξύ μας. 2 πρωτάθλημα και 2 play-off. Εάν θα κάνουμε 2 νίκες του Καραϊσκάκη και 2 σοπαλίες στην έδρα τους, το θεωρούν απίθανο. Το θεωρούν απίθανο να γίνει αυτό. Ποιος περνάει πρώτος τώρα που είναι 5 βαθμοί, δεν περνάει και 2 κόμματα.
2: Καλά κύριε Θανάση, μέχρι έχουμε άλλα 28 παιχνίδια, θα χάσουν βαθμούς όλοι.
1: Εκεί πέρα είμαι Ολυμπιακός, θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, είχε 2 παιχνίδια στο Καραϊσκάκη και έξω δεν θα χάσει. Να δεις τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός αρχίζει να ανεβαίνει τρομερά. Λοιπόν, και θέλω τώρα να σε ρωτήσω κάτι εσένα που άκουσα και ορισμένες φορές που έβλεγες τον αγώνα. Περίμενα να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Να μου πεις αν συμφωνείς, διότι εγώ παίρνω πάντα το φως όπως έχω ξαναπεί και σε ρωτάω τώρα εσένα γόρι μου να μου πεις.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω να σου πω την κρίση των παιχτών, εγώ τα εδώ καταλαβαίνω τα πάντα. Στο πρώτο δεκάλεπτο εγώ ξέρω ποιος παίζει καλά. Λοιπόν, έχει βάλει τον Ορτέγκα 7, είναι καλά.
2: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Είχε με βάσεις καλές τα πόδια, έκανε το λάθος που έφερε τον γκολ της Γιαγγελόνια, νομίζω
1: ναι,
2: καλά
1: ναι. Ο Σάλιγκας έβαλε 7.
2: Εντάξει. Σάλιακας και Μπρούνο θεωρώ ότι ήταν οι δύο οι οποίοι υστέρησαν σε σχέση με τους υπόλοιπους. Όχι ότι είναι κακοί παίκτες. Για τον Μπρούνο έχω πει βέβαια την άποψή μου. Ο Σάλιακας θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης, αλλά χθες δεν θεωρώ ότι ήταν από τους διακριθέντες.
1: Ναι, ναι, δεν ήταν τόσο αυτό που θέλω να είναι κι εγώ. Ναι, σίγουρα. Ο Ρέτζος 7,5 και ο Πυρόλ 7.
2: Οκ.
1: Εσύ που ήσουν μέσα και τα δει καλύτερα από μένα.
2: Ναι.
1: Εδώ είναι και πόλει.
2: Στόπερ καλά πήγανε. Απειλήθηκε ελάχιστο Ολυμπιακό. Στόπερ πήγανε καλά.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Στον γκολ δεν φέρουν ευθύνη γιατί έχει κάνει το λάθος του Ορτέγα. Είναι δύσκολη.
1: Το νιώμα έτσι λοιπόν που λέει εδώ 6,5.
2: Και πολύ είναι.
1: Σωστό. Και πολύ είναι, ναι. Που έσαι 7.
2: Εντάξει, και ο Έσε μπορούσε και. Okay, καλά είναι τα 7. Καλά
1: είναι τα 7. Δεν του πάρει από το 70 και μετά το.
2: Εντάξει, έπαιξε λίγο, αλλά βοήθησε ο Πουέρτα. Ήταν θετικό ο Σέρβι.
1: Πάρα πολύ βοήθησε.
2: Ναι.
1: Ο Φρόιντ το έχει 8. Περίμενα παραπάνω.
2: Και λίγο έχει.
1: Λίγο είναι, ναι. Το Ζώτα τον έχει 8,5.
2: Καλά είναι, μπορούσε και 9.
1: Τρομερός πάθος.
2: Ναι.
1: Από τα πάντα έπαιγαν αυτό το παιδί, τα πάντα, παιχταράς. Ο Τσικίνιο που εγώ πιστεύω με το 7 που του έβαλε νομίζω είναι και κάπως πολύ.
2: Είναι ποιηκής.
1: Είναι ποιηκής, κάπως πολύ για να μην του δώσει λίγο και δεν κάνει. Καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, δεν ήταν στο 7, ήταν πιο χαμηλά.
1: Για μένα, από την αρχή του παιχνιδιού που άκουγα, θεωρήσα το Τσικίνιο.
2: Ναι, ήταν αρνητικός του Τσικίνιου.
1: Ήταν αρνητικός και δεν έπρεπε να ξεκινήσει ο Τσικίνιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έφυγε ο προπονητής μας με τη Λίμπαρ, μόνο και μόνο γιατί έβαζε το Τσικίνιο και τώρα δεν έφυγε αυτό.
2: Δεν ήταν μόνο αυτό, κύριε Θανάση.
1: Εντάξει, τα ξέρουμε κι άλλα. Ο Ζώτα λοιπόν τον έχει 8,5 λογικό. Ναι. Έτσι.
2: Ο Ζέλσον έμεινε.
1: Το Ζέλσον τον έχει 8,5. Πολύ καλό.
2: Καλά είναι.
1: Τέτοια έπρεπε.
2: Ο Γκονζάλες ήταν μετά.
1: Ο Γκονζάλες 7,5 αγόρι μου. 7,5.
2: Καλά είναι. Έβαλε και τον γκολ του άνθρωπος.
1: Εντάξει, έβαλε και τον γκολ, ναι. Δεν περίμενα να βγάλει τον Γκονζάλες όταν έβαλε τον Γιάννης. Περίμενα να βγάλει κάποιον άλλον. Εγώ μπορούσα να τολμήσω, εκεί είμαστε ακόμη πίσω στο σκορ, μπορούσα να τολμήσω να πω ότι μπορεί να βγάζει και τον Τσικίνιο.
2: Ναι, για να έπαιζε με 2 φορ, δεν έχουν ξαναπέξει ποτέ μαζί, οπότε θα ήταν και ρίσκο.
1: Σύνο
2: ότι η Γιαγγελόνια Κυρθανάση έβαλε από το ημίχρονο και έπειτα έβαλε 3 νέους χαφ, φρέσκαρε το κέντρο της. Οπότε ο Ολυμπιακός να μείνει με 2 χαφ αντί για 3 που είχε ξεκινήσει το παιχνίδι, δεν ξέρω αν έχανε λίγο το κέντρο της ομάδας. Πάντως, ό,τι και να έκανε ο Αλγκουαθίλ χθες, του βγήκε και φάνηκε από το αποτέλεσμα.
1: Και βλέπω η ομάδα θα ανέβει. Όπως είδε και με τον Λίβερ τότε και δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη που πήγε, μας πήγε καλά. Τον πρώτα 2 χρόνια, ας πούμε, μπορούμε να πούμε. Εντάξει, αλλά και αυτός ο προπονητής μπορεί να βγει ένα καινούργιο λαβράκι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Είναι κανονικός προπονητής, κύριε Θανάση. 6,5 χρόνια σε ισπανική ομάδα. Ήταν στην κορυφαία κατηγορία.
1: Ναι. Ξέρω.
2: Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Μπορεί να βγει ένα καινούργιο λαβράκι. Λοιπόν, δεν ήθελα να πω έτσι τίποτα άλλο. Να μην κριτικάρω τους φίλους αυτά που λένε Ισπανικού.
2: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Εγώ λέω στα μεταξύ μας παιχνίδια ότι γίνει, γιατί μην το θεωρούν απίθανο αυτό που είπα. Για να το θυμηθούν. Γιατί ο 200 θα ανέβει τρομερά, θα φτάσει και λίγο μακριά, πιστεύω θα φτάσει αρκετά μακριά στον Europa League. Είμαι σίγουρος, γιατί αυτή η παίκτες τώρα που έχει ο Φέιζερ, έτσι, και οι άλλοι που έρθα και τα λοιπά, είναι παιχαράδες, δεν είναι τώρα. Φυσικά είναι και ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει τον
2: Ουναΐ.
1: Περιμένω αυτό δηλαδή να καθαρίσει ο Μιχαλιώδης, δεν καθάρισε ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, έχει και άλλους παίκτες ο Παναθηναϊκός, πιθανάς. Έχει,
1: δεν
2: έχει
1: καθάριζε. Το γκολ που έβαλε το δεύτερο ήταν εντάξει, που, τι να πούμε τώρα, τρομερό. Εντάξει, ναι. Αυτό να λέγεται. Συνεχεία, τι βλέπω εγώ. Αυτός το θαρί ο Τετέι,
2: ναι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, όταν παίρνει την μπάλα, κάνει κατά μέτωπο πίεση λίγο δεξιά. Σίγουρα κάποιος θα τον τζαβιζάρει. Σίγουρα κάτι θα του κάνει με το δεξί το κέρι, αφού μπαίνει από εκεί, από τη μέσα μεριά. Πέφτει λοιπόν με φορολή φορά κάτω και παίρνει τα μπέλα, όπως το πήρε χθες. Γιατί νομίζω το βέβαια είναι πέσα τραβηγμένο.
2: Έδωσε δικαίωμα το αμυντικό
1: σπάσιμο. Τραβηγμένο, σιγά, άμα είναι τα μπέναντι όλα να δίνετε. Με ένα λίγο να ακούβεις λίγο το χεράκι.
2: Έδωσε δικαίωμα το αμυντικό σου βάλει τα χέρια πάνω του, κύριε Θανάση, πάντως. Δεν ήταν με τον νόμο το τσαρτζάρισμα.
1: Ακόμα λίγο τώρα συνέχεια θα παίρνει μπέναντι να μου.
2: Άμα είναι, κύριε Θανάση.
1: Είναι δεδομένο. Ο Ιντιακός δεν έκανε ακόμη μπέναντι στο πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, στα πρώτα τρία παιχνίδια δεν πάτησε και πολύ περιοχή, είναι αλήθεια. Οπότε.
1: Δεν είναι μπέναντι ακόμη.
2: Ναι, θα το δούμε στην πορεία. Μα δεν υπήρχε και καμιά φάση για να του δώσουν οι Κυρθανάσοι.
1: Οδηγάω τώρα, φεύγω.
2: Έγινε Κυρθανάσοι, να είστε καλά. Να είστε καλά, είναι παρά 16 ακριβώς. 4 και 44. Πηγαίνετε, μην τα αργήσει η γωνία. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, Κυρθανάσοι. Για πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, με ακούτε.
2: Σας ακούμε, ναι. Το όνομα σας.
3: Μπάντης Φιδέα από τον Περιστέριο.
2: Γεια σου Μπάμπη.
3: Πρώτη φορά παίρνω.
2: Χαίρομαι γι' αυτό.
3: Πήρα γιατί για την Καζούρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν ο Παναθηναϊκός δεν έχει πιάσει ούτε το λίγοντα, δεν μπορεί να κάνει Καζούρα.
2: Εντάξει, γιατί... ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, έχω δύο εγγονάκια. Το ένα είναι 1,5 χρονών και το άλλο είναι 3.
2: Ναι.
3: Το ένα έχει double, που είναι 3 χρονών, έχει το conference και το super cup. Θέλω να βγει μετά από μένα, να πούμε, αυτοί που μιλήσανε, να πούνε πόσα πρωταθλήματα έχουν στα 16 χρόνια σε ένα παιδί που έχει πάρει, που είναι 3 χρονών.
2: Μάλιστα. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια προφανώς υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό το κομμάτι.
3: Ένα παιδάκι που είναι 3 χρονών έχει πάρει αυτά. Θέλω να βγουν αυτοί που κάνουν την καζούρα να μας πούνε στα 16 χρόνια τι έχουν πάρει.
2: Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός 3 κύπελα.
3: Προκαλώ τους Παναθηναϊκούς να βγουν τώρα να πούνε στα 16 χρόνια τι έχουν πάρει. Ένα παιδάκι έχει αυτά πάρει.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός σας απαντάω. 3 κύπελα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός στα 16 χρόνια.
3: Τι 3 κύπελα.
2: 3 κύπελα Ελλάδος. Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει 3 κύπελλα Ελλάδος.
3: Και πώς κάνουν καζούρα.
2: Κάνουν καζούρα με βάση τα τωρινά, κύριε Μπαμπή.
3: Στα 16 χρόνια έχουν πάρει 3
2: κύπελλα. Δεν διαφωνεί κανένα, αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Αλλά κάνουν καζούρα γιατί υπάρχει πάντα αυτή η καζούρα σε ό,τι κατάσταση να είναι και οι δύο.
3: Ένα παιδάκι που είναι 3 χρονών έχει πάρει αυτά. Στα 16 τι έχουν πάρει, 3 κύπελλα.
2: 3 κύπελλα.
3: Αυτά τι να τα κάνουμε, πώς κάνουν καζούρα.
2: Τι να σου πω τώρα, κύριε Μπαμπή.
3: Πώς κάνουν καζούρα.
2: Κάνουν καζούρα με βάση το τώρα.
3: Θα έχεις και να δείξεις κάτι. Εγώ έχω ένα παιδάκι και το βγάζω εδώ επί τόπου 3 χρονών. Ότι έχει πάρει αυτά. Να βγει ένας Παναθηναϊκός ταξιτζής που κάνει το μάγκα. Που λέει κάνει
2: καζούρα. Εντάξει, είναι πειραχτήρι, δεν κάνει το μάγκα, είναι πειραχτήρι.
3: Ωραία. Πειραχτήρι. Και εγώ να πούμε παίρνω τέτοιο. Και εγώ είμαι γέννημα θρέμα Περιστεριώτης και υποστήριζα τον Ατρόμητο. Αλλά λόγω ότι είναι συγχωρεμένος ο Ατρόμητος, γιατί ήταν η Χαλκιδόνα, δεν πατάω στο γήπεδο. Άμα θέλουν αυτή την καζούρα.
2: Ναι. Το καταλαβαίνω.
3: Το καταλάβατε τώρα πώς μιλάμε.
2: Το καταλαβαίνω. Άμα
3: θέλουν αυτή την καζούρα.
2: Το καταλαβαίνω αυτό που
3: λέτε. Να μου πει τι έχει πάρει στα 3 χρόνια.
2: Σας απάντησα. Στα 3 χρόνια έχει πάρει ένα κύπελο. Ένα κύπελο έχει πάρει στα 3 χρόνια. Το 24.
3: Τότε πώς μιλάει για καζούρα. Αφού θέλουν καζούρα θα την έχουν.
2: Μάλιστα κύριε Παπίδη.
3: Αλλά δεν έχουν καταλάβει όμως κάτι.
2: Ναι.
3: Ότι ο Ολυμπιακός φτιάχνει μια καινούρια ομάδα.
2: Ζωστά.
3: Και όταν θα δέσει αυτή η ομάδα θα δούνε άλλα 20 χρόνια να πάρουν κύπελο και πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, μην τον πηγαίνουμε μακριά, κύριε Μπάμπη, πάντως θα δούμε. Για φετινή σεζόν έχει μια αιωνιότητα ακόμα. Υπάρχει μέλλον. Εννοείται πως μπορείτε. Εννοείται πως μπορείτε.
3: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλά απόγευμα και να χαίρεστε τα γονάκια σας. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ.
2: Γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Εγώ μιλάω.
2: Εσύ μιλάς.
4: Αντρέας από κέντρο.
2: Γεια σου, Αντρέα.
4: Είπες ότι είναι πειραχτήρι. Δεν είναι πειραχτήρι. Αυτό που βγαίνει για να προκαλέσει. Κάτι μας έλεγε για Τζότζεφ ή για Ανακόπουλους. Τι λες ρε μεγάλη για τον Τζότζεφ. Α σου θυμίσω εγώ Καραγκούνης, ο πρώτος διδάξης Σαραβάκος. Τώρα έχει τον Δετέι που ολοπέφτει. Χθες πάλι Μαϊμουδίσιο πέναλτι πήρες.
2: Εντάξει, Μαϊμουδίσιο δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει το πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο και να μην το δει δεν θα έλεγε κάποιο κάτι. Α σου πω, OK.
4: Να σου πω εγώ μια φάση που είχε γίνει πιο μπροστά μπορούσε να το δώσει ο διαιτητής. Αυτό δεν ήταν απέναντι. Λοιπόν, καλά, το Τσίλο δεν ξέρουμε ότι είναι κακό διαιτητής. Και απορώ εγώ πώς διαιτητεύει ο άνθρωπο τώρα, τι μέσο έχει και διαιτητεύει ακόμα. Λοιπόν, και άμα ψάξει και ένα site και ένα ξένο, δημοσίευσε εκεί πέρα και ανάλεξε και όλο με το πέναντι με και φυσικά ότι δεν ήταν απέναντι. Και έλεγε με
2: το έχω δει, τον Άρη. Ναι, το έχω δει, το έχω δει αυτό που λες.
4: Και το ΠΑΟΚ με τον Άρη ήταν αποβολή του επίρου του Άρη.
2: Αυτό δεν το είδα.
4: Λοιπόν, καλά λέει ο προηγούμενος. Πρωταθλητές κάθε χρόνο από το Σεπτέμβριο. Και βγαίνουν εκεί και βγαίνουν εκεί, προκαλούν τώρα. Έλεγε άλλος, λέει σακούλης γεμετό, έρχονται τα τάγκς.
2: Είπε ότι υπάρχουν και στην λεωφόρο αυτές τις σακούλες. Μπορεί να κάνει μια ωραία τρίπλα ο Μπέιλι που λέει ο λόγος για να θέλει κάποιο μια σαρακούλα. Αυτό είπα. Μην το τραβάμε. Πάρτε και λίγο στην πλάκα, παιδιά. Εντάξει.
4: Τι πλάκα, ρε, θέλει να πούμε.
2: Εντάξει, Αντρέα, για αθλητισμό μιλάμε. Δεν είναι. Οκ, κάντε και λίγο πλάκα.
4: Να κάνεις καζούρα.
2: Κάνει καζούρα. Μπορείς και εσύ να κάνεις καζούρα. Μην τρελαίνεις.
4: Έχει κάποιο μέτρο. Ο άλλος κόκκινος κουφίτσες, ψαροκασέλες.
2: Δεν τα έχει πει. Σε μένα δεν τα έχει πει αυτά. Σε μένα δεν τα έχει πει αυτά. Στο είπα πάλι και χθες.
4: Ότι είμαστε ψεύτες όλοι Ολυμπιακοί. Τα θυμάμαι ναι, πολύ καλά.
2: Αυτό για τους ψεύτες πήγε να πει αν το ψέμα ήταν τέτοιο και τον έκοψα εγώ. Δεν είναι ολόκληρο στην φράση του. Οπότε μην λέμε τώρα πράγματα. Ότι πάει να ξεφύγει, πάει να ξεφύγει. Είμαι εδώ, το μαζεύω. Αυτά που είπες δεν έχει πει ποτέ σε μένα. Δεν ξέρω αν είχε πει όταν έλειπα εγώ και κάποιο άλλο έκανε κοντά στη θέση μου. Σε μένα δεν το έχει πει σίγουρα. Μπορεί να το είχε πει σε άλλον όταν έλειπα εγώ. Γιατί όταν γυρνάω μου λέει.
4: Θα πάρουμε χάπια. Όλοι οι Ολυμπιακοί θα πάνε στα Βρωμαϊκή να παίρνουμε χάπια, τι έλεγε εκεί πέρα. Λοιπόν, να μην προκαλεί, έτσι, να κάνουμε καζούρα. Η καζούρα έχει κάποιο όριο όμως.
2: Εντάξει, τώρα είπε για τα τάγκ, για τους τρεις παίξεις του Παναθηναϊκού, δεν είπε κάτι.
4: Ναι, μωρέ, θα το δουν το Ολυμπιακό όταν θα παίξουμε εκεί πέρα. Κάτσε να κάνει και διακοπή. Εμένα να σου πω τώρα να ξεφύγω τώρα από εκεί, γιατί αρκετά ασχολήθηκα τώρα. Και, τι να ασχοληθώ τώρα με 16 χρόνια στερημένη εκεί πέρα. Το πόνο του εκεί πέρα. Χθες πάλι για τον Ιντιλίπα θα πάλι φωνάζανε. Από εκεί να καταλάβει.
2: Με τον Πανέτο λοιπόν, λίγο.
4: Όχι, και χθες που να στη λεωφόρο.
2: Α, ναι, δεν το άκουσα χθες.
4: Εγώ το άκουσα. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε η δήλωση εκεί που βγήκε εκεί ο δημοσιογράφος ο Ηλίας τον Κότσπρε ήταν στο Αντένα και του λέει τον προπονητή, λέει ποιος ήταν ο MVP του αγώνα και αυτά και λέει Ολυμπιακός. Εμένα μου άρεσε αυτή η δήλωση.
2: Ναι.
4: Του προπονητή.
2: Γενικότερα οι δηλώσεις του Αλγκουαθίλ μέχρι στιγμής είναι καλές.
4: Αλλά ένα μικρό το με ένα ο Τσικίνιο δεν μου άρεσε πάλι.
2: Όχι, ήταν ο πιο αρνητικός παίκτης του Ολυμπιακού χθες.
4: Ο πιο αρνητικός ήταν.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, και ο Φρόιλερ, καλά, τον άνθρωπο, και ακόμα δεν είναι στο. Ακόμα στην.
2: Στο 100% δεν είναι, όχι. Όχι.
4: Την ποιότητά του την έδειξε και με τη σέντρα που έβγαλε.
2: Σίγουρα, εντάξει, μιλάμε για παίκτη τώρα με παραστάσεις σε Serie A. Μιλάμε για παίκτη ο οποίος εθνική Ελβετίας πήγε στις 8 του Μουντιάλ φέτος. Τι να λέμε τώρα, πολύ καλός παίκτης. Ποιοτικός ποδοσφαιριστής και θα βοηθήσει κι άλλο στη συνέχεια. Και χθες ήταν πάρα πολύ καλός, μπορεί και ο καλύτερος.
4: Λίγο με την άμυνα εμένα με προβληματίζει. Εκεί, ναι. Εκεί με τον Μπρούνο και το. Δεν ξέρω, εκεί και ο Ατοματοφύλλα. Εντάξει, ο άλλος τι βγήκε εκεί, παιδιά μας τρελάνε, δηλαδή. Βγήκε και είπα ότι από τον Ολυμπιακό Β' να. Τι βγαίνουν και λένε τώρα, μας τρελάνε.
2: Τι να σου πω τώρα, Αντρέα.
4: Μας τρελάνε, δηλαδή, εντελώς δηλαδή. Ο Πόποβιτς πολύ καλός και εξελίσσιμος.
2: Εντάξει, ο Πόποβιτς έχει κάποια πολύ καλά χαρακτηριστικά, έχει κάποια
4: μειονεκτήματα.
2: Αλλά θα διορθωθεί το παιδί. Αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει για βασικό τερματοφύλακα τον Ορτέγα, ο οποίος έπαιξε στη Manchester City, πέρσι έπαιξε στη Nottingham Forest. Δεν είχε γεμάτες χρονιές, οκ. Αλλά θεωρείται ένας τερματοφύλακας ο οποίος είναι υψηλού επίπεδου.
4: Το λάθος χθες που έκανε, εντάξει, όλοι με το φλέξαμε λάθη.
2: Ναι, σίγουρα.
4: Θα το κρεμάσουμε. Και τώρα με τη Λιβαδιά, και κάτι τώρα το θυμήθηκα. Κύριε Κοπότη. 30 ευρώ το εισιτήριο στο πέταλο και 50 ευρώ τα υπόλοιπα.
2: Ακριβώ.
4: Ντροπή.
2: Ακριβώ.
4: Δηλαδή ένα ζευγάρι για να θέλει να πάει στη Λιβαδιά θέλει 200 ευρώ. Αν βάλει βενζίνη, διόδια και κάτι να φάει, ένα 200.
2: Ναι, ένα 150 σίγουρα στο νερό.
4: Ναι, 50 και 50 και διόδια, βενζίνη και.
2: Και παραπάνω, ναι.
4: Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Τι νόμιζε ότι. Τέλος πάντων.
2: Τι να σου πει, είναι ακριβά όντως.
4: Και κάτι που λένε άλλο τώρα που βγήκαν, για ένα τελευταίο για να κλείσω, γιατί, ότι είναι δικιά μας ομάδα τρώει άλλο τροπάρι τώρα, η Καλαμάτα. Εντάξει, είναι Ολυμπιακός Β' κι αυτή.
2: Εντάξει, αυτά τα Ολυμπιακός Β', Παναθηναϊκός Β', ΑΕΚ Β' τα έχουμε δει πολλές φορές και τα έχουμε δει να για ψεύδο.

0: Καλή συνέχεια. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Γιώργος από Καλλιθέα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Θέλω την πίσω για σοβαρό, σε θεωρώ πολύ σοβαρό άνθρωπο, έτσι.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Θα ήθελα να σε παρακαλώ, όταν λέγονται ανακρίβειες ή προσπαθούν να κάνουν προπαγάνδα οι Ολυμπιακοί, να επεμβαίνεις και να διορθώνεις. Μας είπε εδώ ο Μπαρμπαθανάσης ότι ο Ολυμπιακός στα τέσσερα μάτς λέει δεν έχει πάρει πέναλτι.
0: Ναι, και είπα εγώ ότι δεν πάτησε και πολύ περιοχή.
1: Συγγνώμη, δύο πέναλτι δεν έχει πάρει. Ένα με τον Ατρόμητο και άλλο ένα με τον Βόλο.
0: Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός.
0: Ένα πέναλτι με τον Βόλο, ναι, με τον LKB.
1: Και με τον Ατρόμητο.
0: Σωστά, για με τον Ατρόμητο, ναι, τα ξέχασα. Επειδή το έχασα, δηλαδή. Δύο πέναλτι έχει πάρει. Τα ξέχασα κι εγώ, δεν είναι ότι το έκανε επειδή τα ξέχασα κι εγώ. Όντω έχει πάρει δύο πέναλτι τι πρώτε δύο αγωνιστικέ. Με τον LKB που έκανε το Πανέκα και το πιασε ο Χουντεσιώτης και με τον τραυματισμό του LKB πάλι.
1: Δηλαδή στις τέσσερις αγωνιστές έχει πάρει δύο πέναλτι.
0: Ναι, είναι δικό μου λάθος. Αναλαμβάνω την ευθύνη όντως.
1: Δηλαδή θα τρελάθουμε έτσι.
0: Έχει πάρει δύο πέναλτι, ναι.
1: Ναι, οι εποχές των Περπινιάδη Μάτσα έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Πλέον και ο Παναθηναϊκός θα παίρνει αυτό που δικαιούται. Τα πέναλτι θα τα παίρνει και τις κόκκινες θα παίρνει. Βέβαια τους ενοχλεί αυτό. Γιατί είχαν μάθει αλλιώς τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια, ειδικά την ένταξη του ΒΑΡ και έπειτα, δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλα παράπονα.
1: Λέω για τις εποχές Περπινιάδη Μάτσα. Τότε που πέφτανε, όπως λέει κάποιος, από την Ακρόπολη και παίρναν πέναλτι. Αυτά δεν πρόκειται να τα ξεχάσουμε, έτσι. Απλώς, όταν λέγονται τέτοια τερατουργήματα, ειδικά στον αέρα, ότι δεν έχουν πάρει πέναλτι, όταν το πέναλτι δεν είναι κάτι που αφισβητείται, σφυρίζει, πάει μπάλα στη βούλα και εκτελείται. Τώρα, αν δεν μπορούν να βάλουν ούτε πέναλτι, δεν τους φταίει ο διαιτητής. Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να έχει παράπονο διαιτησία, τη δική του διαιτησία τις πρώτες αγωνιστικές. Τη δική του διαιτησία, ξαναλέω.
1: Όχι, γιατί έγινε παράπονο, λέει δεν πήρε πέναλτι στις τέσσερις αγωνιστικές.
0: Δεν πήρε, ναι, πήρε δύο πέναλτι, καλά το είπε, στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Πώς να πάρει, εντάξει. Και δεν είχε και την ακατάλληλη εικόνα να πει ότι μπήκε μέσα στην περιοχή κλπ.
1: Εδώ λέγεται στον αέρα, Θέμη μου, ότι δεν πήρε πέναλτι.
0: Διορθώθηκε.
1: Στον αέρα ότι δεν πήρε πέναλτι. Δηλαδή στραβούς θα μας βγάλουν πια.
0: Ρε Σιγκώστα, γίνονται και λάθη στον αέρα. Ζωντανή εκπομπή είναι, γίνονται και λάθη.
1: Εντάξει, εσύ μπορεί να έκανε λάθος, ο Μπαρμπαθανάς έκανε λάθος δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν έκανε λάθος ο Μπαρμπαθανάσης. Εγώ που δεν το διόρθωσα πάντως για να του πω ότι πήρε δύο πέναλτι, έκανα λάθος, ναι.
1: Εντάξει, τουλάχιστον απένα μην περνάνε τέτοια πράγματα στον αέρα, έλεος πια.
0: Καλά, έκανε τη διοίκηση και μας διόρθωσε λοιπόν.
1: Έγινε, άντε.
0: Να σε καλά. Καλό απόγευμα, εύχομαι, να σε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε τελευταία μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Κώστας το Νέο Ηράκλειο, διαβάσαμε το μήνυμα του. Ο Σπύρος λέει, ο Σάβακης είπε την επική ατάκα που τον αντιπροσωπεύει απόλυτα. Από ένα ταξιτζί και μια παρόδια μαθαίνει την αλήθεια, λέει ο Σπύρος. Γεια σου ρε Σπύρο, να είστε καλά. Ο Τάσος λέει, μιλάνε νευρεκούπε, νάτι βάστρων τίτλων, τι να μας πούνε, ας πάρουν κανένα δύο πρωταθλήματα πρώτα και μετά να μιλάνε. Τάσος από Αργυρούπολη, λέει ο Τάσος. Ο Αντών εδώ φίλος λέει, καλησπέρα Θέμη. Δεν ήξερα ότι τα παιδιά τριών χρονών βλέπουν ποδόσφαιρο, τι άλλο θα ακούσουμε, υπομονή μόνο, τι άλλο θα λένε, λέει ο Αντών. Γεια σου Αντών φιλαράκι μου, να είσαι καλά, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Και ο Λευτέρης τελευταίο μήνυμα λέει, Θέμη δίκιο έχουν όλοι, ο Σάκης και οι λοιποί επιστήμονες χαμηλώνουν πολύ το επίπεδο της εκπομπής. Κάνε κάτι, λέει γι' αυτό. Εντάξει, Λευτέρη, οι Ολυμπιακοί θα πείτε για τους Παναθηναϊκούς και οι Παναθηναϊκοί θα πούν για τους Ολυμπιακούς. Δεν είναι ότι ξεφεύγουν μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι, έχει να κάνει με την ομάδα. Απλά τους Ολυμπιακούς τους ενοχλεί όταν, ας πούμε, παρεκτρέπονται οι Παναθηναϊκοί. Και αντίστοιχα, τους Παναθηναϊκούς θα παρεκτρέπονται οι Ολυμπιακοί, έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, αυτά. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Να ενημερώσουμε για το σκορ στο παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ 0-0 στο 27ο λεπτό. 6 παρατέταρτο ξεκινάει ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Παντσεραϊκό. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να πω την ενδεκάδα, την έχω μπροστά μου.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπολείο.

0: 70 χρόνων, σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια, που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου θα, και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το Super Cup για τον μπάσκετ το διήμερο 26 με 27 Σεπτεμβρίου. Για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό στις 6 παρατέταρτο στην Allwyn Arena. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Φανέλα βασικού διεκδικούν οι Μπαλαμώτης, Βίντα, Λικογιάννης, Κάιρνεν και Καλοσκάμης. Τηλεοπτική γάλψη από Sky και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Εξαντλήθηκαν τα 6.000 εισιτήρια που προμηθεύτηκε η Ένωση για το match με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge στις 14 Οκτωβρίου. Επιπλέον εισιτήρια αναμένεται να πάρει ο δικέφαλος. Στην άλλη σημερινή αναμέτρηση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η Καλαμάτα φιλοξενεί την ΑΕΛ στη Νίκαια στις 4.30. Τηλεοπτική μετάδοση από Sky Hybrid. Ιστορικό βράδυ για τον Όφη, ο οποίος υποδέχεται τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στη διάθεση του Χρήστου Κόντι επιστρέφει ο Χρήστος Ιέλης, που αναμένεται να πάρει τη θέση του τραυματία Νικολάου. Σέντρα στις 8 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Μανώλης Δασκαλάκης. Τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 2. Πλατιά χαμόγελα στον Ολυμπιακό έπειτα από την νίκη της Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του Europa League, με τους Ερυθρόλευκους να στρέφονται πλέον στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα βρίσκεται και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Μάριους. Στα 7,2 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του 28χρονου Αφρικανού, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Samsung Sport. Στην Κυριακάτικη αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια στρέφει την προσοχή του ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν τους δανεισμούς των Κυριόπουλου και Σέχου σε Κηφισιά του Ντουντίλς και Πύργο αντίστοιχα. Στην Εθνική Μαρόκου για τα μάτια του Nations League κλήθηκαν οι Αζεντίνου Ναΐ και Ανάς Σαλάχ Εντίν. Στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Πανετολικό, στο Αγρίνιο στρέφονται στον ΠΑΟΚ έπειτα από την νίκη στο Περιστέρι επί του ατρομήτου για το κύπελο Ελλάδος. Την κατάσταση των Παυλένκα, Λουσέ, Χατζηδιάκου και Ντεσπόντοφ θα τσεκάρει ο Αλέσιο Λύση. Με απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια τιμωρήθηκε για 15 μέρες ο Θεόδωρος Καρυπίδης από το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League για τη συμπεριφορά του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Κυκλοφόρησαν τα ειστήρια για τον Σαββατιάτικο εντός έδρας αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή και ενίαυσαν τη θύρα 1 η κίτρινη, καθώς περιμένουν την απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι για το αν τελικά θα δοθούν εισιτήρια στους οπαδούς του Ηρακλή. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αυριανό τελικό κοντά στη Φενέρμπαχτσε για το Super Cup της Euroleague που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι. Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τομάς Ερτέλ με τον Γάλλο Γκάρντ να προαναγγέλει την απόκτησή του από την Ένωση. Με έπαθρο την πρόκριση στα ημιτελικά του δεύτερου προκριματικού τουρνουά για τον BCL που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει την τουρκική Κορφέζ Τζάμπολ Σισε 7 παρατέταρτο, τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 5. Στο βόλεϊ ανδρών η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σλοβακία για την πέμπτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Μοντένα της Ιταλίας. Πρώτο σερβίς στις 5. Ραδιοφωνική τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Η Στέλλα Καλτσίδου είναι και επίσημα η νέα προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Ο Τάσος Δουβίκας έχει δώσει τα χέρια με την Κόμο για την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030 με αυξημένες αποδοχές, όπως αποκάλυψε το Sky Sports. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρεμιέρας του Europa League, στις 8 παρατέταρτο Λεύσκη Σόφιας Red Bull Salzburg και στις 10 Μπεσίκτας Μαρσέιγ, Crystal Palace Λεχ Πόσναν, Celtic Ferencváros, Juventus Nijmegen, Real Sociedad Bournemouth, Victoria Πλζέν Union Saint-Gilloise και Lillestrøm Torense. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Δήμο Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Δημοσθένη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Γιώργο Ιωάννου που απόψε μας συντροφεύεις στα πλήκτρα. Σήμερα είμαστε στον απόϊχο των χθεσινών αγώνων. Θα σεβαστώ προσωπικά απόλυτα το χρόνο υπέρ των ακροατών. Για λίγα δευτερόλεπτα θα πω μόνο ότι σήμερα, 5η 17 Σεπτέμβρη, και σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Σοφίας, καθώς και των τριών θυγατέρων της, της πίστεως, της ελπίδας και της αγάπης. Και επειδή όλα είναι συμβολικά, ακόμα και τα ονόματα, θυμηθείτε ότι η Σοφία μπορεί και να ατονίσει κάποτε. Η πίστη μπορεί κάποτε και αυτή να κιωτέψει. Η ελπίδα επίσης μπορεί κάποτε να σβήσει. Αυτή που μένει και θα μένει αιώνια είναι η αγάπη, η αληθινή, η άδολη, η ανιδιοτελής αγάπη. Πολλές ευχές από μας στις Φερόνιμες εορταζόμενες σήμερα. Ο λόγος, Δημοσθένη, σε σένα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, και την καλησπέρα μου και εμένα. Στον απόϊχο της χθεσινής μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού και της αναμόρφωσης της ομάδας του Ολυμπιακού, χτες ήταν ουσιαστικά κάτι απρόσμενο. Μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό βέβαια δεν το παρατάει ποτέ, και ποτέ δεν είσαι σίγουρος αν θα μπορέσει να κάνει την υπέρβαση. Μια ομάδα που με δύο Έλληνες παίκτες και στην πλειοψηφία τους ξένους και καινούριες μεταγραφές, που συνήθως για να δέσει μια ομάδα θέλει 2 και 3 μήνες, απέδειξε ότι όταν θέλουν οι παίχτες και μπορούν, και δεν είναι μόνο να θέλουν και να μπορούν, είναι βέβαιο ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα πολύ γρήγορα. Εχθές ο Ολυμπιακός είχε έναν εξαιρετικό Ζώτα Σίλβα, έναν πάρα πολύ καλό Μάρτινς, επίσης είχε στη μεσαία γραμμή πάρα πολύ καλόν τον Φρόιλερ, όπως και τον Έσε. Τα δύο σεντερφόρ του απέδειξαν ότι είναι πραγματικά σεντερφόρ που μπορείς να στηρίζεσαι. Στο πρώτο μέρος ο μικρός, ο καινούριος, ο Γκονζάλες, και στο δεύτερο μέρος ο γνωστός Γιάρεμτσουκ. Επίσης, πολύ καλή τα ακραία τα μπακ. Πολύ καλά και ο αριστερός, ο Μπρούνο στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια ο Αρμένης, που μετά από πάρα πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός έχει από την Αρμενία ποδοσφαιριστή. Αν θυμάσαι Γιώργο, από την Αρμενία ήταν ο Αγανιάν.
0: Ναι, Έλληνας βέβαια.
1: Αρμένης, τη δεκαετία του 60-70, ο Αγανιάν.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος στη συνέχεια είχε φτιάξει ένα πολύ ωραίο αρμένικο σουβλατζίδικο στη Λεωφόρο Αθηνών, δεξιά.
0: Και κρεοπολείο.
1: Κρεοπολείο, και το κάνει σουβλατζίδικο μετά.
0: Πολύ δυναμικός παίκτης.
1: Ναι, είναι πολύ δυναμικός παίκτης. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει έναν ποδοσφαιριστή από Αρμενία. Ο Ολυμπιακός έκανε λοιπόν την υπέρβαση, γύρισε τον αγώνα, γιατί προηγήθηκε η πολωνική ομάδα, με η οποία διαθέτει μια μεσοεπιθετική τριπλέτα πάρα πολύ γρήγορη, που σε 0 χρόνο δύο φορές διέλυσαν την άμυνα του Ολυμπιακού. Κάποια στιγμή πελαγοδρόμησε η άμυνα του Ολυμπιακού. Σε μία από τις δύο περιπτώσεις προήλθε και τον γκολ. Το γκολ από ένα λάθος βέβαια του, μια λάθος μπαλιά που έκανε ο τερματοφύλακας. Και συνήθως βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα λάθος να γίνεται είτε από τον τερματοφύλακα είτε από έναν αμυντικό όπως είναι ο Ρέτσος. Η Ελλάδα εκτός των άλλων πήρε και άλλους 3 βαθμούς τη νίκη μετά την ΑΕΚ, και τώρα περιμένουμε σήμερα τον Όφη, μακάρι να τριτώσει το καλό, ώστε στο γενικό ranking της UEFA να ανέβει η Ελλάδα και να είμαστε πιο κοντά στον πολυπόθητο στόχο τις 10ης θέσεις. Κυνηγάμε, μην ξεχνάμε, την Πολωνία. Γι' αυτό ήταν και πολύ καλός, πολύ καλή η νίκη εχθές του Ολυμπιακού. Τώρα βέβαια εμείς θέλουμε την Γιαγκελόνια όπου πάει να χάνει, για να μπορούμε και εμείς να έχουμε το υπέρ μας, αυτή την υπέρ μας νίκη. Έχουμε και την ΑΕΚ που θα παίξει στην Αγγλία. Έτσι είναι, κύριε Πρόεδρε?
2: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Με τη Σακτάρ, δηλαδή θα είναι γηπεδούχος της Σακτάρ, αλλά από ό,τι λέγεται 6.000 φίλαθλοι της ΑΕΚ θα κάνουν το γήπεδο στην Αγγλία.
2: Ζητάνε
1: και άλλα. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση η μεταμόρφωση της ομάδας πάντως, Γιώργο, και επίσης κάτι άλλο που αρχίζει να μην γίνεται, να μην είναι σύμπτωση. Μου έκανε εντύπωση σε κάθε αγώνα, δεν υπάρχει αγώνας που ο Παναθηναϊκός να μην έχει κερδίσει ένα πέναλτι. Καλός ή κακός, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Αλλά μου κάνει εντύπωση.
0: Μη σου κάνει καθόλου εντύπωση όταν μια ομάδα διαθέτει γρήγορους και δυνατούς επιθετικούς, αναγκάζονται οι αντίπαλοι αμυντικοί να φτάνουν στην εσχάτη των ποινών.
1: Ναι, ναι. Απλώς μου κάνει εντύπωση και θα το δούμε αν αυτό συνεχιστεί. Ο Ολυμπιακός έχει επόμενο αγώνα τον Λεβαδιακό, που ένας Λεβαδιακός που δεν έχει βέβαια την δύναμη και τη δυναμική την περσινή, αλλά πάντοτε ο Λεβαδιακός είναι Λεβαδιακός και όπως γνωρίζουμε μπορεί να σου κάνει την υπέρβαση και να σε κερδίσει ή να χάσει βαθμό εκεί. Ήδη έχει ο Ολυμπιακός, έχει χάσει 5 βαθμούς, είναι η διαφορά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν επιτρέπεται πλέον καμία απώλεια.
0: Αυτό που διαφαίνεται, Δημοσθένη, μέχρι στιγμής είναι ότι η ψαλίδα ανάμεσα στις λεγόμενες μεγάλες ομάδες και στις υπόλοιπες έχει μικρύνει αρκετά.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό και βλέπει, κοίταξε, το είδαμε και με την Κηφισιά Παναθηναϊκός. Μέχρι να βάλει τον γκολ ο Παναθηναϊκός, αυτό το 1-0, η Κηφισιά έπαιζε αξιόλογα και καλά. Και αν πιστεύω δεν σε συγκεκριμένη στιγμή δεν έτρωγε τον γκολ η Κηφισιά, θα βάζει δύσκολα, πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό.
0: Όπως είχε βάλει στην ΑΕΚ πριν λίγες εβδομάδες.
1: Ναι, σαφώς. Γιατί είναι ένα καλοδουλεμένο από ό,τι φαίνεται σύνολο. Δεν έχει τους παιχταράδες που είχε στην περσινή χρονιά, αλλά.
0: Και νομίζω ότι η Κηφισιά είναι η ομάδα με το μικρότερο μπάτζετ.
1: Ναι, έχει πολύ λίγο μπάτζετ. Δεν έχει πολύ λίγο μπάτζετ.
0: Από τις ομάδες της.
1: Έβλεπα πριν λίγο σε ένα τηλεοπτικό κανάλι τι μπάτζετ έχει φέτος ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός μετά τις αποδεσμεύσεις, τα λεφτά που γλίτωσε, τα λεφτά που έδωσε για τις μεταγραφές, τις αποζημιώσεις και όλα γενικά, το σύν και το πλην, είναι περίπου στα 89,5 εκατομμύρια. Βέβαια, αν και φέτος δεν πάρει κάτι, μια κούπα, ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνεις ότι θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα τα ρίξουν πάλι στη διοίκηση. Θα είναι πάλι, θα από εκεί που από το Σανά θα πάμε Σταύρωσον τον
0: έτσι
1: Πρόεδρο.
0: Γίνεται, Δημοσθένη, έτσι γίνεται. Από το Σανά ευλογημένος ο ερχόμενος μέχρι το Σταύρωσον, 5 μέρες δρόμος ήταν.
1: 5 μέρες δρόμος, ναι.
0: Έτσι γίνεται.
1: Άρα λοιπόν να μην βιάζονται οι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί να πανηγυρίσουν, να κρατάνε μικρό καλάθι όπως όλες οι ομάδες, γιατί το να είσαι πρωταθλητής χειμώνα ή Σεπτεμβρίου δεν σου εξασφαλίζει ότι θα είσαι πρωταθλητής στο Μάιο με την κούπα, να πανηγυρίσεις την κούπα. Πάμε λοιπόν στους ακροατές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά. Αύριο ίσως θα είμαστε από τις 5 και αν θα λείψει ο Σάκης ο Μπουσδούνη, μπορεί να λείψει για να παρευρεθεί σε μια μετάδοση αγώνος, κάπου έχει μια υποχρέωση για μετάδοση, οπότε μπορεί αύριο η εκπομπή να κρατήσει πολύ περισσότερο. Έχουμε τηλέφωνο στη γραμμή. Πάμε τώρα λίγο στο θέμα αυτό που απασχολεί την, την ελληνική πραγματικότητα, το θέμα των ψευτογιατρών. Έβλεπα και διάβαζα ότι ένας ψευτογιατρός, υπνοθεραπευτής, άκου τώρα Γιώργο, υπνοθεραπευτής, γιατρός υπνοθεραπευτής, σύστησε, αυτός σύστησε στην κυρία Γάκα, Γάκα πως λέγεται, ζήστησε στη γιατρό τον Μαζονάκη. Βέβαια άκουσα την στην απολογία της ότι η γιατρός, όταν ο συγχωρεμένος τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο της, ήταν σε πάρα πολύ, λέει, χάλια κατάσταση, και εκείνη διαπίστωσε ότι η χρήση των ουσιών ήταν πάρα πολύ μεγάλη που είχε κάνει, πράγμα που της επιβεβαίωσε και ο ίδιος. Βέβαια, όταν είσαι γιατρός και ακούς ότι ο πελάτης σου ή ο ασθενής σου είναι σε τέτοια κατάσταση, δεν τον κρατάς σε ένα ιδιωτικό ιατρείο που δεν έχει τα απαραίτητα για την αναζωογόνηση. Δεν τον κρατάς σε έναν χώρο που είναι το λιγότερο ακατάλληλος για ό,τι συμβεί, παρά δίπλα στα 500-1000 μέτρα είναι ο Ευαγγελισμός. Θα μπορούσε να τον κατευθύνει κατευθείαν στον Ευαγγελισμό, και ας μην λειτουργούσε ο Ευαγγελισμός, δεν νομίζω ότι κανείς θα έλεγε όχι, ειδικότερα αν άκουγε ότι πρόκειται για αυτόν τον καλλιτέχνη, θα έλεγε όχι να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Αλλά καμιά φορά η αγάπη για το χρήμα, η αγάπη για τη δόξα, η αγάπη ότι εγώ σε έφτιαξα, είναι μεγαλύτερη.
0: Δημοσθένη, η ιδιότητα του γιατρού, η ιδιότητα γιατρός, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ βαριά. Είναι πιο βαριά από οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Είναι λοιπόν αισχρό, είναι απάνθρωπο, είναι ανίερο, θα έλεγα, αυτή την βαριά ιδιότητα κάποιοι να την απαλωτριώνουν, να το πούμε χυδαία, για την κονόμα. Είναι και απάνθρωπο, είναι και ανίερο.
1: Αυτοί
0: οι άνθρωποι έχουν δώσει όρκο βαρύ.
1: Εάν φανταστείς Γιώργο ότι η κάθε επίσκεψη στο ιατρείο, μια τέτοια επίσκεψη και η παροχή αυτών των υπηρεσιών κόστιζε γύρω στις 6.000 ευρώ, μπορεί να καταλάβεις. Βέβαια λέει ότι βρέθηκαν, δεν θυμάμαι, στην Κρήτη ή κάπου αλλού ή στην Κύπρο. Το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε έτοιμο ή είχε ιατρείο που παρήγε τις ίδιες υπηρεσίες και στην Κύπρο. Άρα λοιπόν χτυπάει το καμπανάκι παντού. Μην εμπιστεύεστε παραϊατρικά.
0: Τα είπαμε αυτά.
1: Μην όταν εμπιστεύεστε
0: μπροστά στην ιατρική ιδιότητα κάποια περίεργα επίθετα, σαμανική ιατρική, ολιστική, δεν ξέρω, κβαντική, όλα τα έχουμε ακούσει. Μακριά και αλάργα.
1: Το χειρότερο νοσοκομείο είναι το καλύτερο ιδιωτικό ιατρείο. Εγώ σας το λέω από...
0: Όχι, τα ιδιωτικά ιατρία έχουν το ρόλο τους.
1: Ναι, όχι για να παρέχουν υπηρεσίες.
0: Ένα ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο επιτελεί ρόλο.
1: Ναι, λέμε για νοσοκομιακές πια
0: δεν
1: υπηρεσίες.
0: Δεν μπορεί να κάνει εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς, ας πούμε.
1: Εννοείται. Ακόμα και οι κολονοσκοπήσεις και οι γενικές ιατρικές φροντίδες που γίνονται, είναι δύσκολο. Να σου πω μία περίπτωση.
0: Ό,τι γίνεται με μέθη, με
1: που είναι πολύ
0: αναισθησία και τα λοιπά.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλα θέματα. Τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πιο πολύ, πώς λέγεται, περίμενε, ας έχουμε γραμμή. Έχει γίνει θέμα με τις οδοντοστοιχίες αυτές οι οποίες χρειάζονται το πώς λέγεται το βίδωμα, πώς λέγεται.
0: Τα εμφυτεύματα.
1: Τα εμφυτεύματα.
0: Α,
1: ξέρεις ότι από ένα εμφύτευμα, ένα λάθος του γιατρού, αν τρυπήσει και στην πάνω γνάθο, μπορεί ο ασθενής από λάθος του να του φύγει και να τρυπήσει και να υπάρξει είσοδος αέρα ξαφνικά μέσα στο κρανίο. Ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει όταν γίνονται επεμβάσεις να γίνονται από εξειδικευμένους και σε πλήρη...
0: Με μια κουβέντα, να γίνονται σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα.
1: Ναι, ναι, να γίνονται με τα ιατρικά πρωτόκολλα.
0: Τα οποία είναι σοφά, αλλά δεν τα ακολουθούν.
1: Λοιπόν, έχω μια γραμμή πριν. Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου.
3: Αντρέας από κέντρο. Γεια σας, κύριε Δημοσθένη. Γεια σας, κύριε Καραπεσίνη.
1: Γεια σου, κύριε.
0: Αντρέας, είπατε από Κύπρο.
3: Αντρέας. Πάνω σε αυτό το θέμα που κουβεντιάζεται.
1: Ναι.
3: Απειδηνοτή δεν είχε το συγκεκριμένο.
1: Όχι, λέει ότι δεν είχε.
3: Δεν είχε. Εγώ που δουλεύω σε πανεπιστήμιο, έχουμε εδώ μέσα, έχουμε σε κάθε όροφο έχουμε τέτοιο. Αυτό το απειδηνοτή.
1: Ναι. Εμείς τώρα εδώ που είμαστε ένας χώρος που είμαστε 30-40 άτομα, τώρα μετά το γεγονός βέβαια, μου έχει μπει όχι η ιδέα, θα παραγγείλουμε και εμείς να έχουμε και εμείς ένα απειδηνοτή εδώ, διότι δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου συμβεί, ποτέ.
3: Τώρα αυτό το δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργούσε, λέει, πώς λειτουργούσε τώρα.
1: Μόνο
3: ελέγχους κάνανε ή τους ειδοποιάγανε, θα πάμε την τάδε του μηνός.
1: Ο ιατρικός σύλλογος είπε ότι εμείς ειδοποιούσαμε για να είναι εκεί. Μα ένα ιατρείο που ξέρεις ότι κάνει ιατρείο Δευτέρα, Τετάρτη, Δευτέρα ως Παρασκευή από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα. Δεν χρειάζεται να το.
0: Και κυρίως διαφημίζει δημοσιοποιώντας τις πράξεις που κάνει εκεί μέσα.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να τον ειδοποιείς. Πας και αν δεν είναι, πας στο παρακάτω ιατρείο. Όταν βγαίνει το συνεργείο. Το τριμελές που έβγαινε της εφορίας, ΔΟΕ και τα λοιπά, αγορανομίας, χρειαζόταν να ειδοποιήσει το μαγαζάτορα ότι θα πάει στο μαγαζί του για να είναι εκεί? Δεν χρειάζεται, πάει και αν τον βρει, αν δεν τον βρει πάει παρακάτω. Υπάρχουν 18, λέγεται ότι υπάρχουν 18.000 ιδιωτικά ιατρία, 18.000 ιδιωτικά ιατρία. Αν βγουν τα 8 συνεργεία που έχουν, παραπάνω από 2 ή 3 την ημέρα δεν νομίζω να μπορούν να ελέγξουν.
0: Να θέλουν 40 χρόνια.
1: Άρα λοιπόν θα βρούνε. Λοιπόν.
3: Άμα δεν γινόταν αυτό με το θάνατο του γιου του Μαζονάκη, μπορεί να υπάρχουν και άλλα περιστατικά και δεν θα βγαίνει τίποτα στη φορά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
3: Και αυτός, και απαράδεκτη που λέει που δεν πήγε μαζί με τον. Δεν, πήγε μαζί με τον,
0: δεν τον συνόδευσε στο ασθενοφόρο. Ναι. Έπρεπε να δοθεί χρόνος για να γίνει κάποια διευθέτηση προφανώς, Αντρέα. Καταλαβαίνεις τι λέμε.
1: Να σβηστούν αρχεία, να γίνουν. Να...
0: Καταλαβαίνεις τι λέμε.
3: Μετά από μια ώρα λέει καλύτερα στο ασθενοφόρο.
0: Τους έζωσαν τα φίδια.
1: Κοίτα, ο πανικός είναι το χειρότερο πράγμα σε αυτή την περίπτωση.
3: Ο άνθρωπος πήγε τσάμπα, άδικα πήγε.
1: Πήγε τσάμπα, μπορεί με έτσι όπως ήταν να έφευγε έτσι κι αλλιώς.
0: Το ακόμα πιο τραγικό, Αντρέα. Ακόμα πιο τραγικό. Πιο τραγικό και από αυτό που συνέβη είναι αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος που ήταν ο Μακαρίτης αναγνωρίσιμος, γνωστός βεβαίως, ναι. Σήμερα αυτή την ώρα αυτού του συγκεκριμένου ιατρείου ο Προθάλαμος, το σαλόνι, θα ήταν γεμάτο πελάτες. Γιατί κάποιοι άλλοι έφυγαν χωρίς να τους πάρει κανείς χαμπάρι εκτός από τους οικείους του.
1: Εγώ θέλω εδώ να συμφέρω κάτι. Θυμάστε έναν γιατρό, ψευτογιατρό, που έλεγε ότι κάνει καλά από καρκίνο?
3: Ναι.
1: Την περίπτωση τη θυμάστε. Όνομα όμως ασθενή δεν θυμάστε. Εδώ έχουμε τώρα το όνομα του ασθενή που ξύπνησε το σύστημα. Το όνομα του ασθενή, επειδή ήταν διάσημο, επειδή ήταν αγαπητό, επειδή ήταν τραγουδιστής που τον αγάπαγε ο κόσμος, αυτό έκανε το σύστημα να ξυπνήσει. Αλλά θα ξυπνήσει το σύστημα?
3: Για να δούμε. Πιστεύω να. Και ο Ολυμπιακός, έτσι ήτανε.
1: Λοιπόν.
0: Στην Ελλάδα λοιπόν, κάθε θάμα τρεις ημέρες.
1: Κύριε Αντρέα, επειδή πάμε για διαφημίσεις.
3: Πέστε μας. Και ο Ολυμπιακός, πιστεύω τώρα με τη διακοπή θα.
0: Στην Κύπρο ακούτε το σταθμό μας από το Super Sport FM.
3: Α, με μερικές φορές εγώ έχω προσθέσει δηλαδή πηγή. Σε μια φάση κάνει διακοπή, παρεμβάλλεται άλλο σταθμό, μπαίνει μέσα, δεν ακούγεται τίποτα.
1: Για πότε, λέτε, σήμερα είχαμε
3: κάνει. Εμένα μου το κάνει την Κυριακή, ανώλυτο και
1: που. Α, ναι, μπορεί να ήταν. Μπορεί να ήταν, ναι.
3: Μερικές φορές.
1: Αλλάζαμε κάποια μηχανήματα, δεν φταίει ο σταθμό.
3: Περιμένω στο ακουστικό μου, φέτος σήμερα το βελτιώ. Πρέπει να φτιάχτηκε, δεν ακούγεται ο προηγούμενο.
1: Ναι.
3: Πρέπει από μένα, αλλά μου φαίνεται σήμερα, πρέπει να φτιάξει.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με πλήρης το μικρόφωνο στους ακροατάς.
4: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
10: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Λικουδιέ 11. Άνω Πατήσια, 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
12: Θέλω
10: κι
12: εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
14: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
15: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
16: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
17: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Στούντιο, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε απευθείας. Είμαστε πόσα τρία, ένα λεπτό μετά τις 5:30 και λέμε, Γιώργο, για το κομμάτι αυτό που αφορά τη δημόσια υγεία. Δυστυχώς, με την είσοδο των χιλιάδων που ήρθαν παλιά, από την παλιά Σοβιετική Ένωση, των παλινοστούντων, των χιλιάδων μεταναστών, των χιλιάδων, να μην πω εκατομμύριο, από την Αλβανία και γενικά από τις γύρω χώρες, το σύστημα υγείας, είχαμε ένα πάρα πολύ καλό σύστημα υγείας, αλλά όταν είναι τόσοι πολλοί οι ασθενείς οι οποίοι μπορούν να προσέλθουν στα δημόσια νοσοκομεία, κάποια στιγμή δεν μπορεί να το αντέξει.
1: Κρασάρι.
0: Δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν φταίνε κατά βάση τα λεφτά που δίνει μια χώρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά δίνει. Όταν έχει σχεδιαστεί ένα σύστημα υγείας για 10 εκατομμύρια, ουσιαστικά δεν θα αρρωστήσουν όλοι, είναι με ένα ποσοστό 20-30%, και δηλαδή τα 2 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια ασθενείς, και ξαφνικά το αυξάνεις στα 4, στα 5, στα 6 εκατομμύρια, γιατί ο καθένας που βρίσκεται στην Ελλάδα σε περίπτωση που πάθει κάτι, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πάει σε ένα νοσοκομείο. Δεν ρωτάει το νοσοκομείο από πού είσαι, τι κάνεις, επειδή είσαι από την Λιβερία, δεν θα σε γιατροπορέψω.
1: Αν, όπως είπες, έχουμε και περισσότερο χρόνο, θα πούμε πολύ περισσότερα και για το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας, γιατί εκτός από το να πετροβολάμε και γενικώς και αορίστως, πρέπει να λέμε και τι έχει προσφέρει και τι προσφέρει και αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, όχι, για μένα προσφέρει το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας για αυτά που λαμβάνει από τον κρατικό προϋπολογισμό προσφέρει αρκετά. Μπορεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης να είναι γεμάτος στην υπερβολή ορισμένες φορές, αλλά δεν νομίζω ότι δεν το πασχίζει, δεν το δουλεύει.
1: Αλλά ας μην το προσωποποιήσουμε.
0: Επειδή είναι πάρα πολλά τα χρόνια.
1: Ας είναι όσα θέλει. Έρχονται και παρέρχονται οι υπουργοί και οι Γεωργιάδες και όποιοι να είναι. Από τότε που έγινε, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα, και να δούμε την πορεία αυτού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να δούμε τα υπέρ του, να δούμε τα κατά του, να δούμε πού μπάζει, πού δεν μπάζει.
0: Ναι, γιατί αυτό αν αναλογιστούμε, έχει σχεδιαστεί το 81, 82, 83, νομίζω, επί εποχής Γεννηματά. Από τότε.
1: Για να είμαστε δίκαιοι και ιστορικά, κατά την γνώμη μου, ο εμπνευστής του συστήματος υγείας του ελληνικού ήταν ο γιατρός Παρασκευάς Αυγερινός. Αυτός πήρε το μολύβι, το χαρτί και το σχεδίασε. Βέβαια οι κατόπιν υπουργοί το υιοθέτησαν, το χρηματοδότησαν και το πιστώθηκαν. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε τι είχε γίνει.
0: Και ο Παρασκευάς Αυγερινός, ο οποίος...
1: όνομα του γιατρού Παρασκευά Αυγερινού.
0: Ήταν μια προσωπικότητα η οποία ήταν...
1: Δούλεψε πάρα πολύ με επιτελείο ολόκληρο για να σχεδιάσουν, διότι μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα.
0: Τίποτα. Το θέμα είναι ότι...
1: Για να μπει κανείς στο νοσοκομείο μέχρι τότε έπρεπε να έχει μπιλιετάκι από βουλευτή και πάνω.
0: Έπρεπε να έχει μπιλιετάκι, ναι. Ήταν. Δυστυχώς, εντάξει.
1: Να τα λέμε όλα.
0: Είναι η κατάσταση τέτοια που εδώ πρέπει να έχεις μπιλιετάκι και όταν πεθάνεις. Άμα δεν έχεις μπιλιετάκι για να σε θάψουν, θυμάσαι ένα συγγενικό πρόσωπο πόσο σχεδόν πέσαμε στα γόνατα για να βρεθεί τάφος. Να πεθάνεις, δεν μπορεί να πεθάνεις, δεν βρίσκουνε.
1: Το μόνο καλό ήταν ότι το συγγενικό πρόσωπο δεν το αφορούσε καθόλου.
0: Δεν το αφορούσε καθόλου. Αφορούσε όλους τους άλλους εκτός από αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει, τι να πούμε τώρα, είναι η κατάσταση μερικές φορές ξεφεύγει. Δεν γίνεται να φτιαχτούν όλα με τη μία. φτιάχνεις το ένα, αρρωσταίνει το άλλο. Σηκώνεις το ένα, πέφτει το άλλο. Είναι και στη φύση μας εδώ που, τι να σου πω, ειδικά με την υγεία, ειδικά με την υγεία όλοι θέλουμε το ιδιωτικό, αλλά στην κρίσιμη στιγμή τρέχουμε στο δημόσιο. Έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Και το δημόσιο σύστημα υγείας, το δημόσιο νοσοκομείο είναι εκείνο που πραγματικά προστατεύει την υγεία των ανθρώπων.
0: Μα εδώ φαντάσου, ας πω μια περίπτωση των ιδιωτικών με ευτηρίων. Αν σε ένα ιδιωτικό με ευτήριο ομιγέννητο συμβεί κάτι, ξέρετε που πηγαίνουνε? Στα δημόσια.
1: Έτσι είναι.
0: Κατευθύνονται στα δημόσια. Δεν κατευθύνονται σε άλλο ιδιωτικό. Ακόμα και όταν υπήρχαν επί εποχής κορονοϊού, πού έψαχναν τις εντατικές? Σε δημόσια νοσοκομεία. Δεν είδα κανένα ιδιωτικό νοσοκομείο να κάνει τις επενδύσεις για εντατικές που έκαναν τα δημόσια.
1: Ας υπάρχουν και τα ιδιωτικά, ας λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά εν πάση περιπτώσει εμάς μας ενδιαφέρει ως Έλληνες και φορολογούμενοι ταυτόχρονα πολίτες το εθνικό μας σύστημα υγείας, και από αυτό έχουμε τις απαιτήσεις που πρέπει να έχουμε.
0: Να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία με τους κομπογιανίτες γιατρούς, διότι σε τακτά χρονικά διαστήματα, αν δεις, παρουσιάζονται αυτοί οι κομπογιανίτες. Όπως ήταν του Καματερόνερου οι...
1: Ναι. Έχουμε πιει νερό του Καματερού.
0: Έχω τρέξει και εγώ για νερό του Καματερού, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: δεν είμαστε άμυροι των ευθυνών μας.
1: Έχουμε πιει τη Φραπελιά κατά καιρούς.
0: Την ελιά, ναι, την Φραπελιά, που τη διαφημίζαμε και στα...
1: Και πολλά άλλα ωραία, ας πούμε, ναι.
0: Εδώ, εδώ υπάρχει πολιτικός που διαφήμιζε κρέμες για να βγάλεις μαλλιά, και ο ίδιος δεν είχε μαλλιά. Τι να πεις τώρα. Ο ίδιος δεν είχε μαλλιά και διαφήμιζε.
1: Άλλος διαφήμιζε νανογυλαίκα.
0: Νανογυλαίκα, ναι. Νανογυλαίκα.
1: Το μεροκάματο να βγαίνει.
0: Το μεροκάματο να βγαίνει, αλλά να μην είμαστε και πρόβατα. Γιατί.
1: Δημοσθένη,
0: έχουμε καταδείξει.
1: Αν δεν υπήρχαμε εμείς οι αφελείς από κάτω, αυτοί θα είχαν μείνει άνεργοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οι απατεώνες. Συστήνω στους φίλους ακροατές να κάνουν ένα κόπο να δουν την ταινία Καποδίστριας, όχι για να μάθουν ιστορία, έτσι, απλώς για να φρεσκάρουν στη μνήμη τους την προσωπικότητα του Καποδίστρια. Σε κάποιο σημείο οι σύμβουλοι του Καποδίστρια του λένε ότι κύριε πρόεδρε, πρέπει να φτιάξουμε στρατό, να οργανώσουμε, γιατί δεν υπήρχε τίποτα τότε στη μικρή και εμάσουσα Ελλάδα. Και ο Καποδίστρια τους απαντάει: καλά όλα αυτά που λέτε κύριοι, εκείνο όμως που είναι προτεραιότητά μας είναι να μορφώσουμε τους Έλληνες.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με το γήπεδο που βρίσκεται ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο οποίος θα μεταδώσει τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Θα κάνουμε μια πρώτη σύνδεση και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε μέχρι τις 6 παρά που θα παραδώσουμε, γιατί στις 6 θα αναλάβει ο Σάκης Μπουσδούνης. Να συνδεθούμε με τον Νίκο τον Κατσάτσο να μας πει. Για πες μας. Λέει, μου γράφει εδώ η Ελένη ότι να σας θυμίσω την Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Πόσοι τρέχανε από πίσω, ναι.
1: Α, ναι, βεβαίως.
0: Πόσους.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε και τους γιατρούς που θα έκαναν καλά. Σταματήστε τα φάρμακα, διατρέβω τον καρκίνο. Και πέθαιναν σωριδών μετά.
1: Ναι, ναι, φάρμακα διαπάσα νόσων και μαλθακίαν.
0: Ναι. Ο κομπογιανιτισμός είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο κομπογιανιτισμός δεν είναι μόνο στην ιατρική. Είναι παντού. Είναι όπως παίρνεις ένα τεχνίτη. Ξέρεις να μου κάνεις αυτό? Ξέρω, ξέρω. Και πας και σου παραδίδει μια δουλειά του κομπογιανίτη. Δηλαδή πας και κινδυνεύεις. Είτε λέγεται ηλεκτρολόγος αυτός, είτε λέγεται υδραυλικός, είτε λέγεται όπως λέγεται. Δεν υπάρχω δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν νόμοι και που μπορούν αυτά να τα αποτρέψουν. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Κάθε φορά θα υπάρχει κάποιος. Σήμερα παραδείγματος χάρη πήραν εδώ στο σταθμό τηλέφωνο να μας πούν ότι κινδυνεύουν τα χρυσαφικά και να πάρουμε, γιατί είπε ο ασφαλιστής, κάτι είπε στο τηλεφωνικό κέντρο, κινδυνεύουν τα σιγαλικά. Και λέω, το τηλέφωνο θες να μας δώσει το τηλέφωνο του, βεβαίως, να έρθει από εδώ, εδώ τα έχουμε τα χρυσαφικά, να περάσει μέσα και αν θα ξαναβγεί από εδώ, γιατί τέτοιες περιπτώσεις δεν θέλουν να τον καταγγείλω στην αστυνομία. Παίρνω από εδώ, έλα από εδώ να πιούμε έναν καφέ, να στα δώσω, χέρι με χέρι. Λοιπόν, η κουμπάρα μου, η κυρία Βάσο, μας θύμισε την Αγία Αθανασία του Εγάλεου.
1: Μάλιστα. Κυρία Αθανασία Κρικέτου.
0: Κρικέτου, η κυρία Αθανασία Κρικέτου. Μας θύμισε την κυρία του Εγάλεου. Έχουμε τον κύριο Κατσάτσο. Να συνδεθούμε λοιπόν. Σας ακούμε, κύριε Κατσάτσο.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Βρισκόμαστε από την Όλγουιν Αρίνα της Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί όπου η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΑΕΚ θέλει να διπλασιάσει τις νίκες, καθώς θυμίζουμε ότι πάλι με βορειοελλαδική ομάδα είχε επικρατήσει 2-0 την πρώτη αγωνιστική.
0: Να μας δώσεις τις συνθέσεις, να μας δώσεις συνθέσεις για να προφτάσουμε να κλείσουμε κι εμείς. Δώσ' μας τις συνθέσεις και στη συνέχεια, μόλις θα συνδεθείς με τον Σάκη τον Μπουσδούνη, θα τα συνεχίσεις. Σε ακούμε.
2: Εννοείται λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει με το κλασικό 4-2-2-2. Παλαμώτης στο τέρμα, Γεωργίου δεξίπνα καριστερό Μπακλικογιάννη, στα δύο στόπερ Βίντα και Αλεξίου. Τα δύο αμυντικά χαφ, ο Βιτάλης με τον Κάιρινεν. Από αριστερά ο Μάνταλος, από δεξιά ο Ζούπκοφ. Και οι δύο στην κορφή της επίθεσης είναι ο Ζωάο Μάριο με τον Παρνάμπας Βάργα. Και για τον Πανσεραϊκό, ο Πανσεραϊκός με τον Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος έχει ένα 4-2-3-1, με τον Αδάμ στο δεξί μπακ, αριστερό μπακ τον Αρμιγκιόλ, δύο στόπερ ο Αλιατίδης και ο Καρακασίδης και ο Καρασαλίδης, με τον Σαλακίδη να είναι ο τερματοφύλακας. Τα δύο αμυντικά χαφ είναι ο Ρουμνίτσεφ και ο Οικονόμου, αριστερό εξτρέμο Μακανάκης, στη θέση 10 ο Βερνάρδος, ο Ζορζίνιος στα δεξιά εξτρέμ και στην κορφή της επίθεσης ο Κοτσόπουλος. Την ώρα που έχουμε από τα αριστερά με τον Ρουμνίτσεφ ένα φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει ο Μάτων Σερών στο τρίτο λεπτό.
0: Ωραία, μένεις Νίκο ανοιχτός στο μικρόφωνο σου. Αν συμβεί κάτι, να συνεχίσουμε εμείς, θα συνεχίσουμε εμείς για λίγο. Ανοιχτά στο μικρόφωνο σου θα είσαι, αν συμβεί κάτι που μπορείς να μας το μεταδώσεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο νομίζω ολοκληρώνουμε λόγω του αγώνα την εκπομπή. Θα μας ακούσετε αύριο πάλι στις 5. Αύριο μπορεί να έχουμε και περισσότερη ώρα, γιατί ενδέχεται ο κύριος Μπουσδούνης να απουσιάσει. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να ίσως να τα πούμε πολύ περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε σήμερα. Θα δώσουμε, αφού τελειώσουμε, το μικρόφωνο στον Νίκο τον Κατσάτσο και μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα περάσει στη μετάδοση του αγώνα μέσα από την εκπομπή του Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Γιώργο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές μας. Να προσέχετε τον εαυτό σας.
0: Και να μην πιστεύετε τους κουμπογιανίτες.
1: Ό,τι πολυτιμότερο διαθέτετε είναι ο εαυτός σας.
0: Να μην πιστεύετε τους κουμπογιανίτες. Νίκο, το μικρόφωνο σε σένα.
2: Βρισκόμαστε στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΚ Πανσεραϊκό στο 0-0 με τον Πανσεραϊκό. Να χάνει μια σχέση με τον Καρασαλίδη, ο οποίος ανέβηκε και τώρα πάει να φύγει η ΑΕΚ στην επίθεση. Με τον Μάνταλο να δίνει την παράσταση στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κρατάει από τα δεξιά. Δίνει πίσω και στον Κάιρινεν. Κάιρινεν. Τριγωνάκι με τον Μάνταλο από τη δεξιά πλευρά. Με συγχωρείτε, ο Γεωργίεφ έχει ανέβει, πατάει περιοχή, πήγε να δει στο Ζωάο Μάριο. Ωστόσο εκεί πέρα κόβεται από του παίκτε του Πανσεραϊκού. Με τον Μάνταλο, ο οποίος κόβεται από τον Ρουμνιάιτσεφ. Ο Βούλγαρος, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. ο Βούλγαρος μέσα του Πανσεραϊκού. Με την ομάδα των Σερών που φέτος αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια στην Super League 2, έπειτα από μια τριετή παρουσία 2023 με 2026 στην Super League 1, στην πρώτη κατηγορία, όπου την πρώτη σεζόν είχε τερματίσει στην 7η θέση κάτω από τις οδηγίες του Παύλο Γκαρσία. Τη δεύτερη σεζόν με τον Χουάν Φεράντο στον πάγκο τερμάτισε με 37 βαθμούς στη 12η θέση, έναν βαθμό πάνω από την υποβιβασμένη Καλυθέα, που μάλιστα είχε δημιουργηθεί και αυτός ο ντόρος, όχι από παίκτη του Πανσεραϊκού, αλλά πρώην παίκτη του Βόλου. Και μιλάω για τον Ντάνιελ Σούντγκεν, όταν είχε δηλώσει σε σουηδικό podcast ότι ο Πανσεραϊκός και ο Βόλος έστησαν τους αγώνες για να ρίξουν την Καλυθέα και για να μείνουν ο Πανσεραϊκός και ο Βόλος στη μεγάλη κατηγορία. Είχε δημιουργηθεί αυτός ο ντόρος, όπου τον Νοέμβριο μάλιστα δεν απέφυγε τις καταγγελίες ο Ντάνιελ Σούντγκρεν από τις ΠΑΕ του Βόλου και του Πανσεραϊκού, ενώ αξίζει να σημειωθεί την προηγούμενη σεζόν υποβιβάστηκε ο Πανσεραϊκός στην τελευταία θέση έπειτα από μια μεγάλη προσπάθεια που έκανε για να μείνει στην κατηγορία. Φέτος είναι μια καινούργια αρχή για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Νέο Αλέκος Βοσνιάδης, ο οποίος ανέβασε την προηγούμενη χρονιά την Καλαμάτα στα μεγάλα σαλόνια της Super League, είναι ο νέος προπονητής του Πανσεραϊκού. Την ώρα που η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά στον Ρουμιαίντσεφ, ο οποίος Ρουμιάντσεφ κερδίσει ακόμα ένα φάουλ, το οποίο θα το κάνει από τα αριστερά ο Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ στέλνει την μπάλα προς τα δεξιά, όπου εκεί βρίσκεται μόνο ο Λυκογιάννης, όπου θα πάρει την κεφαλιά, με το Ζώο Μάριο να κατεβαίνει να κερδίζει το φάουλ. Η μπάλα παραμένει από την αριστερή πλευρά στον Αλεξίου, και ο Αλεξίου τώρα στον Βιτάλης. Βιτάλης, ο οποίος δεν ήταν στη βασική εντεκάδα της Ένωσης στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Και τώρα παίρνει μπάλα ο Βίτα που δίνει στον Γεωργίου. Στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ, όπου σε ρόλο εξτρέμ έχει κατέβει και τώρα είναι θες που είναι το μπακ. Εκεί όπου θα δώσει τον Γεωργίου. Γεωργίου περνάει το κέντρο του γηπέδου και αδώσει την μπάλα στο Μάνταλο. Η μπάλα παραμένει με το δεξιά. Μάνταλο πατάρει στον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ στον Γεωργίου. Γεωργίου χάνει την μπάλα όμω και τη χάνει με τον Μασκανάκη. Μασκανάκη δίνει την μπάλα πίσω. Εκεί όπου βρίσκεται ο Οικονόμου. Τώρα χάνει την μπάλα. Ζούπκοφ πατάει περιοχή ο Βάργα. Βάργα κάνει μια σέντρα στο Ζωαμάρι. Ο Ζωαμάρι δεν μπορεί να κρατήσει, δεν μπορεί να κοντρολάρει. Λυκογιάννης κρατάει όμως. Λυκογιάννης θα δώσει από την περιοχή στο Βιτάλης. Βιτάλης κάνει την μπάλα όμως. Και πάει να φύγει με την επίθεση ο Πανσεραϊκός. Και πάει να φύγει με τον Βερδέρη, Βαρδέρης. Ο οποίος δεν θα καταφέρει. Ο Βαρδέρης να κάνει κάποιο σουτ. Θα τον κόψει ο Κάιρινεν και ο αγώνας θα συνεχιστεί. Θυμίζουμε, η ΑΕΚ αγωνίζεται με σύστημα 4-2-2-2, ενώ ο Πανσεραϊκός με σύστημα 4-2-3-1, με τον Καν Κάιρινεν να δίνει στον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο, ο οποίος έχει κατέβει για να βοηθήσει και δίνει την μπάλα από τα αριστερά, εκεί όπου βρίσκεται ο Μάνταλος. Λυκογιάννης, η μπάλα τώρα στον Βιτάλης, δάλει στον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο και αυτός από τα αριστερά τώρα. Πάει να μπει στην περιοχή ο δικέφαλος και έχουμε με τον Λυκογιάννη και έχουμε φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή, από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Την ώρα που βρισκόμαστε στο 1ο λεπτό, να πούμε στον κόσμο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 ότι έχει μαζευτεί κόσμος, δεν είναι ότι δεν έχει μαζευτεί και τίποτα, αλλά εντάξει, είναι μια δύσκολη μέρα, είναι 5η απόγευμα. Δεν έχει γεμίσει τελείως το γήπεδο, μπορεί να το δει ο κόσμος στην τηλεόραση. Έχουν έρθει μόνο όσοι τελείωσαν νωρίς τη δουλειά τους απόψε. Γιατί τα ξέρετε, αυτά είναι και οι πρωινές βάρδιες, είναι και οι βραδινές βάρδιες, είναι και οι αποκριματινές. Οπότε όσοι τελείωσαν τη δουλειά τους ήρθαν στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα τους. Έχουμε το φάουλ με τον Μάνταλο να είναι στην εκτέλεση, ο οποίος θα κάνει το φάουλ απευθείας, και έχουμε τη κεφαλιά και γκολ. Έλα, με βγαίνει τον Αλεξίου. Ο νεαρός σώπερ στην δεύτερη του συμμετοχή με τη

0: Είναι το φαλοκομάνταλο ή κεφαλιά του Αλεξίου. Στο ψηλό παιχνίδι νίκησε τους πάντες του Πανσεραϊκού. Και έχουμε ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0. Μόλις στο 10 λεπτό. Και μόλις τώρα συμπληρώνουμε 10 λεπτά. Ο Αργκουόμ θα κερδίσει το φάουλ, συγγνώμη, το πλάγιο από τα αριστερά. Ο Αρμουγκόμ, ο Γαλλοκαμερουνέζος, αριστερός μπακ του Πανσεραϊκού. Γεωργίου κάνει την κεφαλιά για να απομακρύνει την μπάλα. Εκείνο ο Βερνάρδος δίνει από τα δεξιά στον Ζορζίνιο, στον Αδάμ, ο οποίος έχει ανέβει και ο Αδάμ. Ο Ζορζίνιο έχει μπει στη μεγάλη περιοχή. Αδάμ κρατάει, πήγε να δώσει τον Βερνάρδο. Βερνάρδος όμως δεν θα καταφέρει να κρατήσει. Και μπάλα τώρα στο Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος δίνει στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης κάνει τη βαθιά μπαγιά εκεί όπου δεν είναι κανένας παρά μόνο ο Αδάμ. Έχει προλάβει το μάνταλο. Ρουμιάντσεφ δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Μάνταλος από τα αριστερά. Κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ, κρατάει την μπάλα και κερδίζει και το φάουλ. Κερδίζει το φάουλ, όχι δεν κερδίζει κανένα φάουλ. Αν και είχα την εντύπωση ότι υπήρχε ένα σφύριγμα δευτερόλεπτα πριν η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Οπότε έχουμε πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο κάνει ο Λυκογιάννης και θα δώσει πίσω στον Αλεξίου. Αλεξίου δίνει στο Βιτάλης. Βιτάλης τώρα στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ στον Βίντα. Στο κέντρο της άμυνας τώρα η μπάλα. Και επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός. Στο 12ο λεπτό. Το φάουλ το εκτελεί γρήγορα ο Αλεξίου. Εκεί που είναι ο Βιτάλης. Βιτάλης δίνει την μπάλα τώρα στον. Ο Κάριναν ήταν ο που έδωσε την μπάλα στον Βίτα. Βίτα τώρα δίνει στον Αλεξίου. Δίνει στον Αλεξίου. Κρατάει. Κρατάει ο Αλεξίου. Δίνει την μπάλα στον Κάριναν. Κάριναν στον Αλεξίου. Αλεξίου κρατάει ξανά γιατί πήρε την μπάλα από τον Βίτα. Και τώρα έχει ο Κάριναν. Κάριναν που θα βγάλει στον Λυκογιάννη.
1: Νίκο.
0: Έχει μπροστά τον Ζάο Μάριο. Ναι.
1: Νίκο, σε διακόπτουμε για λίγο. Πάμε σε ένα υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζεις μέσα από την εκπομπή του Σάκη Μπουσδούνη.
0: Έγινε.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντι.

0: απαντή σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαταστολή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, my

Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Κάτσουμε όλοι δυνατοί. Κύριε, ξεκινάμε.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: έχεις περισσότερη απόσταση. Μήπως θα κάτσουμε όλοι δυνατοί.
1: Κύριε, ξεκινάμε.

σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου. Κι αυτό το δέντρο που νο.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

Θα γονατίσω εδώ μπροστά στο ιερός. Μικρός και εύθραστος, φτιαγμένος με γυαλί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.